το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κοίτανε αντισκρίψεις, φάτες, κρέμασε τις πνύχτες. Να είσαι πάντα γελαστός και προπάντων χριστιανός. Όλα γύρω σου το λέει.

χάρη. Πάλι μοναξιά, πάλι μοναξιά. Εγώ τη κρύβομαι με αυτή μ' αναζητά. Πάντα με βρίσκει στην πιο δύσκολη στιγμή και μου λέει ότι περνάς, θα το περάσουμε μαζί. Πάλι μοναξιά, πάλι μοναξιά. Εγώ να τρέχω κι αυτή να με κυνηγά. Με προλαβαίνει πριν να πέσω στον κρεμό και μου λέει ότι κι αν κάνεις

Έχω ένα τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός ακάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει και από τη γη που βγήκα θέλει να με χώσει. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα και του Παναγάφου

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Calito, dale, calito.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπο κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θες

ασφαλώ τα γυαλιά μου. Με λένε ανδροκλή, δεν με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

Lava los portes malísimos que apagó, que mestiza la sed.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Ανεβαίνει η φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: Στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζη ησυχήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το αξιός, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά, μετά από δύο εβδομάδες, τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η απόφαση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με πηγές, την παραδοχή τόσο της στρατιωτικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει μια αεροπορική στρατιωτική εκστρατεία. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών στη συνάντηση που θα έχει αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του βαρελιού Brent κατέγραφε πτώση 5,58% στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του.

0: Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένοπλος άνοιξε πυρ το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 στη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Αλλά και στην Ισπανία η κατάσταση είναι παρόμοια. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα συμβάλλει στις προσπάθειες κατάσβεσης με 2 καναντέρ. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θύλακα, ανέφερε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος μία μέρα προτού αναχωρήσει για τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η αποστολή με την ονομασία Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα περιλαμβάνει 200 μέλη από φιλικές χώρες, όπως η Ουγκάντα και το Μαρόκο, που θα αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Μια επιτυχή συμφωνία, είπε ο Σάρα, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα υψίπεδα του Γκολάν. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμη 14 άτομα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε και φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σπουδαία ιστορική επιτυχία μια σπουδαία ομάδα, σημειώνει η Ρένα Δούρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νοτιοανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο.

0: Το δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Καθίστε να ανεβάσω λίγο αυτά τα ρημάδια εδώ, τα κουμπάκια. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Α, 12 λεπτά πέρασαν. Είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μέχρι τη 1 Αυγούστου. Μετά τη 1 Αυγούστου θα γίνουμε 8 με 10, θα τα λέμε 2 ώρες. Για όλο τον Αύγουστο. Έτσι το λέω για όσους. Όχι, μάλλον για όσους μείνετε εδώ, γιατί εσείς θα ακούτε από τις παραλίες, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ με το Σπύρο μαζί. Καλά, νομίζεις ότι θα φύγεις, Μάρια, περίμενε. Δεν παίρνεις. Ο Σπύρος θα κολυμπάει. Λοιπόν, 27 Ιουλίου, πάμε να ακούσουμε και το ρεφρέν. Την έξοδο, αυτό ήταν. 27 Ιουλίου 2026. Πάμε λοιπόν τώρα. Το τηλέφωνο για το Viper είναι το 698-580-059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 698-580-059. Και πάμε να μπούμε λίγο στην επικαιρότητα, ξεκινώντας από μια παραδοχή, έτσι, την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πάρα πολλοί, ειδικά στην αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο τηλεπολιτής με την Bergman Corp, ο Σουί Τζένερης Γιάννης Λοβέρδος, η έξαλλη Σοφία Βούλτεψη και η κυρία Μονογιού, που είχε σκάσει μύτη στο γάμο της, σας θυμίζω, πριν από καμιά εξαετία, με μια χλυδάτη Rolls Royce, και 6 χρόνια μετά ο γαμπρός πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο γάμος σχόλασε. Αγνοούν όλοι αυτοί, ότι όλοι αυτοί οι παραπάνω που είπα, μαζί και οι φραπέδες, μαζί και οι χασάπιδες, μαζί και οι αγρότησες με τη Φεράρι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κλεφτρόνια που κρατούν τσίλια στη γωνία. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Κρατούν τσίλια στη γωνία την ώρα που μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στην καρδιά της χώρας, λαμβάνει η χώρα το μεγαλύτερο πείραμα νεοφιλελεύθερης εμπνεύσεως μεταφοράς κρατικού πλούτου στον πλανήτη σε μερικά φαντς, 10 εισηγμένες, 5 οικογένειες της οικονομικής ελίτ και κάποιες new entry τζάκια με στενότατες πάντα σχέσεις με την Μητσοτάκη ΑΕ. Όταν και αν σφυρίξει λήξη ο ελληνικός λαός αυτό το πάρτι που προείπα, όταν και αν σφυρίξει λήξη, όλοι αυτοί θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια να χαρούν όσα έβγαλαν. Ήδη κάποιοι από αυτού το κάνουν. Ήδη το περίφημο φαντ, το CVC, έχει αρχίσει την αποεπένδυση, έτσι την ονομάζουν. Για παράδειγμα, έχει βγει στη γύρα και προσπαθεί να πουλήσει τη Δέλτα, αφού έβγαλε όσα έβγαλε, πουλώντας μας εμάς στα σούπερ μάρκετ πανάκριβα τα προϊόντα. Τώρα κρίνει, αφού και σήκωσε όσα εκατομμύρια μπορούσε να σηκώσει, τώρα κρίνει ότι ήρθε η ώρα της αποεπένδυσης. Αυτή την ώρα που η αντιπολίτευση παίζει μουσικές καρέκλες, φοράει τα καλά της και φωτογραφίζεται στο πολιτικό Bollywood της Σιμεδαπής πάνω σε κόκκινα χαλιά, με λεζάντα η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η Μητσοτάκης ΑΕ συνεχίζει με πρόγραμμα το περίφημο Ελλάδα 2.0, που μπροστά του οι Chicago Boys του Πινοσέτ της δεκαετίας του 70 στη Χιλή μοιάζουν γατάκια. Ακούστε, μετά από μια διαβούλευση, ακούστε κάτι τώρα για να καταλάβετε γιατί το πάω έτσι και γιατί ξεκίνησα με αυτό το πρόλογο. Μετά από μια διαβούλευση διάρκειας μόλις 10 ημερών, 10 ημέρες οι αθεόφοβοι, το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ, σε λίγο καιρό από τώρα θα είναι νόμος του κράτους. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Χωρίς καμία τεχνική και οικονομική αποτίμηση, χωρίς ολοκληρωμένη και δημοσιοποιημένη μελέτη σκοπιμότητας και επιπτώσεων, χωρίς να ξέρουμε το πραγματικό κόστος της ενοποίησης, την κατάσταση, την αξία των μεταφερόμενων υποδομών, τις υποχρεώσεις και τις οφειλές κάθε φορέα, τις ανάγκες στελέχωσης και εξοπλισμού του, το απαιτούμενο επιδετικό πρόγραμμα, τις πηγές χρηματοδότησης, τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν στα τιμολόγια. Τι κάνει? Προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης αλλά και άρδρευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Οι δύο λοιπόν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, θα βάλουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, καθαρισμούς,
που μέχρι σήμερα αυτό ανήκει στους πολίτες. Στους πολίτες κάθε τόπου. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα? Ας πάρουμε, ας πούμε, τις επιπτώσεις. Ένα θέμα είναι η γραφειοκρατία. Διότι, για παράδειγμα, ο πολίτης σε ένα χωριό της Καλκιδικής, αν έχει ένα πρόβλημα, δεν θα παίρνει στις τοπικές υπηρεσίες των Δήμων για να λύσει το πρόβλημά του. Θα παίρνει στην ΕΙΑΘ, στη Θεσσαλονίκη. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βλάβες κτλ. Τα ίδια συμβαίνουν στα νησιά, τα ίδια συμβαίνουν παντού. Για πείτε μου εσείς το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Πρώτον, μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, διότι περνάει στο χρηματιστήριο. Όλο αυτό. Στις δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Κύριος είδε ποιοι είναι οι κάτοχοι πλέον. Έτσι. Λοιπόν, την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, η Μητσοτάκης ΑΕ μετέτρεψε τα πέντε. Αφού μετέτρεψε, μάλλον, τα πέντε μεγάλα μουσεία, σας θυμίζω, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποστερώντας πόρους από τους μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους, τώρα πάει στο επόμενο βήμα και παραδίδει 27 ανακοινισμένα, βγάζει 27 ανακοινισμένα πολιτήρια για Ακρόπολη, για Κνωσό, για Επίδαυρο, για Δελφούς, για Μυκήνες, για Σούνιο, σε ιδιώτες εκμισθωτές έναντι πινακίου φακής, στην κυριολεξία. Τα μισθώματα είναι τόσο ελάχιστα, δεν μιλάμε για περίπου 1.700 ευρώ το μήνα και μόλις 2% επί των εσόδων. Ιδρύουν ένα φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων, ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς, με διορισμένα μέλη, από πού, από τους ίδιους, τα οποία δεν χρειάζεται μάλιστα να είναι αρχαιολόγοι, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα κομματόσκυλο, συγγνώμη για την έκφραση, ας πω, έχει μπαρμπα στην κορώνη. Και εκχωρούν και τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Να σας θυμίσω το περίφημο ΟΠΕΠ, το θυμάστε, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Ήταν μια ανώνυμη εταιρεία που ίδρυσαν, πάλι οι ίδιοι άνθρωποι. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει αυτή η ΟΠΕΠ ΑΕ είναι να προχωρήσει σε μια σειρά από διαφανείς συμβάσεις, να στήσει σκάνδαλα, όπως η σύμβαση, σας θυμίζω, με τη Siemens τότε, και τελικά να σηκωθεί να φύγει, αφήνοντας πίσω του ένα τερατώδες έλλειμμα 14 εκατομμυρίων ευρώ, το πήρε στην πλάτη του ποιος άλλος και πάλι ο ελληνικός λαός. Αυτά συμβαίνει στη χώρα. Στη χώρα έλαβε χώρα, να το πω έτσι, το μεγαλύτερο πείραμα μεταφοράς πλούτου από τους πολλούς σε 3-4 φαντ και σε καμιά δεκαριά εισηγμένες και σε 5 εγάτες των Ιμαλίων της οικονομικής ελίτ της χώρας. Και άλλους 2-3 καινούριους που προέκυψαν εσχάτως, new entry, ενώ μεγάλο επιχειρηματίες που θησάβρισαν επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έγινε στη χώρα. Και δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν το πήρε χαμπάρι ούτε η αντιπολίτευση. Πιστεύει πραγματικά ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτό που προείπα στην αρχή. Είναι αυτή η περίεργη τύπη και αυτός είναι ένας περίεργος προβληματικός πρωθυπουργός και πάει λέγοντας. Όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε το 19 με πρόγραμμα, το έλεγε Ελλάδα 2.0. Σας θυμίζω εκείνους τους περίφημους μπλε φακέλους τους οποίους έδινε στους υπουργούς του και διαφήμιζαν τα κανάλια. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς. Να μην αφήσει στη χώρα τίποτα δημόσιο. Να περάσουν όλα στη διαχείριση της Μητσοτάκης ΑΕ. Και μάλιστα με σκληρό τρόπο. Βάζοντας την ΕΕΠ να παρακολουθεί τους πάντες, ακόμα και τους ίδιους τους ανθρώπους που ο ίδιος διόριζε στα πόστα. Δεν λέω για το πρώτο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, αν το κρίνει, όποτε το κρίνει. Ο καθένας εδώ μπορεί να έχει την άποψή του. Αυτό συνέβη ακριβώς στο χώρο. Λοιπόν, μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Σταυριανός, έφυγε και αυτός από τη ζωή, αφήνοντας πίσω την τρυφερότητα της μουσικής του να συντροφεύει τα καλοκαίρια μας, όσος τέλος πάντων, γιατί και ο Γιώργος Σταυριανός είχε την τύχη που έχουν όλοι οι ικανοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Απλά μένουν στην αφάνεια, διότι, αν το πούμε κι αλλιώς, οι καλοί με ομικρογιώτα, οι καλοί μουσικοί, οι καλοί ηθοποιοί, οι καλοί δημοσιογράφοι, οι καλοί σε όλα τα επαγγέλματα, έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν μπορούν να χτυπάνε πόρτες σε γραφεία πάσης φύσεως, δεν μπορούν να κάνουν PR. Δεν πλασάρουν τον εαυτό τους, δεν νιώθουν την ανάγκη να πλασάρουν τον εαυτό τους. Και γενικώς είχαν την ατυχία να ζουν σε ένα τόπο όπου συντελείται εδώ και δεκαετίες η γενοκτονία των ικανών. Όσο και αν ακούγεται σκληρό, περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση που ήθελα να μοιραστούμε μαζί σας. Από ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι πως, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, το θεωρώ έγκριτο, γιατί η Καθημερινή, πέρα από το γεγονός ότι ασχέτως με τη γραμμή την οποία έχει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας το έχει εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, σας τον θυμίζω. Θα σας πω μια σύντομη μικρή ιστοριούλα που την ξέρετε όλοι, αλλά καλό είναι να την επαναλαμβάνουμε για να καταλήξουμε στην είδηση. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρξε στόχος παρακολούθησης ως αρχηγός ΓΕΘΑ, έτσι, του παράνομου και του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ και της ΕΥΠ την περίοδο 2021-2022. Όπως ορθώς έχει επισημάνει ο δικηγόρος τιμάτων Πρέταντορ, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, ο κ. Φλώρος δεν ζήτησε ποτέ τη δίωξη όσων τον παγίδευσε και απουσίαζε μάλιστα και από τη δίκη στο μονομελές πλημελιοδικείο αυτών που αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να αποσπάσουν απόρριτες πληροφορίες. Προσέξτε, από τη δίκη των ιδιωτών. Τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, τη σύζυγό του κτλ. Μέχρι και σήμερα, ο κύριος Φλώρος δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει ασυλία στους ιδιώτες, ακόμα και τώρα που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την παγίδευσή του. Έρχεται το Δεκέμβριο η έφεση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι ο ένστολος που αναζητείται για μια εκλόγιμη θέση στο επικρατείας. Να υποθέσω τώρα λοιπόν εγώ ότι ο κύριος Φλώρος εισπράττει τη σιωπή του με μια βουλευτική θέση, με μια τετραετία στη Βουλή. Θα έχω άδικο, αν το υποθέσω. Και ακόμα και για να μην θέλω να γίνω άδικος και να μην πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Φλώρος, γιατί δεν έχει προσφύγει, δεν λέω κατά του κράτους για την ΕΥΠ, λέω κατά των ιδιωτών, αυτών των τεσσάρων, αφού μάλιστα έχουν καταδικαστεί. Γιατί δεν έχει προσφύγει, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του. Μήπως εκβιάζεται από τους ίδιους και από το υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ρωτάω μήπως. Όμως ο κύριος Φλώρος δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ήταν ο ΑΓΕΘΑ της χώρας. Στο κινητό του ενδεχομένως. Ή και εκτός κινητού, γιατί το Πρέταντορ, θέλω να σας θυμίσω, δεν χρειαζόταν να μιλάς στο κινητό και να λες με το φίλο σου απόρριτες πληροφορίες. Μπορούσες να καθόσουν, για παράδειγμα, σε μια σύσκεψη των επιτελών στο στράτευμα της χώρας και να έχεις δίπλα σε το κινητό κλειστό και εκείνο σε παρακολουθούσε. Αυτά. Λοιπόν. Σταχυλόγω και διάφορες ειδησούλες έτσι που είναι δεικτικές. Ξέρετε πόσο φτάσανε στη χώρα οι ανεξόφλητες οφειλές στο ρεύμα? 3 δισεκατομμύρια. Οι ανεξόφλητες οφειλές στο ρεύμα. Νομίζετε ότι δεν πληρώνουμε εμείς γι' αυτό? Πληρώνουμε. Δείτε το λογαριασμό σας. Έχουν προσθεθεί 6 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για τις ανεξόφλητες οφειλές. 6 λεπτά σε κάθε λογαριασμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτό την αύξηση. Θυμάστε την ατάκα του κύριου Κυρανάκη για την αύξηση των αποταμιεύσεων σε μια τηλεοπτική εκπομπή ως επιχείρημα, όταν του έλεγαν οι αντίπαλοι πολιτικοί του ότι ο κόσμος 20 του μηνός τελειώνει, η σύνταξη τελειώνει, ο μισθός και δεν έχει να περάσει. Και αυτός επικαλέστηκε την αύξηση των καταθέσεων. Θέλετε να το δούμε λίγο? Με βάση τα στοιχεία του ΤΕΚΕ, του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Από το 2020 μέχρι το 2025. Προσέξτε τώρα. Η μεγάλη μάζα των καταθετών παραμένει στα μικρά ποσά. Το 70,6% των καταθετών, το 70,6%. Έχει ακόμα καταθέσεις έως 1.000 ευρώ. Ήταν 71,9, τώρα πήγε 70. Μειώθηκε. Μαζί με την κατηγορία 1.000 έως 5.000 ευρώ φτάνουν σχεδόν το 84% του συνόλου των καταθετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, δηλαδή το 84%, έχει από 0 μέχρι 1.000 ευρώ ή και κάποιοι ακόμη έχουν μέχρι 5.000 ευρώ. Η αξία των καταθέσεων συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στους λίγους. Το 0,9% των καταθετών, όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ, κατέχει πλέον το 45,7% της συνολικής αξίας των καταθέσεων. Από 36,5% το 2020. Από 36,5% το 2020. Σε 5 χρόνια το μερίδιο των μεγάλων αυξήθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή είναι η συγκέντρωση του πλούτου. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να συνδεθούμε και με τον Ταξί Παρθενών, να δούμε την κίνηση στους δρόμους και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας με το καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων σε ύψος του Χολαργού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας και γύρω από την πλατεία Ομονίας και αρκετές καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και να συνεχίσουμε εμείς εδώ στο κόκκινο 105 και 5, είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Και να ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, μετά ό,τι να είναι, είναι και Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα είπαμε, δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Είναι και Δευτέρα σήμερα, οπότε τα ό,τι να είναι είναι πολλά, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι το διήμερο των ό,τι να είναι. Πρωθυπουργός, ξεκινάμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό, παρακαλώ.
5: Να ξεκινήσω λέγοντα ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτήν την συγκυρία λοιπόν ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός και έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός. να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ο λόγος που ακούσαμε τη συγκεκριμένη δήλωση είναι γιατί για πολλούς εδώ στην Αθήνα η δήλωση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια δήλωση η οποία ερμηνεύτηκε ότι επί της στρώνει χαλή για τις πρόορες εκλογές στη χώρα. Δηλαδή η επίκληση των συνομιλιών για το Κυπριακό, αυτή η επαναθέρμανση των συνομιλιών για το Κυπριακό για ακόμα μια φορά, σε συνδυασμό με την ελληνική προεδρία και βεβαίως με την κατάσταση στα στενά του Ερμούς με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και την άνοδο της τιμής των καυσίμων, συνιστά ένα τρίπτυχο το οποίο, πάνω στο οποίο θα βασιστεί ο Πρωθυπουργός για να οδηγήσει τη χώρα πιθανότατα στα τέλη Οκτωβρίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού τελειώσει και η ΔΕΘ με το καλό, σε εκλογές. Μένει να το δούμε. Ο ίδιος επιμένει βεβαίως ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάμε εκλογές με τη λήξη τετραετίας στην άνοιξη του 2027. Αλλά okay, είπαμε ότι δύο πράγματα δεν ανακοινώνονται ποτέ από καμία κυβέρνηση και από κανέναν πολιτικό πρωθυπουργό. Είναι ο ανασχηματισμός και οι εκλογές. Πολύ περισσότερο το δεύτερο βέβαια. Το πρώτο σιγά σιγά νομίζω ότι ανακοινώνεται. Πάμε, Μητσοτάκης νούμερο 2. Εδώ δίνει ένα έξοχο δείγμα. Πέρασε λίγο στα ψηλά, αντέδρασαν κάποιοι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Εδώ δείχνει σε αυτό που θα ακούσουμε το ηχητικό ένα έξοχο δείγμα της παιδείας του και της ευγένειας που τον διακρίνει και μάλιστα εντός του κοινοβουλίου. Για να τον ακούσουμε.
6: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Λοιπόν.
7: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
6: Επιτρέψτε μου.
7: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
6: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου. Θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή. Λοιπόν.
0: Έξοχο δείγμα του ήθους και της παιδείας την οποία διακατέχει όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, πολύ περισσότερο βέβαια τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένας κορυφαίος πολίτης που βεβαιάζει το αξίωμα που κατέχει στη χώρα και όφιλε να είναι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί δίνει και το παράδειγμα στους πολίτες με τον τρόπο τον οποίο μιλάνε. Ένα έξοχο δείγμα της παιδείας τον οποίο το διακατέχει. Δεν μπορεί να λες σε μια γυναίκα ότι βρίσκεται σε ίστρο, ούτε και σε έναν άντρα βεβαίως. Πώς θα σου φαινόταν εσένα, Πρωθυπουργέ μου, κάποιος πολιτικός σου αντίπαλος να έλεγε τη σύζυγό σου ότι βρίσκεται σε ίστρο? Αν το δούμε έτσι, πώς θα σου φαινόταν? Ενώ από επίπεδο ευγένειας, ήθους, σεβασμού, πώς θα σου φαινόταν? Και αν δεν σου φαινόταν σωστό, γιατί το κάνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο? Επίσης, η απαξία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έχει σημασία που είναι το πρόσωπο μιας πολιτικού γυναίκας. Εδώ δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά, έτσι. Η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους δεν έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι άνθρωποι. Νομίζουμε εμείς ότι συμπεριφέρονται. τα χειροκροτήματα στον άθλιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν και αναφερόταν. Η αντίδρασή τους όταν η κυρία Κωνσταντοπούλη αναφέρθηκε σε σεξιστικό επιχείρημα, που σαφώς και ήταν, το είσαστε σε Ίστρο, και η δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη για το ότι τα έχουμε ακούσει αυτά τα επιχειρήματα και τα ακούμε συνεχώς και τα λοιπά, είναι τραμπική στο μεδούλι τους. Δεν έχουν καμία διαφορά από τον τύπο αυτό που παριστάνει τον πλανητάρχη. Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Η ίδια είναι η δεξιά παντού. Αυτή η δεξιά, η τοξική και η λαϊκιστική η δεξιά. Γιατί αυτή είναι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κορυφαίο τραπεζίτη της χώρας, ο οποίος και αυτός έκανε μια δήλωση. Ο Θεός να την κάνει, για να την ακούσουμε, παρακαλώ.
8: Χωράφι ράφι 10 φορές πάνω το προϊόν. Αυτό είναι ακρίβεια. Το να υπάρχει το ίδιο προϊόν εδώ, 40-50% ακριβότερο από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές.
9: Για ποιο λόγο, για να δούμε. Υπάρχουν περιορισμοί. Αυτός που είναι
8: το ρύζι που ξεκινάει 30 λεπτά θα φτάνει 3 ευρώ στο ράφι.
9: Να το δούμε γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει εμπόδιο.
8: Κερδοσκόπηση στον ενδιάμεσο.
9: Και γιατί δεν παίρνουν καινούργοι τότε, γιατί δεν παίρνουν νέοι τότε να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Η δουλειά του κράτους είναι να ελέγξει.
9: Μα γιατί δεν παίρνουν νέοι.
8: Να ελέγξει και να πιάσει τους κερδοσκόπους.
9: Δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας. Μήπως δεν υπάρχουν κίνδυνα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και σε άλλα. Έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη. Έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
8: Χάνουν οι αγρότες.
9: Θεωρητικά δεν έχουμε. Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα. Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα. Μήπως στη διαμεσολάβηση, μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
0: Μήπως ρωτάει. Αυτός είναι ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας. Είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτός που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις τράπεζες και ρωτάει. Νομίζουν ότι ο ρόλος τους τοποθετούνται εκεί και πληρώνονται. Ο συγκεκριμένος φτάνει τα 300.000 ευρώ το χρόνο το εισόδημά του, πληρώνονται για να ρωτάνε. Και θεωρεί ότι ακόμα σε αυτόν τον τόπο που ξεπεθεμελίωσαν όλη την νομοθεσία προς όφελον 10-20 σιγμένων και 3 φαντς, θεωρεί ακόμα ότι υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα και αυτά επηρεάζουν την άνοδο των τιμών. Δεν έχει ακούσει τίποτα για τα καρτέλ, δεν έχει ακούσει τίποτα για τα φαντς και το πώς λειτουργούν στη χώρα. Και πώς δημιουργούν συνθήκες καρτελοποίησης της αγοράς ώστε να εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτός είναι ο κύριος Τουρνάρας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Ο κύριος που θα ακούσετε λέγεται Χρήστος Παλιός. Είναι ο CEO των Σιδηροδρόμων, ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση, αναγκάστηκε μετά από τις επίμονες ερωτήσεις και Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, να μας πει σε τι κατάσταση είναι σήμερα τα τρένα, μια που είναι και καλοκαίρι και ο κόσμος παίρνει τα τρένα. Ακούστε λοιπόν, περάσανε 3,5 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών και ακούστε τι έκανε αυτό το ρημάδι το κράτος από τη στιγμή που έχασε 57 στην πλειοψηφία τους νέους πολίτες, τους φοιτητές που πηγαίνανε στα αμφιθέατρα τους ή γυρνούσαν από αυτά για να πάνε στους γονείς τους να περάσουν λίγες μέρες χαλάρωση και ξεκούρασης. Ακούστε τι έκανε αυτά τα 3,5 χρόνια.
10: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
12: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
10: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
12: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
10: Ολοκληρώστε,
12: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
11: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
10: Μου απαντήσατε.
0: Ακούστε τώρα, δείτε εδώ. Είπε μέσα σε δύο προτάσεις. Είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο. Και μετά είπε δεν λειτουργεί. Το δεύτερο ισχύει. Δεν λειτουργεί το ETCS. Έτσι. Αλλά χρειάστηκε να το μάθουμε μέσα από αυτή τις ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη. Και πάλι καλά που επέμενε η γυναίκα. Και μάθαμε ότι δεν λειτουργεί το ETCS από τα επίσημα χείλη, από τον CEO της του ΟΣΕ. Και δεν κουνιέται τίποτα στην έρημη χώρα. Απολύτως τίποτα. Παραδέχεται ο επικεφαλής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ότι δεν λειτουργεί Το μοναδικό σύστημα ασφαλείας το οποίο μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες σε περίπτωση που δύο τρένα από οποιοδήποτε λάθος του, οποιοδήποτε σταθμάρχη του, οποιοδήποτε τέλος πάντων τη τεχνική αυλεψία, η βλάβη, δύο τρένα βρεθούν στην ίδια γραμμή. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ακόμη και σήμερα. Πάμε να μας βάλεις πίσω ένα τραγούδι και ας συνεχίσουμε τα υπόλοιπα τιμένα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9. Και από 1 Αυγούστου, το ξαναλέω, μέχρι τις 20 Αυγούστου θα είμαστε 8 με 10. Ξεκινάνε οι θερινές άδειες. Ο Σπύρος θα πάρει την άδεια του άνθρωπος. Οπότε θα κάνουμε εμείς παρέα μέχρι τις 20 Αυγούστου, 2 ώρες κάθε μέρα, το πρωί, 8 με 10. Εσείς θα ακούτε τις παραλίες. Εμείς θα δροσιζόμαστε εδώ μαζί με τον Σπύρο, πιστεύει θα φύγει διακοπές. Και πάμε στο επόμενο ηχητικό. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Μανώλης Κωτάκης, ο οποίος έκανε μια, σε μια ραδιοφωνική, σε μια τηλεοπτική εκπομπή που βρέθηκε, έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Βέβαια, όπως όλες οι σοβαρές καταγγελίες σε αυτόν τον τόπο, πέρασε στα ψηλά και δεν ασχολήθηκε κανένας. Πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Φαίνεται ότι οργανωτικά ζητήματα επικαλείται για να είναι εκεί, αλλά όμως έχει πάει περισσότερες της μιας φοράς. Από εκεί και πέρα, εκτιμάται ελευθέρως το αν ένας υπουργός δικαιοσύνης μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα σε μια εισαγγελία ελληνική ή ευρωπαϊκή, εν πάση περιπτώσει, ειδικά όταν στο παρελθόν, όταν κάποτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Τζανακόπουλος είχε πάει στον Άριο Πάγο και είχε γίνει ο κακός χαμός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Νομίζω ότι ήταν σε εξέλιξη μια δικαστική υπόθεση τότε.
2: Πώς δεν θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Και κυρίως ξέρετε, επειδή δεν έχουμε, θυμόμαστε κιόλας τα γεγονότα είναι ότι η θητεία των εντεταλμένων, Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντί να παραταθεί για πενταετία όπως προβλέπεται ρητός και χωρίς καμία παρέκκληση από το ενωσιακό δίκαιο, για κάποιο λόγο που η ελληνική δικαιοσύνη στην ηγεσία της το επέλεξε, και δεν νομίζω ότι διαφωνεί και η κυβέρνηση με αυτό, παρατάθηκε περιέργως πρωτοφανές αυτό στην Ευρώπη, μόνο για 2 έτη. Έχουμε Έλληνες ενταλμένους εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν μπροστά τους 2 χρόνια, ενώ όφιλε το ενωσιακό δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση που το ακολουθεί και το συνυπογράφει, να παρατείνει τη θητεία της, το ανώτατο συμβούλιο του Αρείου Πάγου, για 5 έτη. Μήπως έχουμε εισαγγελείς οι οποίοι προβληματίζονται. Δεν ξέρω, έχουμε εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους εισαγγελείς και στους εισαγγελείς της Εθνικής Δικαιοσύνης. Αλλά αισθανόμαστε μια πίεση να υπάρχει.
1: Αυτό είναι ένα ειδικό νομικό θέμα, το οποίο πια θα κρυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Ναι, αλλά κρίθηκε και καριέρα αυτών των ανθρώπων.
1: Ακούστε με, θα κρυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει
2: είναι λειτουργή της δικαιοσύνης αυξημένου κύρους.
1: Εδώ υπάρχει ένα καθαρό ζήτημα, αν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χαριτάτο, είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα. Διότι στο δημοψήφισμα του 2015 ήταν Μένουμε Ευρώπη. Ψήφισε τον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόμο αυτό τον έχουν υπογράψει και υπουργοί όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, όλοι, πάντες όλοι. Και σήμερα αμφισβητείται. Έχουμε δηλαδή ένα νομικό εθνικισμό. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα υπερασπίζεσαι την εθνική σου ένωμη τάξη και άλλο πράγμα προσαρμόζεσαι με βάση το σύνταγμά σου και στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και την εφαρμόζεις. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε νομικά. Εδώ είναι το βασικό ποιο είναι. Ενοχλούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελίες διότι ήταν η παράμετρος που αυτά τα χρόνια δεν είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Δηλαδή είχε την εντύπωση, την αίσθηση, δεν μιλάω γενικά όπως αντιλαμβάνεστε, ότι ελέγχουμε τα μέσα ενημέρωσης, θα έχει υιοθετεί η δικαιοσύνη άρχισε να ξυπνάει από ό,τι φαίνεται, αλλά λέω, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να θεωρούσε ότι εμποδίζει το γενικότερο παιχνίδι, θα ποτίζει η δημοκρατία μας τις γνωστές 10 οικογένειες και θα παραμένει διψασμένος ο ελληνικός λαός και δεν θα σηκώνεται, δεν θα ανοίγει ρουθούνι. Και ξαφνικά ήρθε μια απρόοπτος μεταβλητή που ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία αγκάλιασε μάλιστα ο ελληνικός λαός με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.
0: Πέρα από το όσα ορθά λέει ο Μανώλης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πώς ακριβώς ήρθε και τάραξε τα νερά στη χώρα, γιατί τόλμησε να ελέγξει για πρώτη φορά μέσα σε ένα πλήρως διαπλεκόμενο καθεστώς, όπου κανείς δεν ήλεγε κανέναν. Και όταν έσκαγαν οι υποθέσεις, τις βγάζαμε διευκρινίστες και τις συνταριάζαμε. Και πέρα από την υψηλή αποδοχή που έχει και δικαίως έχει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα, γιατί είναι η μόνη ελπίδα κάποια σκάνδαλα να βγουν, να τιμωρηθούν, να φτάσουμε τέλος πάντων να τιμωρηθούν. Καλά κάνει ο Μανώλης και θυμίζει και την υπόθεση. Θυμάστε τότε όταν ο κ. Τζανακόπουλος ως υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα τόλμησε να πάει στον Άριο Πάγο, τι είχε γίνει, πόσο είχε σηκωθεί το φρύδι των συστημικών μέσων ενημέρωσης, της πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης, για παρέμβαση της τότε κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Με βάση το ρεπορτάζ του Μανώλη, και είναι απολύτως ορθό το ρεπορτάζ του, ο κύριος Φλωρίδης έχει κάνει Παγκράτη Κολιάτσου τη διαδρομή από το Υπουργείο του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παγκράτη Κολιάτσου. Αλλά δεν κουνιέται φίλο. Το φρυδάκι των συστημικών μέσων, των καναλιών, των 5 καναλιών της χώρας, παραμένει κατεβασμένο. Είναι εν υπνώση το φρυδάκι τους. Όλοι οι εκπομπάρχες, όλοι οι διευθυντές των δελτίων ειδήσεων, όλοι οι αρχισυντάκτες, το φρυδάκι τους είναι κατεβασμένο. Θυμάστε, ξαναθυμίζω, και καλά έκανε και το θύμισε ο Μανώλης, τι είχαν πάθει όταν ανακάλυψαν ότι ο κ. Τζανακόπουλος πήγε και κακώς πήγε στον Άριο Πάγο. Ε, θυμάστε τι πάθανε για την κακή κυβέρνηση που προσπαθεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Τώρα είναι Δευτέρα. Είναι ένα έξοχο δείγμα της διαπλοκής που μαστίζει τη χώρα. Το παραπάνω. Λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε με τον καθηγητή παθολογίας και επιδημιολογίας πληθυσμικής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντή του Κέντρου Καινοτομίας Μετά Έρευνας και κάτοχος της έδρας Georgie and Lucy Baker στο Πανεπιστήμιο Στάτφορντ, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή την οποία συμμερίζομαι πλήρως και θέλω να την ακούσουμε.
3: Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. Έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού, έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμι εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Θα κλείσω, θα το πω, δεν μπορώ τώρα, δηλαδή πραγματικά θα το πω με πολύ αγάπη, όμως όχι, δεν είναι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν δείχνω με το δάχτυλο κανέναν, αλλά τώρα ο Κώστας, ας πούμε, έστειλε ένα μήνυμα. Από όλο αυτό που άκουσε σήμερα, από όλη την πρέσα την μίας ώρας και από όλα αυτά που άκουσε σήμερα, αυτό που κατάλαβε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα ηχητικό του Κυριάκου, με δύο ηχητικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που κατάλαβε είναι ότι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα ακούγοντας Μητσοτάκη, λες και είμαστε στο Sky. Κώστα, από όλο αυτό που άκουσε τώρα, μία ώρα, αυτό κατάλαβε εσύ. Πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελειώσαμε την σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Αύριο πάλι θα τα πούμε στις 8. Σας αφήνω με ένα πανέμορφο τραγούδι. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Με τη Χαρούλα μας θα κλείσουμε. Μέχρι αύριο, να περνάτε και να είστε καλά.

0: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Φθήνει όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ανάπαυλα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι δύο αντιμαχόμενοι διατηρούν μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ εισηχύθηκε ο αρνότατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το αξιός. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του βαρελιού του Brent κατέγραφε πτώση 5,58% στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

0: εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 στη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Αλλά και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στο Τολέδο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίθυνε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα συμβάλλει στις προσπάθειες κατάσβασης με δύο Καναντέρ. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θύλακα. Ανέφερε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος μία μέρα προτού αναχωρήσει για τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η αποστολή με την ονομασία Διεθνής Δύναμης Σταθεροποίησης θα περιλαμβάνει 200 μέλη από φιλικές χώρες όπως την Ουγκάντα και το Μαρόκο που θα αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα στα 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λιουί Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο αφού ξεπέρασε τα 8.61 μέτρα που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται αύριο καιρό, σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σαμπά.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρυθμίση του ήχου, Μάνο Τζονακάκης διαλέγει μουσικές. Με Παύλο Σιδηρόπουλο ξεκινήσαμε σήμερα. Μου είπες θα φύγω. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 στην Αθήνα.

Το άρεσε το Θωμά η επιλογή του τραγουδιού και λέει «Αν ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν Σαλονικιός θα είχαμε σωθεί από την καψούρα. Στο τραγούδι θα έλεγε «Σε γράφω πάλι από ανάγκη». Αχ βρε Θωμά, τι ωραίο χιούμορ είναι αυτό. Καλημέρα και στη Δάφνη, σταθερό το παρεάκι μας. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι. 2310-230-242, αριθμός τηλεφώνου μας. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Λες Παναγιώτη, φτάνει τέλος Ιουλίου, θα μπει και ο Αύγουστος, στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε. Ω, σταυροκοπιέται ο Παναγιώτης. Περιμένει πως και πως την άδεια. Λοιπόν, λες δεν θα έχει ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Τι επικαιρότητα να έχουμε πια τέλος Ιουλίου. Μπαίνει ο Αύγουστος σιγά σιγά. Κι όμως, ας ξεκινήσουμε από τα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πώς συνδέεται τώρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης? Θα σας πω. Στρέφουν το ενδιαφέρον οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε σε αυτή την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στα 48 πολυκέντρα ανακύκλωσης του Δήμου. Γιατί αν και η συγκεκριμένη σύμβαση δεν εμπίπτει ακριβώς στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί τα 48 εδώ πέρα τα δικά μας χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, όχι από ευρωπαϊκούς πόρους. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει και η συγκεκριμένη σύμβαση κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τις συμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής έρευνας. Τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Ερευνά τις συμβάσεις προμήθειας 248 συνολικά πολυκέντρων ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν όμως με ευρωπαϊκούς πόρους και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Έκαναν και έρευνα τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία της Τεχάν, που είναι η εταιρεία που προμήθευσε το συγκεκριμένο εξοπλισμό, και θέλουν να δουν και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έγιναν και αν το κόστος προμήθειας ήταν δυσανάλογο ή ανάλογο σε σχέση με το αντίστοιχο εξοπλισμό που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην περίπτωση του Δήμου, αν θυμάστε, συζητούσαμε για αυτή την υπόθεση, η οποία είχε έτσι αναδειχθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το 2023, λίγο πριν λήξει η θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Τότε ο Δήμος απέκτησε αυτά τα 48 σπιτάκια. 370 χιλιάρικα το ένα, Παναγιώτη, σπιτάκι. Ανάδοχος είναι η ίδια εταιρεία που προμήθευσε και τα έργα τα οποία αποτελούν σήμερα αντικείμενο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποια άλλα κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν? Ότι στο διαγωνισμό συμμετείχε ένας μόνο οικονομικός φορέας, ότι η έκπτωση που διαμορφώθηκε ήταν στο 0,5%. Βέβαια, η διαφορετική πηγή χρηματοδότησης είναι και ο λόγος που αυτές οι δύο υποθέσεις έχουν ακολουθήσει διαφορετική ελεγκτική διαδρομή. Δηλαδή, στην περίπτωση των συμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την υπόθεση της προμήθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτό που λέγανε και δημοσιεύματα παλιότερα ήταν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του ΣΔΟΕ, το οποίο κάνει την έρευνα μετά από εισαγγελική παραγγελία. Πάντως, οι πρόσφατες εξελίξεις επαναφέρουν με έναν τρόπο στο επίκεντρο και την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αν και δεν υπάρχει, όπως είπαμε, θεσμική σύνδεση μεταξύ των δύο ερευνών. Αυτές οι ομοιότητες ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά καθιστούν έτσι και τη σύγκριση αναπόφευκτη.

και από τα σπιτάκια ανακύκλωσης πάμε στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, που περνά πλέον σε ένα νέο στάδιο. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση να εγκρίνει τη σύμβαση παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων που αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση του νέου σχεδιασμού. Αυτό έρχεται βέβαια μετά από μια μακρά περίοδο έτσι, διαβουλεύσεων, αντιπαραθέσεων, αλλαγών στον σχεδιασμό. Το βασικό διακύβημα οπότε της συνεδρίας της Τετάρτης είναι η παραχώρηση της χρήσης τμήματων δημοτικής περιουσίας προς τη ΔΕΘ και προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας για χρονικό διάστημα 99 χρόνων. Αυτό θα κληθεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για εκτάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 12 στρεμμάτων. Είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου. Δεν πρόκειται βέβαια για μεταβίβαση κυριότητας, αλλά για παραχώρηση χρήσης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Τι λέει η Δημοτική Αρχή? Λέει ότι με αυτή τη σύμβαση διασφαλίζεται αυτό που έτσι αποτελεί ένα νέο μοντέλο ανάπλασης για τη ΔΕΘ και μιλά για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, για την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτηρίων, για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης 1000 θέσεων και για την αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Και λέει και η Δημοτική Αρχή ότι έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί έχει περιοριστεί η δόμηση, απομακρύνονται χρήσεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως είναι η ανάπτυξη ξενοδοχείου και επιχειρηματικού κέντρου, και παρουσιάζει η διοίκηση του Δήμου αυτή τη νέα συμφωνία ως αποτέλεσμα της πίεσης και των διεκδικήσεων της πόλης. Κεντρικό έτσι, επιχείρημα ότι πλέον δεν αποτελούν αυτές τις δεσμεύσεις πολιτικές εξαγγελίες, άρα περιλαμβάνονται σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο. Θα προβλέπονται, λέει, ειδικοί όροι και διαλυτικές αιρέσεις, σύμφωνα με τις οποίες η παραχώρηση πάβει να ισχύει εφόσον δεν υλοποιηθεί ο σκοπός της. Υπάρχουν και δηλώσεις του Δημάρχου τις τελευταίες ώρες, ο οποίος κάνει λόγο για ιστορική απόφαση και για μια συμφωνία που κατοχυρώνει όσα ζητούσε η πόλη, δηλαδή περισσότερο πράσινο, λιγότερη δόμηση και προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. Βέβαια από την πλευρά ήδη και της αντιπολίτευσης αλλά και πολιτών της Θεσσαλονίκης υπάρχουν ερωτηματικά για το κομμάτι της ενημέρωσης και της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα αυτό που σχολιάζεται είναι τι ακριβώς θα κληθεί να εγκρίνει το σώμα. Έχουν παρουσιαστεί όλα τα στοιχεία του τελικού σχεδιασμού? Υπάρχει ας πούμε πλήρης εικόνα για τα χαρακτηριστικά της ανάπλασης, τα σχέδια, τις μελέτες, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις? Θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα για να εγκρίνει όλες αυτές να λάβει όλες αυτές τις αποφάσεις τις οποίες καλείται να λάβει? Για αυτά τα δύο θέματα και για τα σπιτάκια ανακύκλωση και για το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Πάμε τώρα στο Δήμο Παύλου Μελά. Εκεί πέρα διαβάζω πως δόθηκε το πράσινο φως για την παραχώρηση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, 420 τετραγωνικά μέτρα, Παναγιώτη, στην Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Το πράσινο φως δόθηκε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Μια απόφαση η οποία λήφθη στα μέσα Μαΐου και δημοσιεύθηκε στη Διάβια τις προηγούμενες ημέρες, λέει Βόρεια. Τι αποφασίστηκε? Αποφασίστηκε η παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα γεωτεμαχίου με βαδό 417 τετραγωνικά μέτρα, τμήμα του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, μετά του υφιστάμενου κτίσματος, και παραχωρείται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκκλησιαστικού διοικητικού πολιτιστικού κέντρου. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο διεκδικούσε ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο κ. Βαρνάβας, από το 2023. Θυμάστε τον Απρίλιο του 2024 που μιλούσαμε πάλι για τη συγκεκριμένη υπόθεση όταν το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είχε απορριφθεί και από την κοινότητα Σταυρούπολης και από το Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο αίτημα. Αλλά αυτή η υπόθεση επανήλθε από ό,τι φαίνεται, καθώς τον περασμένο Οκτώβρη, κατά την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου στον Δήμο, τότε θα διατηρούσε στην κυριότητά του έκταση επί του ακινήτου, και μετά από αυτή την τροποποίηση η απόφαση του ΤΕΘΑ για την παραχώρηση στη Μητρόπολη δεν χρειάζεται πια να περάσει και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά. Υπάρχει τρόπος, άρα, Παναγιώτη, να γίνουν τα πράγματα.

και σου είπα, Παναγιώτη, μην κανονίσεις διακοπές, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς. Στο έλεγα εγώ στην εκπομπή, στα λέει τώρα και ο κύριος Σταχιάος. Είχε έτσι στο περιθώριο εκδηλώσεων για την παράδοση του βορείου τμήματος του Ε65. Μιλούσε με δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, και είπε μην προγραμματίζετε διακοπές, γιατί θα έχουμε και άλλα εγγένεια εντός Αυγούστου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κομμάτι της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα αιχμηρό σχόλιο από τον πρώην επικεφαλής Αττικό Μετρό, τον καθηγητή Γιάννη Μιλόπουλο, ο οποίος λέει ότι όταν ακούτε για καθυστερήσεις έργα υποδομής, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, ψάξτε τις αποζημιώσεις που πληρώνει το δημόσιο στους εργολάβους, θα καταλάβετε πολλά.

Εμείς θα κάνουμε γένεια στο μετρό στην Καλαμαριά, όσο εσύ Παναγιώτη θες, σε διακοπές. Και θα γυρίσεις και όχι μόνο θα έχουμε επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, θα έχουμε, εντάξει μην βάζεις και όρκο όταν γυρίσεις από τις διακοπές, αλλά πολύ γρήγορα θα έχουμε και ενιαίο εισιτήριο. Αυτό για το οποίο μιλάμε 2 χρόνια τώρα, τι λες, με 5 ευρώ, δεν ξέρω για το πόσο θα είναι, ενιαίο εισιτήριο όμως θα έχουμε. Τουλάχιστον έτσι λένε τα δημοσιεύματα, ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πολυανομενόμενη αυτή διαλειτουργικότητα των εισιτηρίων του μετρό και των λεωφορείων. 2 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό και λένε ότι έχει λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός που υπήρχε μεταξύ των 2 εταιριών που είχαν αναλάβει τα 2 συστήματα στα 2 μέσα. Τελικά φαίνεται πως έχουν βρει συνεννόηση και τώρα το μόνο που μένει μια λεπτομέρεια είναι η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου. Αλλά αυτό θα γίνει το προσεχές διάστημα.

Μένω στο κομμάτι των συγκοινωνιών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε την αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο κυριακάτικο μήνυμά του στα 50 καινούργια ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία από το Σεπτέμβρη. Ειδικά λέει για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο θα είναι αυτά τα λεωφορεία. Θυμάστε προημερών είχε γίνει και σχετική εκδήλωση για την επίσημη παραλαβή και παρουσίασή τους. Και εγώ τι σκέφτηκα, Παναγιώτη, με το που διάβασα αυτή την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κυριακάτικο μήνυμα. Σκέφτηκα τα άλλα τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τον ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και τον ΚΤΕΛ Σερών. Που εδώ και μήνες παραμένουν στο αμαξοστάσιο, σταθμευμένα, 100 τέτοια. Έφτασαν τον περασμένο Φεβρουάριο, υποτίθεται για να ξεκινήσουν να μπουν σταδιακά στην κυκλοφορία μέχρι την Άνοιξη. Γιατί αυτό προβλεπόταν και από τη σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ της κοινοπραξίας των ΚΤΕΛ και με τον ΟΣΕΘ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Διάφορα συζητιώνται ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, ότι έχουν καθυστερήσει στον εκτελονισμό και στην ταξινόμηση των οχημάτων, ότι καθυστέρησαν να πάρουν πινακίδες, ότι υπάρχει και εκκρεμότητα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις φόρτισης. Ο ΣΕΘ που έχει υπογράψει μια συγκεκριμένη σύμβαση εκ μέρους του δημοσίου με τα ΚΤΕΛ, τι ακριβώς κάνει για το γεγονός ότι αυτά τα λεωφορεία που θα έπρεπε από την Άνοιξη να κυκλοφορούν στους δρόμους δεν κυκλοφορούν? Θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τους εμπόρους να δηλώνουν απογοητευμένοι από την απορία των θερινών εκπτώσεων. Η αγοριστική κίνηση παραμένει υποτονική παρά τις μεγάλες μειώσεις τιμών, λένε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν λόγο για μια δύσκολη συγκυρία με υψηλά λειτουργικά κόστη, έντονο ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες και πίεση από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι έμποροι αποδίδουν αυτή τη χαμηλή κίνηση στην οικονομική ανασφάλεια των καταναλωτών και όμως στο κομμάτι των υψηλών θερμοκρασιών, την έναρξη των διακοπών. Επισημαίνουν δε πως οι συνεχείς προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουν μειώσει τη σημασία των επίσημων εκπτωτικών περιόδων. Μεγάλες αλυσίδες φαίνεται να αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αφήνοντας τις μικρότερες επιχειρήσεις να δίνουν μάχη για την προσέλκυση πελατών. Τι άλλο είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, είχαμε φωτιές για άλλη μια φορά. Μέσα στη χθεσινή μέρα εντόπισα τουλάχιστον 2 φωτιές στην περιοχή μας. Μία κοντά στο Μουσικό Σχολείο Πηλέας είχε και το 112 για εκένωση της περιοχής. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και μετά από αυτή τη φωτιά είχαμε το απόγευμα και στα δυτικά της πόλης άλλη μια φωτιά στην περιοχή του μονολόφου Ρεοκάστρου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν σπίτια του οικισμού. Και δεν ήταν μόνο οι περιοχές εδώ της Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές και στην περιοχή της Τραπεζίτσας του Δήμου Βόλου Κοζάνης είχαμε φωτιά. Μάλιστα εκεί πέρα υπήρξε και ένας τραυματίας με εγκάβματα που νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο.

0: εκτός Θεσσαλονίκης πάμε στη Θράκη και στους 53 εκπαιδευτικούς που διώκονταν για αποχή από την αξιολόγηση αθωώθηκαν. Το αρμόδιο Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε την πρώτη απαλλακτική απόφαση για 53 εκπαιδευτικούς που αντιμετώπιζαν πειθαρχικές διώξεις λόγω της συμμετοχής τους σε συλλογική απεργία αποχή από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη ετοιμιγορία αφορά εκπαιδευτικούς και στη Ροδόπη και σε άλλες περιοχές της Θράκης και είναι στην πραγματικότητα η πρώτη επίσημη κρίση συλλογικού πειθαρχικού οργάνου για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για τις επιλογές της και τις πολιτικές που ασκεί. Και κλείνουμε με την διάκριση, την ιστορική διάκριση για τη χώρα μας από την εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίζεται έτσι η μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού αυτού βουνού της χώρας μας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μια απόφαση η οποία ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής. Και 33 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
1: ...91 και 4...

0: Με Κώστα Λιβαδά και Λένιτσα Λιγοπούλου, σαν το νησί του καθενός. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι παίζει στο κόκκινο. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στον καλεσμένο μας για σήμερα. Ο κύριος Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Πέγκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήδη, όπως σας έχω προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε και για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και με το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Λέω, κύριε Πέγκα, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έρχονται με έναν τρόπο στο προσκήνιο και τα αντίστοιχα σπιτάκια ανακύκλωσης στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βέβαια, δεν εμπίπτει η σύμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, όχι από ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, διακρίνει κανείς ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με τις συμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής έρευνας. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό που μας είχε απασχολήσει και τότε που ελήφθη η απόφαση για την προμήθειά τους στο τέλος της θητείας του κ. Ζέρβα, και έχει υπάρξει και έντονη αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης τότε. Θυμίζω. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το αν θεωρείτε ότι τα όσα έχουν υπάρξει ως εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις ενστάσεις που είχατε και άλλοι από την αντιπολίτευση είχατε εκφράσει και τότε.
1: Ναι, νομίζω ότι επιβεβαιώνομαστε απόλυτα. Είχαμε πει και τότε ότι είναι σκανδαλώδεις αυτές οι συμβάσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ την εταιρεία της συγκεκριμένη. Τα σπιτάκια κόστιζαν το καθένα 300 χιλιάρικα, ήταν υπέργο το ποσό, ήταν τρομακτικό και θεωρούσαμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έπρεπε με τίποτα να μπει σε αυτή τη συναλλαγή. Το είχαμε καταγγείλει τότε ως αντιπολίτευση και συνεχίσαμε να κατηγορούμε στη συνέχεια και την νέα διοίκηση που συνέχισε να χρησιμοποιεί αυτή τη σύμβαση και να χρησιμοποιεί τα σπιτάκια ανακύκλωσης, βλέποντας από τότε το αδιέξοδο στο οποίο θα ερχόταν. Και σήμερα βέβαια έχουμε αυτό το αδιέξοδο, έχουμε την ανακοίνωση της εταιρείας ότι πάβει τη λειτουργία και έχουμε και όλη αυτή την νομική, ας το πω, εμπλοκή με το θέμα που φυσικά δεν μπορεί να μην δεν αγγίξει και το Δήμο Θεσσαλονίκης, άσχετα αν η χρηματοδότηση δεν είναι ευρωπαϊκή αλλά είναι εθνική. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το αντιμετωπίσαμε από την αρχή εμείς ως Θεσσαλονίκη ως με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συνεχίζαμε να το παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα με τη νέα διοίκηση. Είχαμε ζητήσει από τη νέα διοίκηση να σταματήσει να συναλλάσσεται ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν ακουστήκαμε τότε με διάφορες δικαιολογίες. Τώρα έρχεται το πρόβλημα και η καυτή βατάτα στα χέρια τους και να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
0: Θεωρείτε άρα ότι παρότι η σύμβαση της Θεσσαλονίκης δεν αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια, τα ευρήματα της ευρωπαϊκής έρευνας μπορεί να επηρεάσουν ή να, εν πάση περιπτώσει, να έχουν ενδιαφέρον και για την τοπική αυτή υπόθεση τη δική μας?
1: Θεωρώ πως ναι, δεν μπορεί να μείνουν αδιάφοροι οι τοπικοί εισαγγελείς, ας το πω έτσι, το τοπικό δικαστικό σώμα, σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες κραυγάζουν για τον ανορθολογισμό τους και κραυγάζουν για το σκανδαλώδες του ποσού και όλης αυτής της διαχείρισης η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα. Άρα πιστεύω ότι δεν μπορεί να μείνει ανέγγιχτη ουσιαστικά η πλευρά η οποία χρηματοδοτήθηκε με άλλο τρόπο. Αυτό το θέμα θα αγγίξει όλους και όλες οι οποίοι ασχολήθηκαν και δέχτηκαν και αποδέχτηκαν αυτή τη συναλλαγή με αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Οι εχμές προς την σημερινή δημοτική αρχή για το συγκεκριμένο θέμα ποιες είναι? Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι λάθος χειρισμοί που έγιναν και πώς
1: δικαιολογήθηκαν
0: από την πλευρά της διοίκησης? Ναι.
1: Ναι, αν θυμάστε και η διοίκηση τότε, ακολουθώντας το δικό μας παράδειγμα, είχε καταγγείλει αυτήν την διαπραγμάτευση και αυτήν την εξέλιξη η οποία υπήρχε από τη διοίκηση Ζέρβα. Μάλιστα, όπως συνήθως η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί πιο σκληρές λέξεις, είχε μιλήσει για όνειδος της διοίκησης και τα λοιπά Ζέρβα, και στη συνέχεια όταν ήρθε στα πράγματα συνέχισε αυτήν τη διαχείριση λέγοντας ότι είναι δεμένα τα χέρια της από τη σύμβαση η οποία υπήρχε υπογεγραμμένη από τη διοίκηση Ζέρβα. Δεν είναι έτσι φυσικά. Άλλοι δήμοι σταμάτησαν την συνεργασία με τους νέους δημάρχους, ξύλωσαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο στο δημόσιο χώρο και σταμάτησαν όλη αυτή την εξέλιξη που υπήρχε με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα. Αν παρακολουθήσει κανείς το τι συμβαίνει, ουσιαστικά συγκεκριμένοι άνθρωποι της πόλης μας, ρακοσυλλέκτες, διαλέγουν και επιλέγουν μέσα από τον μπλε κάδο συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία πηγαίνουν σε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ώστε όταν θα μαζέψουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, 33, μπορούν να πάρουν ένα ευρώ. Είναι τραγική όλη αυτή η διαχείριση η οποία γίνεται, είναι τραγική ιστορία αυτή και θα έπρεπε η διοίκηση από την αρχή, με το που ανέλαβε την Δημοτική Αρχή, να το σταματήσει και να το καταγγείλει και ως διοίκηση και όχι μόνο ως αντιπολίτευση.
0: Άρα, εκτός από το κομμάτι που έχει να κάνει με την προμήθεια αυτών των καταστάσεων, εσείς θέτετε θέμα και το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα.
1: Δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την ανακύκλωση. Αυτό ήταν μια αρπαχτή, όπως γράφεται σε διάφορα έντυπα αυτές τις μέρες, ουσιαστικά από αυτές που συνηθίζονται στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη εμπλοκή διαφόρων παραγόντων δυστυχώς. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα διερευνηθούν και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όπως είπα και σε τοπικό εθνικό επίπεδο.
0: Επειδή υπάρχουν αναφορές ότι ήδη υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα του ΣΔΟΕ για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, έχει γραφτεί και, μέσα της πόλης όπως η Μακεδονία, είναι κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει επισήμως η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Εμείς είχαμε βγάλει και τον Ιανουάριο μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα, όταν κάναμε μια γενική αναφορά στα θέματα της καθαριότητας, ότι δεν υπάρχει καμία καινούρια σύγχρονη ολιστική στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Απλώς υπάρχει η τάση και η επιθυμία να απομακρυνθεί το σκουπίδι από το οπτικό πεδίο των δημοτών. Λέγαμε ότι αυτή δεν είναι μια σύγχρονη, ένα σύγχρονος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων. Πρέπει να εφαρμοστούν άλλοι μέθοδοι. Και μία από τις αναφορές που κάναμε γινόταν και στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά αυτό κάνουν. Μεταφέρανε τα ανακυκλούμενα προϊόντα από το μπλε κάδο στα σπιτάκια ανακύκλωσης και τίποτα παραπάνω. Άρα από την αρχή αυτό φαινόταν ότι δεν οδηγούσε πουθενά, ήταν ένα διέξοδο. Και φυσικά όλο το σκανδαλώδες που περιβάλλει αυτή την εφαρμογή αυτών των σπιτιών ήταν κραυγαλαίο και θα έπρεπε να καταδικαστεί και από τη συμπολίτευση.
0: Με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα επαναφέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ζητήσετε απαντήσεις, ενημέρωση του σώματος για ενδεχόμενους ελέγχους, τι πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή κλπ?
1: Ναι, θα κάνουμε κάποιες κινήσεις το επόμενο διάστημα. Θα θέλαμε να δούμε και αυτή την περίφημη σύμβαση η οποία δένει τα χέρια της διοίκησης. Θα θέλαμε να δούμε και τα συνοδευούμενα πράγματα αυτής της σύμβασης. Γίνεται μια αναφορά, έκανε ένα ερώτημα ο προηγούμενος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Ιακώβος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναρωτώμενος και ρωτώντας μάλλον την διοίκηση για ένα ποσό περίπου 600.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το οποίο συνόδευε την επικοινωνία αυτής της συνεργασίας. Και φυσικά θέλουμε να μάθουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πού δόθηκαν και να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικές με τη σύμβαση, για να δούμε και να αιτιολογήσει και η διοίκηση την στάση της απέναντι σε σπιτάκια ανακύκλωσης.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα, στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ.
1: Πάμε.
0: Γιατί την Τετάρτη θα έχουμε εξελίξεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα κληθείτε να εγκρίνετε τη σύμβαση παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Η Δημοτική Αρχή μιλά για μια ιστορική συμφωνία που κατοχυρώνει το πράσινο και περιορίζει τη δόμηση. Η δική σας άποψη?
1: Η δική μας άποψη είναι ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να δημιουργήσει μια εντύπωση δίνοντας τις δημοτικές εκτάσεις στην ΔΕΘ Χελέξπο και μάλιστα για 99 χρόνια. Είναι πάρα πολύ αστείο το 99 χρόνια όταν μέσα στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει παραχώρηση μιας έκτασης δημοτικής με ένα μακεδονικό τάφο για να αναδειχθεί και τα λοιπά προς το Υπουργείο Πολιτισμού για 30 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα στείνεται ένα σκηνικό ώστε να αιτιολογηθεί και να δικαιολογηθεί η παραχώρηση των δημοτικών ακινήτων και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο έτσι όπως το φαντάζονται οι άνθρωποι από το υπερταμείο. Εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη στάση από την αρχή. Είχαμε πει καταρχήν ότι πρέπει να ακουστεί η γνώμη των δημοτών μέσω του δημοψηφίσματος. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και νομικά να δικαιωθούμε, γιατί θεωρούμε ότι απορρίφθηκε με μη νόμιμο τρόπο αυτό το αίτημα των δημοτών και επαναλαμβάνω ότι οι υπογραφές είναι πραγματικές, 23.214 υπογραφές, άρα ένα μεγάλο μέρος των δημοτών θέλει να ακουστεί η γνώμη του για το Μητροπολιτικό Πάρκο ή τη ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης. Από εκεί και πέρα ακόμα δεν έχουμε δει κάτι καινούριο. Μας έχει καλέσει ο Δήμαρχος και εμείς θα παραβρεθούμε σήμερα στις 12 η ώρα σε μια παρουσίαση που θέλει να μας κάνει και να μας πει κάποια πράγματα τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Θα είμαστε εκεί. Δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο προς το παρόν. Ούτε στις εισηγήσεις υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένα χαρτί της εταιρείας που έχει αναλάβει το μελετητικό το κομμάτι ότι θα διαμορφώσει ένα σχέδιο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αλλαγή του Προεδρικού Διατάγματος. Θυμίζω ότι συνεχίζει να ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα που επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη δόμηση από αυτήν που επιθυμούμε εμείς και από αυτήν που ευαγγελίζεται ο Δήμαρχος. Άρα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε αποτυπωμένα σε ένα χαρτί για να πάρουμε μια τελική θέση. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει.
0: Άρα δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα ούτε σε εσάς, εν ώψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το πώς θα είναι, τι ακριβώς σχεδιάζεται, ποιες είναι οι μελέτες.
1: Και μάλιστα είναι και ένας ευθυνδιασμός αυτό, 29 Ιουλίου, στο κατ' καλό καιρό, πολλοί άνθρωποι έχουμε κανονίσει τις διακοπές μας με τις οικογένειές μας, να έρχεται αυτό το ζήτημα το πολύ σοβαρό προς συζήτηση. Και ουσιαστικά να μιλάμε για την παραχώρηση των δημοτικών εκτάσεων. Έτσι, αυτό έρχεται προς συζήτηση τη Τετάρτη, πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μένει να δούμε τι διαφορετικό θα παρουσιαστεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, που πάλι ο χρόνος είναι ελάχιστος. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μελετηθούν όλα αυτά από ανθρώπους που τόσα χρόνια ενδιαφέρονται, ασχολούνται, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους κτλ. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Όμως παρόλα αυτά είμαστε Δευτέρα μεσημέρι ουσιαστικά θα είμαστε. Τετάρτη μεσημέρι αργά είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο σχέδιο ή κάτι διαφορετικό.
0: Από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου, αυτό που έχει αποτυπωθεί και στα μέσα ενημέρωσης ως θέαση για το ποια είναι η κατάσταση και τι ακριβώς θα υπάρξει ως εξέλιξη τη Τετάρτη, το αφήγημα που επικρατεί είναι ότι δικαιώνεται η προσπάθεια που είχαμε κάνει και οι θεσμοί και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό που έχουμε διεκδικήσει, δηλαδή περισσότερο πράσινο, λιγότερη δόμηση, υπάρχει και αποτυπώνεται σε αυτή την σύμβαση, ότι θα είναι ανοιχτός προσβάσιμος χώρος, ότι έχει εγκαταληφθεί το προηγούμενο σχέδιο και ότι όλο αυτό πια δεν είναι μια πολιτική διακήρυξη, αλλά έχει και θεσμική ισχύ, καθώς θα υπάρχουν τα σχετικά συμβολογραφικά έγγραφα κλπ. Αυτό εσείς το αναγνωρίζετε από την περιγραφή που έχει γίνει μέχρι στιγμής ως κεκτημένο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Άρα πιστεύετε ότι βαδίζουμε όντως σε ένα σχέδιο που θα ικανοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και τις προσδοκίες της?
1: Κοιτάξτε, θέλω καταρχήν να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη δίκηση του κυρίου Αγγελούδη στην πρώτη συνεδρίαση που είχε γίνει για το θέμα της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ το φθινόπωρο του 2024 είχε υποστηρίξει ενθέρμως και στηρίξει με κάθε τρόπο το σχέδιο το οποίο προωθούσε τότε η κυβέρνηση του Real Estate. Στη συνέχεια βέβαια, μέσα από την πίεση που δημιουργήθηκε από αυτήν τη συγκέντρωση των υπογραφών και καθώς αυξανόταν ο αριθμός και φτάσαμε τις 15.000 στη συνέχεια τις 20.000, άρχισε φυσικά σταδιακά να αλλάζει και να μεταλλάσσεται η στάση της διοίκησης. Οπότε θεωρώ ότι ουσιαστικά αυτή η πίεση που προήλθε από την κοινωνία κατάφερε και οδήγησε σε αλλαγή ορισμένων πραγμάτων. Είναι σαφώς μια νίκη το ότι το έργο θα γίνει ως δημόσιο έργο χωρίς το real estate και χωρίς την δημιουργία ξενοδοχείου και επιχειρηματικού κέντρου. Και αυτό οφείλεται, αν δεν υπήρχε η πίεση των υπογραφών, του κόσμου, της τοπικής κοινωνίας, το σφυροκόπημα το δικό μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή από τον Νοέμβριο. Ουσιαστικά όλη αυτή η πίεση που ήρθε από κάτω προς τα πάνω οδήγησε τον Δήμαρχο στο να πιέσει την κυβέρνηση, να συνομιλήσει με την κυβέρνηση, να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση, να ενημερώσει την κυβέρνηση και να υπάρξουν αυτές οι μικρές αλλαγές, που είναι μικρές νίκες, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αυτήν τη διαδρομή που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, εμείς, ξαναλέω, εμένουμε και θέλουμε, θα θέλαμε να ακουστεί και δημόσια η γνώμη των δημοτών, να γίνει αυτό το δημοψήφισμα με το ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει, για να δούμε τις πραγματικές επιθυμίες του κόσμου. Και από εκεί και πέρα, φυσικά μένει να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ξαναλέω, δεν έχουμε δει τίποτα καινούριο από αυτά που είχαμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμαρχος δημιουργεί εντυπώσεις επικοινωνιακές αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει καταθέσει κάτι το οποίο θα δούμε. Αν αυτό που θα δούμε θα είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο φανταζόμαστε, θέλουμε, ζητάει η τοπική κοινωνία, είμαστε πρόθυμοι φυσικά να το συζητήσουμε. Έχω πει πολλές φορές ότι η πολιτική είναι τέχνη του δίκτου. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε ένα μεσαίο δρόμο, αρκεί να δούμε κάτι το οποίο πλησιάζει, είναι αυτό το οποίο επιθυμεί η τοπική κοινωνία και το οποίο θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις υπογραφές, τις οποίες δουλέψαμε πάρα πολύ για να συλλέξουμε, του κόσμου της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, εκφράζει και Θεσσαλονίκη για όλους.
0: Μάλιστα. Κρατάω αυτά. Τα υπόλοιπα την Τετάρτη, κύριε Πέγκα, στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο θα είστε, γιατί άφησε και εχμές ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά για την παρουσία
1: νομίζω
0: του της αντιπολίτευσης.
1: Του Δημάρχου, που κάνει και τον απουσιολόγο, ότι εμείς επισημαίνουμε την απουσία οράματος, κατεύθυνσης και διαφόρων άλλων πολιτικών που λείπουν από τη Θεσσαλονίκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τον νέο κώδικα και με τον προηγούμενο κώδικα, με τον προηγούμενο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, ουσιαστικά είναι ένας μονόλογος του Δημάρχου. Δεν είναι ένα φόρουμ δημοκρατίας και διαλόγου. Όταν δεν επιτρέπεται σε εμάς να απαντάμε στον Δήμαρχο, όταν δεν έχουμε δικαίωμα δευτερολογίας, όταν δεν μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, έχουμε 7 λεπτά και ο Δήμαρχος έχει απεριόριστο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν γίνεται διάλογος. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο να μας μεταφέρει κάθε διοικητική πράξη ως πολιτική ενέργεια. Άρα λοιπόν δεν είναι εκεί που δίνονται οι μάχες οι πραγματικές στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως έχει καταντήσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές εκτελεστικές αποφάσεις έχουν φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν πάει στη Δημοτική Επιτροπή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο πώς λειτουργεί ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ μεγάλο, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Και οι αγώνες νομίζω ότι δίδονται κυρίως έξω στο πεδίο, στην κοινωνία των πολιτών.
0: Μάλιστα. Δεν είχα ένα ναι ή ένα όχι. Παρ' όλα αυτά, σέβομαι τι.
1: Για το αν θα είμαι, θα έχω προγραμματισμένες διακοπές εδώ και πάρα πολύ καιρό με την κόρη μου, γιατί θα είμαστε οι δυο μας, η οποία είναι 4 χρονών και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου.
0: Δίνεται η δυνατότητα σε δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν διαδικτυακά.
1: Υπάρχει δυνατότητα να είμαστε μέσω ίντερνετ, αλλά φυσικά δεν είναι.
0: Δυσκολεύοντας εντελώς την διαδικασία. Μάλιστα. Να είστε καλά. Κύριε Πέγκα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Έλισσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλισσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα?
1: Ξεκινάει έχοντας ακόμη πρόγραμμα.
0: Καλό αυτό.
1: Σιγά σιγά θα αρχίσει να φθήνει. Έχει πολύ ωραίο θέατρο στο Θέατρο Δάσους. Μια παραστασάρα που δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Και μιλάω για το Μια Άλλη Θήβα που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Το είχαμε δει αυτό ξανά και ξανά κάποιοι, και εγώ το είδα πέρυσι, εξαιρετική δουλειά. Και έρχεται για σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία. Για κωμωδία επίσης μπορεί να βρει στο θέατρο κήπου την Ταμίλα Κουλίβα και την παρέα της κανείς με το Σώζωνε αυτόν Σοφίτο για τρεις βραδιές, από σήμερα μέχρι 29 του μήνα. Μουσική στο θέατρο Γης με τους Il Volo, τρεις Ιταλοί τενόροι εξαιρετικοί. Σινεμά βέβαια στο Σινέα Απόλλων με τη Σινεφίλη Δευτέρες του Κέμες και Μίκαελ Χάνεκε στην οθόνη με το φιλμ Αγάπη. Οπότε έχει μπόλικα πράγματα, μπορεί να πει κανείς, και έχει και τους υπόλοιπους θερινούς βεβαίως. Τώρα από εκεί και πέρα όλα εκτείνονται εκτός πόλης. Έχουμε το Φεστιβάλ Ολύμπου, έχουμε στο Πύλιο φυσικά το Μουσικό Χωριό και στην Τσακαράδα Φεστιβάλ Πυλίου με κλασική μουσική. Και έτσι κάπως αρχίζει και κυλάει και η υπόλοιπη εβδομάδα. Αυτό που λέμε και ξαναλέμε, ότι τα περισσότερα από τα δρόμενα θα είναι εκτός πόλης. Καλός καιρός.
0: Ευτυχώς.
1: Και ας το ευχαριστηθεί ο καθής όπως μπορεί.
0: Σε περιμένουμε 4 με 6. Τι μας έχεις προγραμματίσει?
1: Θα πάμε μέχρι το Δήμο Τεμπών στη Ραψάνη. Γίνεται ένα εικαστικό φεστιβάλ για πρώτη φορά. Θα το πούμε με τον Σταύρο Παναγιωτάκη. Και έχουμε και έκτακτο κόκκινο βινίλιο με τον Πασχάλη Δήμου για τον Γιώργο Σταυριανό, τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη που έφυγε προχθές από τη ζωή.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε περιμένουμε, Έλισσα. Ευχαριστούμε.
1: Τα λέμε. Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ανάπαυλα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι δύο αντιμαχόμενοι διατηρούν μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ εισηγήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το Αξιός. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος. Ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε, η τιμή του βαρελιού Brent κατέγραφε πτώση 6% στα $91.4. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις

0: ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον και την πόλη του Μπορντό, αλλά και στην κεντρική Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη και περιοχές της Βαλένθια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Είναι μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα δύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερικ Μπροκαρντί. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Ο Πέντρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές στη Βαλένθια στην Ισπανία. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από αύριο Τρίτη, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσει στην Απουλία, ενώ αναμενόταν η διάσωση ακόμα 300 ανθρώπων. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάτ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα. Μια επιτυχή συμφωνία, είπε ο Σάρα, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα υψίπεδα του Γκολάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Με άλμα 8-66, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τους 2 Ιουνίου 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8-61 μέτρα που είχε κάνει ο ίδιος το Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενής 2-3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιο-ανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιώργος Βούλγαρης και ο Σωτήρης Καψόχας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα, 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όπου να το πάρουμε, όπου να τα αφήσουμε, πολλά τα θέματα. Η επικαιρότητα που λένε ότι δεν έχει το καλοκαίρι, μια χαρά ειδήσεις έχει, έτσι. Και είχαμε και την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν πήγαν όλοι. Έκανε και για κάποια άλλα φάουλο ο κύριος Στασούλας και με τον Απόστολο, και με τον, συγγνώμη, τον Νικήτα Καλαμάνη, που έφυγε τελικά από την πλαϊνή πόρτα. Είχε τι είχε.
1: Δεν τον κάλεσε, λέει, στο κεντρικό τραπέζι, στο σαλόνι που κάθονται όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έκανε σκηνή ο άνθρωπος.
1: Αλλά έφυγε.
0: Αλλά έφυγε από την πλαϊνή πόρτα, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κάφα έκανε ο κύριος Στασούλας. Από εκεί και πέρα έχουμε και...
1: Ενδοοικογενειακή υπόθεση.
0: Έτσι, έτσι. Ενδοοικογενειακή υπόθεση. Βέβαια, υπήρχε και κάτι καλό, έτσι. Ήτανε το πόλο, οι άντρες, παγκόσμιο, σαν να λέμε Ισπανία.
1: Τι Ισπανία,
0: παγκόσμιο, η Ελλάδα.
1: Α, παγκόσμια ως ναι, ναι, ναι, πόλο. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, πολύ ναι, μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω και εγώ δεν το παρακολουθώ πολύ το πόλο, αλλά είναι διαχρονικά σε καλό επίπεδο η εθνική από τις μεγάλες δυνάμεις. Έχει χάσει στο γκολ, έχει χάσει στα πέναλτι, έχουν χάσει ας πούμε, οπότε τώρα ήταν...
0: πάρα πολύ καλή ομάδα η εθνική.
1: Μπράβο, έβγε στα παιδιά, πολύ καλή εμφάνιση.
0: Πάντα τέτοια, να έχουμε και κανένα καλό εκεί από τον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φωτιές παντού κατά τα άλλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα απευθύνεται, δεν ξέρω πού απευθύνεται, με τα κυριακάτικα μηνύματα που τα βλέπει όλα πολύ ωραία και καλά, αλλά επιμένει για τις εκλογές ότι θα γίνει τον...
1: Άνοιξη του 27.
0: Ναι, το Μάρτι μάλλον του 27 και επιμένει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά... Δεν ξέρω αν θα του βγει. Δηλαδή, ο ίδιος λογικά το έχουμε ξαναπεί ή το έχεις πει ότι δεν βλέπεις να γίνονται εκλογές τώρα κοντά.
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι επιμένει και επειδή, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι το λέω με την ποια έννοια, ότι αυτά τα. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και οι δικαστικές υποθέσεις, μάλλον έχουν προεξοφληθεί από την κοινωνία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ζημιά μπορεί να του κάνει το γεγονός. Ότι υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Σκέφτομαι λογικά, δηλαδή όταν βλέπεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει πιστεί όλη η κοινωνία ότι οι υποκλοπές ήταν έργο του Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Δηλαδή είτε το λέει ο Ταλ Ντίλιαν, ας πούμε, ότι εγώ πουλάω σε αυτούς και δεν το χειρίζομαι εγώ, το δίνω σε κράτη και σε κρατικές υπηρεσίες, είτε λέει ότι... να πει ακόμα ότι το έδωσα στη συγκεκριμένη υπηρεσία και αυτή το χειρίστηκε ή δεν ξέρω τι, έχει προεξοφληθεί από την κοινωνία ότι έτσι έγινε η δουλειά. Από εκεί μέσα κινήθηκε, μέσα από το Μαξίμου κινήθηκε όλη η διαδικασία, από εκεί γινόταν ο χειρισμός, από εκεί πηγαίναν οι εντολές. Δηλαδή δεν έχει πια κανένα νόημα, έχει απορροφηθεί, δεν αλλάζει τίποτα με το να επιβεβαιωθεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτό έχουν δουλέψει με τον τρόπο που δουλεύουν, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο. Βγήκε η υπόθεση με το μπάζωμα του Τριαντόπουλου. Μα υπήρχε κανένας Έλληνας που δεν πίστευε ότι ο Τριαντόπουλος πήγε εκεί και εκτελούσε εντολές επειδή το είπε σήμερα ο εισαγγελέας? Μα το είχε προεξοφλήσει.
0: Ναι, η κοινωνία είχε πιστεί.
1: Είχε πιστεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν και απορροφώνται και γίνονται κανονικότητα. Εκεί ποντάρει λοιπόν η κυβέρνηση.
0: Μα μια ληστεία να γίνει, ένα τροχαίο, κλείνουν κατευθείαν είδες με τις κορδέλες εκεί την περιοχή, τον τόπο του δυστυχήματος. Εδώ όχι μόνο δεν έκλεισαν τον τόπο του εγκλήματος, δεν το απομόνωσαν το κομμάτι για να δουν τι γίνεται, αλλά έσπευσαν να αποκρύψουν τα στοιχεία, να εξαφανίσουν στοιχεία.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι αυτά όλα έτσι κι αλλιώς είτε αποδειχθούν, που θα αποδειχθούν, ήδη έχουν αποδειχθεί, είτε όχι, εννοώ και με τη βούλα των επισήμων αρχών, των δικαστηριών, έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία ότι έτσι έγιναν. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, ρε Γιώργο, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο έχει γίνει. Για παράδειγμα, η υπόθεση του δημοψηφίσματος του 2015. Καλός ή κακός, υπάρχουν γεγονότα τα οποία επιχειρήθηκε από την τότε κυβέρνηση να αλλάξει και να αποκατασταθεί η όλη λειτουργία. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, έλεγε ότι εμείς δεν λέγαμε ναι ή όχι στην είσοδο ή στην έξοδο από το ευρώ. Έτσι. Αυτό που λέγαμε ήταν να πάμε να κάνουμε συμφωνία καλύτερη με τους δανειστές. Το πίστεψε κανένας, όλοι κολοτούμπα δεν το λένε. Αυτή τη στιγμή πέρασε στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε κολοτούμπα. Ξεκίνησε για να πάει στο όχι και διαχειρίστηκε, ας πούμε, το όχι ως ναι. Αυτό πιστεύει η κοινωνία. Πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, πήγε. Ίδρωσε το αυτή κανενός, έχει προσθέσει τίποτα, γιατί κάποια πράγματα θεωρούνται ότι είναι έτσι. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτό το πράγμα όταν εμπεδωθείς στην κοινωνική συνείδηση, στις συνειδήσεις των ογών. Αυτό έχει συμβεί και τώρα. Απλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο μηχανισμός που είχε και απειρία αλλά και ερασιτεχνισμό τότε, αυτοί εδώ είναι επαγγελματίες. Παίζουν με την ψυχολογία των μαζών και του όχλου, όπου δημιουργούν συνθήκες κανονικότητας, όλα να γίνουν κανονικά, να αρχίσουν πλέον να εξοικειώνεται ο κόσμος με αυτό και προχωρούν με βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι πορεύονται, έτσι και τώρα. Έχουν 10 ανοιχτές υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου. Ότι υπάρχει διαφθορά, ο ΠΚΠ, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση, έχει θεωρηθεί ότι είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης. Μπλε.
0: Στο ίδιο και υποκλοπές.
1: Ακριβώς. Αυτό, λοιπόν, η λογική τους είναι, ωραία παιδιά, το καταλάβατε ότι έτσι είναι, πάμε παραπέρα, λοιπόν. Πού είναι το παραπέρα για αυτούς, ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θα σας το κάνει αυτό, που δεν θα το κάνει. Απλά, εντάξει, τώρα έγινε και μία στραβή. Προχωράμε, λοιπόν. Μπορεί να ακούγεται κοινικό αυτό για κάποιους που το λέω.
0: Ας πούμε, υπήρχε ένα διάστημα που λέει όλοι παρακολουθούσαν. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολουθούσε, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν παρακολουθούσε. Επερνούν ένα ότι και τι έγινε, όλοι το έκαναν. Γι' αυτό μιλάνε και για παθογένειση, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αυτό. Και βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει, να, εμείς σπάσαμε, ας πούμε, το απόστημα και πήγαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕΑ, ας πούμε, και θα δίνουν από εκεί. Και προσπαθεί να πει ότι όλοι το έκαναν και εγώ τελικά είμαι αυτός που την όλησε. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει πέσει το παγωπότι, ότι έχει γίνει ό,τι έχει γίνει το πάρτι και το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έρχεται και βγαίνει και από πάνω και σου λέει, εγώ είμαι αυτός που έδωσα λύση, γιατί εγώ έβαλα την ΑΔΕ να κάνει πια το κουμάδι.
1: Ναι, κάνουν κάποιες κινήσεις. Ναι. Αυτό που προσπαθούν να πετύχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να προστατεύσουν τον Πρωθυπουργό, ώστε να μην φανεί ότι πίσω από όλες αυτές τις καταστάσεις βρίσκεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και όλα τα άλλα τα θεωρούν δεδομένα. Γι' αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή, αυτό το επιτελικό κράτος, δηλαδή το κράτος το δικό του, το Μητσοτάκης ΑΕ που είχε πει η Μακαρίτη Σαϊφόφη γεννήματα, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι, παιδιά, εσείς τα έχετε κάνει, δηλαδή εσάς που τοποθέτησα εγώ. Ναι. Αυτό δεν με ακουμπά εμένα, αυτό λέει εμέσως ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εγώ, λοιπόν, έρχομαι τώρα και προσπαθώ να τα διορθώσω. Είτε με την ΑΔΕ που λες εσύ, είτε με όλες αυτές τις ιστορίες, ας πούμε, που έχει βάλει κατά καιρό. Έβαλε εκείνο.
0: Και το κάνω εγώ, όχι τα προηγούμενα.
1: Ναι,
0: κόμματα,
1: όχι.
0: Γιατί αυτά είναι παθογένεια.
1: Ναι, είναι παθογένεια.
0: Εγώ.
1: Και το έχει αποδεχτεί η κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο, υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνονται καλός ή κακός στην κοινωνία. Δηλαδή, το 81, το μακρινό 81, βγήκε το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου με τεράστιο
0: θηρίο. 48%.
1: Μα το ζήτημα, επειδή εγώ ως φοιτητής, ως μαθητής πρώτα και φοιτητής εν συνεχεία, έζησα την κατάσταση και οι μνήμες μου μου λένε ότι το ότι έρχεται το Πασόκ θριαμβευτικά δεν φάνηκε το 81 που κατεγράφει το ποσοστό, φαινόταν από το 78.
0: Έτσι.
1: Ότι έρχεται με δυναμική για να... Αυτά λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Μα και με το ΣΥΡΙΖΑ το 12 έξεραν όλοι ότι...
1: βέβαια, το βλέπεις.
0: Ότι έρχεται.
1: Το βλέπεις ότι δεν... έρχεται.
0: Δηλαδή θυμάμαι τότε ας πούμε που καλούσαμε τους συνταγματολόγους να δούμε για τον μπόνους, αν είναι νέο κόμμα κτλ. Αν μπορεί να πάρει το κόμμα το μπόνους ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τι λένε οι συνταγματολόγοι κτλ. Δηλαδή ήταν βέβαιο ότι ερχόταν.
1: Μα γι' αυτό σου λέω φαίνονται μερικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουν φτιάξει και έχουν εκπαιδεύσει κοινωνίες οι οποίες δεν παθαίνουν σοκ.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε στα ελληνικά. Να σοκαριστεί από κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρούν μέρος της όλης καθημερινότητας και μπορούν εύκολα να το ενσωματώσουν στη συνείδηση και στη σκέψη των ανθρώπων και κάνουν συνεχώς κοινή. Δηλαδή δεν έχει σοκαριστεί. Εμένα μου είναι ανεξήγητο αυτή τη στιγμή το γεγονός ειδικά που υπάρχουν, που ας πούμε πιάσουμε ένα θέμα που είναι καθημερινό. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι που το βιώνει από τον φτωχό μέχρι και τον πλούσιο ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο πλούσιος έχει τρόπους να το χειριστεί.
0: Μα και ο βιομηχανός σου λέει έχω μεγάλο κόστος με την ενέργεια.
1: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο η ακρίβεια. Ήδη κρατάει 5 χρόνια.
0: Κι όμως είδες ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και σου λέει 10 λεπτά.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Είδες
0: μα 10 λεπτά.
1: Μα αυτό πάω να σου πω. Ακριβώς αυτό. Ότι ακόμα και την ακρίβεια με καθρεφτάκια που δίνανε παλιά στους Ιθαγενείς, οι Ισπανοί οι θαλασσοπόροι που καταλαμβάνανε περιοχές, το ίδιο κάνει και τώρα και το έχει αποδεχτεί η κοινωνία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έχει 1000 λόγους να αντιδράσει. Για παράδειγμα το γεγονός ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι διπλάσια και τριπλάσια πολλές φορές σε διάφορα πρώτης ανάγκης προϊόντα από ότι είναι σε ευρωπαϊκές χώρες που υφίστανται και αυτές τα προβλήματα της μέσα.
0: Είδες πώς το στείλουν όμως, γιατί όταν βγαίνει 2 ώρες συνέντευξη ο Στουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, και λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, 13ο και αυτά είναι όλα αστεία και είμαστε στο δημογραφικό ταβάνι και κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Και αρχίζουν αυτό που λες ας πούμε, επειδή πληρώνουν εταιρείες να επικοινωνούν όλα αυτά, τις πιο ακριβές εταιρείες, πανάκριβα πληρώνουμε τη στήριξη του Μητσοτάκη. Δηλαδή από τα λεφτά του φορολογούμενου πληρώνονται αυτές οι εταιρείες ακριβώς για να πείσουν τον κόσμο ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει πέραν κάτι έξω από αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και έρχεται ο Στουρνάρας και σου λέει: κοίταξε, να δω, αυτό είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Ναι, γιατί η κοινωνία η ίδια δεν έχει αποδεχθεί ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Ναι.
1: Όταν θεωρείς ως θέσφατο ένα γεγονός, δηλαδή ποιο είναι το γεγονός, η προσήλωση στους δημοσιονομικούς στόχους με βάση τον τυφλοσούρτη και τους κανόνες που έχουν οδηγήσει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όταν, ας πούμε, η κοινωνία δεν αμφισβητεί αυτό ακριβώς το μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς και δεν αναρωτιέται ότι αν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες να ξαναφτάσεις σε ένα αποτέλεσμα αλλά από άλλο δρόμο και ικανοποιώντας κάποιες άλλες προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν έχει αποδεχθεί. Σου λέει πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, 2-2,5 δισεκατομμύρια, ξέρω πόσα είναι. Κάπου εκεί. Άρα πόσα έχουμε σήμερα στην καβάτζα, 3. Πώς θα δώσουμε τα 2,5. Μα δεν γίνεται. Όταν δέχεσαι λοιπόν αυτή τη συλλογιστική και την έχεις αποδεχτεί ως κοινωνία, δεν μπορείς να την προσεγγίσεις. Εκεί λοιπόν δίνεται η μάχη και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν το έχει καταλάβει αυτό το παιχνίδι. Θυμάμαι όταν κατέρεε μεσούσης της δεύτερης θητείας του ο Μακρόν στη Γαλλία, είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι εκτός από κοινωνιολόγους για να μπορέσει να ισορροπήσει, χρησιμοποιώ και ψυχολόγους για να μπορέσω να κάνω τα σωστά. Δηλαδή έπαιρνε επιστήμονες που του μετέδιδαν και του μετέφεραν τη συμπεριφορά, την ψυχολογία της μάζας.
0: Ήταν και Μητσοτάκης αυτό.
1: Μα φυσικά το κάνει.
0: Έχει προσλάβει τους καλύτερους.
1: Και κάθόμαστε εμείς τώρα και συζητάμε να αποδείξουμε αν πετάει ο Γαϊδάρος ή δεν πετάει. Μα δεν υπάρχει τώρα. Τώρα μου ανέφερε το Στουρνάρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πια είναι καθεστώς όσο δεν παίρνει. 18 χρόνια πρόεδρος αυτή. Τι να σου πω τώρα. Αυτό ξέρεις είναι κάτι σαν τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων, ας πούμε. Όταν ένας άνθρωπος το σώμα του κάθεται μόνο σε ένα κρεβάτι και σε μία τηλεόραση πάνω, εθίζεται και όταν του στερείς, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα κάποιες στιγμές γιατί χάνεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ λέγαμε και για τον Στουρνάρα και για ότι έχουν ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, επικοινωνιολόγους, σωτήρι και μπορούν σε μια προσπάθεια έτσι να
1: επηρεάσουν
0: να και στον κόσμο. Και λένε σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός. Ποιος εξοδικαστικός δηλαδή? Παραδίδεις τα πάντα και αν είσαι καλό παιδί και αν και αν και αν. Και σου λένε δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή ας πούμε για τα σούπερ μάρκετ. Διαβάζω τώρα ας πούμε ότι αρχίζει σήμερα υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τις τιμές βασικών προϊόντων. Στόχος μείωση έως 100%. Ποιες βασικές, ποια συμφωνία κυρίων είναι αυτή? Δηλαδή που είναι το κράτος να ελέγξει? Δεν πρέπει να ελέγξει το κράτος? Δηλαδή κάνουμε μια συμφωνία εμείς οι δύο και λέμε κοίτα, θα πουλάω κάποια προϊόντα χαμηλά αν θέλω, έτσι. Αν θέλω.
1: Δεν είναι θελοντικά, είναι.
0: Ναι, αν θέλω. Δεν υπάρχει καμία κάτι. Έτσι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν υποβάλλουν από σήμερα τις δεσμευτικές προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τριών Βασικών Μείωσης Τιμών Βασικών Αγαθών. Ενώ έρχονται άλλοι και σου λέει ότι εγώ θα μείωσω τον ΦΠΑ εκεί, θα μείωσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα κάνω, θα ράνω εδώ. Εθελοντικά σε αυτή τη χώρα, έτσι. Και είναι αυτό που λες πριν. Βλέποντας αυτό όλο ο κόσμος, σου λέει τι γίνεται ρε παιδιά, δεν έχω να βγάλω το μήνα. Και έρχεται μετά η κυβέρνηση με τον Στουρνάρα, με τον ένα, με τον άλλο, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ποιος θα κάνει? Έχουμε πιάσει τα μπάνη. Δημοσιονομικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο.
1: Και
0: αυτό που λες, σε διακόπτω, αυτό που λες, ότι έχει πιστεί η κοινωνία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται ή λύνεται μόνο με έναν τρόπο. Με τη διαφορά όμως ότι ο τρόπος που ακολουθούν δεν λύνει το πρόβλημα. Και παραμένει το πρόβλημα. Αντίθετα όμως, ενισχύονται οι λίγοι, οι φίλοι, που μπορεί να πάρουν δάνειο, που μπορεί να πάει μετά το δάνειο σε ένα φαντ με κούρεμα μεγάλο που μπορεί. Εδώ, τίποτα. Και παραμένει η ακρίβεια. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, δεν μου λες τώρα, επειδή λένε όλοι ας πούμε ότι το έχουμε πει κιόλας, ότι αν πάνε πίσω οι εκλογές το Μάρτι, ποιοι θα ωφεληθούν πιστεύεις? Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που θα ωφεληθεί.
1: Κοίταξε, στη βάση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα το χρειάζεται τράτο, να το πω έτσι, χρόνο για να αναδιοργανωθεί και να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι καλό θα τη κάνει. Υπάρχουν άλλοι που ίσως δεν.
0: Καλό θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, λες?
1: Ναι, πιστεύω καλό θα τη κάνει.
0: Δηλαδή αυτή η κούραση, τα ειδικά δικαστήρια, Τριαντόπουλοι, δεν ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, ακρίβεια, αυτό όλο που θα σέρνεται, θα τη κάνει καλό τελικά? Λες?
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Θα εμπεδωθεί μια κατάσταση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία, γι' αυτό λέω ότι εκεί δουλεύουν. Πάνω σε αυτό δουλεύουν, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναλλακτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς είμαστε με τα στραβά μας και τα κακά μας.
0: Αλλά εμείς
1: θα σας εγγυηθούμε αυτό το, μπας περιπτώσει, τη στοιχειώδη, την ελλειπή τέλος πάντων ευημερία την οποία χρειάζεστε. Διότι με οι άλλοι βλέπεις ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Και όλα αυτά που κάνουν είναι για να πετάξουν ας πούμε ρουκέτες και να δημιουργήσουν αίσθηση. Δηλαδή πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Όταν ας πούμε καλός ή κακός υπάρχουν κόμματα αυτή τη στιγμή τα οποία τι λένε? Λένε προτάσεις εκτός από την κυβερνητική, δηλαδή προτάσεις οι οποίες ηχούν όχι μόνο καλά, θα έπρεπε να ηχούν καλά στα αυτιά των πολιτών, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός ή η μειώση του ΦΠΑ που ανέφερες πριν και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι ηχούν, είναι ότι αν εφαρμοστούν θα μπορέσουν να βελτιώσουν και τις συνθήκες ζωής αυτών των αναξιοπαθούντων πολιτών οι οποίοι περνάνε αυτοί, τη δοκιμάζονται καθημερινά. Παρ' όλα αυτά δεν τους ακούει κανένας. Έχεις από τη μια μεριά μια κοινωνία που αρνείται να δεχτεί αυτό το θετικό μήνυμα που τη στέλνουν κάποια κόμματα και έχεις και από την άλλη μεριά μια κυβέρνηση η οποία λέει, παιδιά, εγώ θα σας δίνω από αυτό που κρίνω. Δεν πρόκειται να σας δώσω, δεν θα κάνω εγώ παροχές. Δηλαδή, τι τους λέει, ότι εγώ θα συνεχίσω να εφαρμόζω το σύστημα που θα τροφοδοτεί την ακρίβεια, θα, τις ανισότητες, τις κοινωνικές. Δεν πρόκειται να πάρετε, ας πούμε, αυξήσεις στους μισθούς ή συντάξεις σας. Τους το λέει και επιλέγει αυτό η κοινωνία. Κάτι γίνεται τώρα. Μήπως πρέπει να πάρουμε εμείς κοινωνιολόγους και ψυχολόγους για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία.
0: Κοίταξε τώρα, από την άλλη, υπάρχει και με την δημιουργία της Ελλάδας. Έχει κάνει και ανάρτηση ο Γιώργος Σαραμέρος ότι έγινε μέλος της Ελλάς έξω από ένα καράβι, ότι πάμε στο καράβι για το ταξίδι κτλ. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και αναρτήσεις και άρθρα, όπως το Διονύση Μπονέρα στην Καθημερινή, που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια μετά το 15-19. Εξηγεί ότι στο άρθρο του στην Καθημερινή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12 και μετά αναδεικνύεται σε βασικό εκφραστή του αντιμνημονιακού μετόπου και καθίσταται βασικός εκφραστής του αντιμνημονιακού πόλου, ότι 12 συνιστώσεις και ο συνασπισμός συναντήθηκαν χωρίς όμως με όρους όχι ιδεολογικής και προγραμματικής αλλά πολιτικής ενότητας στο αίτημα για κυβέρνηση της αριστεράς που διατυπώνει εύστοχο Αλέξη Τσίπρας. Μιλάει για τον επώδυνο συμβιβασμό και τη στροφή του 2015 που καθιστά διαιρετική τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο ατελεί και αφήνει το χώρο στην νεοφιλελεύθερη δεξιά που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταλάβει το κενό και κυρίως το κέντρο σχηματίζοντας το λεγόμενο της ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Για τη συμφωνία του 2015 και την εφαρμογή του νέου προγράμματος που έρχεται σε αντίθεση με τις ιδεολογικές πολιτικές καταβολές του χώρου, τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και την επίθεση στην μικροϊδιοκτησία, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, το ασφαλιστικό κατρούγκαλου που καθίσταται φορολογικό και αμφίσιμες στα εθνικά θέματα εξωτερική πολιτική αναδεικνύουν. Αμφισημείες στα εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική αναδεικνύουν τις εγγενείς αδυναμίες του χώρου και ενισχύουν το αντισύριζα μέτωπο με αποτέλεσμα ένα σκληρό, μηντιακό, επιχειρηματικό, κοινωνικό, πολιτικό μπλοκ δυνάμεων να θέτει τις βάσεις για μια επόμενη σχέση ενάμιση ή κυρίαρχου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει το 19 παρά τις απώλειες. Το 23 έρχονται στο φως όλα τα ιδεολογικά, προγραμματικά, οργανωτικά ελλείμματα του ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να χάνει με 20 μονάδες διαφορά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό, το να χάνει είναι λογικό και εξηγείται. Αυτό που δεν εξηγείται είναι το να χάνει με τέτοια διαφορά και να μην το πάρει χαμπάρι. Αυτό δείχνει πλήρη απόσταση κόμματος κοινωνίας. Οργανωτικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει λαϊκό μαζικό κόμμα με κοινωνική διείσδυση σε συνδικάτα νεολαία αυτοδιοίκηση. Ιδεολογικά οι διαφορετικές αφετηρίες δεν βρήκαν ποτέ κοινή περπατησιά για να αποκτήσουν συνείδηση μεγάλης παράταξης. Προγραμματικά σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει θύμα της παγκόσμιας αδυναμίας της αριστεράς να αρθρώσει εναλλακτική πρόταση και να δείξει έναν άλλο δρόμο. Και μετά το 23 μιλάει για τον Κασελάκη και τις διαδοχικές διασπάσεις που φτάνουν στο σημερινό δημοσκοπικό αποτέλεσμα το 1%. Οι ευθύνες είναι συλλογικές και επιμερίζονται αναλόγως. Η εμπειρία ΣΥΡΙΖΑ στη θετική και αρνητική της διάσταση είναι απολύτως διδακτική και χρήσιμη για το σήμερα και κυρίως για το αύριο. Τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνουν μαθήματα του μέλλοντος. Λοιπόν, αναλύει αυτά ο Διονύσης Τεμπονέρας στο άρθρο του στην Καθημερινή, αλλά να πω κάτι, πολιτική είναι η διορατικότητα. Να μπορείς να διαβάσεις το μέλλον, να βλέπεις μπροστά και να έχεις και τη λύση. Βλέποντας όλο αυτό που μπορεί να είναι πολιτική παγίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το αν η αριστερά σήμερα γιατί δηλαδή μπορεί και τότε δεν μπορούσε. Δεν θα πάμε σε ένα άλλο λάθος που θα το δούμε μετά από 10 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πολιτική έχει τη διορατικότητα μέσα της. Πρέπει να προβλέπεις τι θα γίνει σε 10 χρόνια, γιατί δεν τζουλάει, γιατί ας πούμε προσωπικά σε εκπομπές έλεγα το 12 έρχεστε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται όμως στο ρετυρέ και έλεγα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν μπετά, έχουν ισόγειο, έχουν πρώτο. Έφτασαν στο ρετυρέ, στο 48 που λέγαμε πριν για το ΠΑΣΟΚ. Ένας σεισμός, έφυγε ένας όροφος. Δεύτερος σεισμός, έφυγε κι άλλος ένας. Όμως υπάρχουν εκεί οι ρίζες, οι βάσεις, τα μπετά. Όταν λοιπόν έρχεσαι και όλοι κοιτάνε το ρετυρέ και εγώ ένας απλός πολίτης που έτυχε να έχω ένα μαρκούτσι μπροστά μου και έβλεπα το μέλλον και έλεγα πού είναι ρετυρέ, πού είναι οι αποκατόρροφοι, πού είναι τα μπέτα, πού είναι οι βάσεις, πού είναι η αυτοδιοίκηση, πού είναι ο συνδικαλισμός. Και όταν είσαι και καβάλο στο άλογο μπορείς, και σε θέλει ο κόσμος, μπορείς να κάνεις και αλλαγές. Και τα έλεγα προσωπικά από το 12. Όλα αυτά που σήμερα τα εμφανίζουν ως αρνητικά και ως αποτέλεσμα, τι πρόβλεψες το 12, τι πρόβλεψες το 15. Μα υπήρχαν δήμοι, και στο Δήμο που είμαι εγώ, σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δεν υπήρχε καν υποψήφιος. Ποιος ευθύνεται? Γιατί να
1: γιατί
0: μην υπάρχει αυτό?
1: Γιατί υιοθετείς τώρα όλη την επιχειρηματολογία ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει σε άλλο κόμμα? Καταρχήν, για να συζητήσουμε.
0: Όχι, δεν το υιοθετώ.
1: Όχι, μισό λεπτό. Απαντάμε λοιπόν σε κάτι το οποίο.
0: Θέλω να καταλήξω. Ναι, λοιπόν. Για πες.
1: Εγώ λοιπόν λέω, αρνούμε να μπω στην εξήγηση όλης αυτής της διαδικασίας. Αυτό που κάνει ο κύριος ο Διονύς, με όλο το σεβασμό που έχω, μπορεί να το κάνει ένας ιστορικός του μέλλοντος όταν αποτιμά μία κατάσταση κλπ. Όταν λοιπόν το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας είναι για να αποδείξεις ότι φταίνε κάποιοι που είναι το 1%, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φταίει γιατί είναι 1%. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποιος το λέει και γιατί το λέει. Αυτή τη στιγμή ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι σε άλλο κόμμα. Μέχρι τώρα ήταν σε άλλο κόμμα, σε αυτό το κόμμα το οποίο κάνει κριτική και στο οποίο ενδεχομένως δεν έδωσε τις πρέπουσες μάχες για να μην φτάσει σε αυτή την, όπως ο ίδιος αποφαίνεται. Ένα αυτό. Δεύτερον, εάν θεωρεί ότι εδώ πέρα αυτά που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να διδάσκονται στο μυαλό του καταρχήν, ασυμβάλλει για την ενότητα και την ενίσχυση και τη δυναμική του κόμματος στο οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι πάει να διορθώσει τώρα? Γιατί κόπτεται? Για ένα κόμμα το οποίο έκανε τα λάθη του και έφτασε εκεί, ας μην κάνει τα λάθη και ας απαντήσει στην κοινωνία για αυτά τα οποία πρεσβεύει το δικό του κόμμα αυτή τη στιγμή, για να γίνει κόμμα του 15, 20, 30, 40 και 50%. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε όλο αυτό?
0: Όχι,
1: ρε Γιώργο.
0: Περίμενε, θα σου πω. Γιατί, τι είπα, πρέπει η πολιτική να έχει διορατικότητα. Έτσι, το να ψάχνεις να δίνεις εξηγήσεις ή αν μπαίνεις στα χωράφια του ιστορικού για να δικαιολογήσεις το ότι δεν πήγε καλά ένα κόμμα και η επιλογή σου είναι μια άλλη. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά ως κοινός θνητός το 12 και το 15, ούτε στην Κεντρική Επιτροπή ήμουνα, ούτε στην Πολιτική Γραμματεία ήμουνα.
1: Μα δεν έχει σημασία όμως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι τι έκανες για να μην φτάσουμε εκεί?
1: Μα αυτό είπα και εγώ, ότι εδώ υπάρχουν πράγμα. Ήταν μέλος και μάλιστα προβεβλημένο μέλος αυτού του κόμματος ο Διονύσης Τεμπονέρας. Τώρα αρθρογραφεί στην Καθημερινή για να δείξει ότι κάτι άλλο είναι. Καλά κάνει και αρθρογραφεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι άλλο για όλη την κοινωνία. Ας μας εξηγήσει γιατί ο Μητσοτάκης είναι παντοδύναμος και με ποιους όρους είναι παντοδύναμος αυτή τη στιγμή. Άμα θέλει να επαγγελθεί το καινούριο και το διαφορετικό, ας μας το εξηγήσει και ας συμβάλλει στο γεγονός ότι άλλαξε πορεία και πήγε σε κάτι άλλο για να μην επαναλάβει τα λάθη που ενδεχομένως κατά την κρίση το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω όχι μόνο για τον Διονύση Τεμπονέρα, που το επισημαίνω, τον εκτιμώ και τον και έχω προσωπική γνώση για τον άνθρωπο και τη γνωριμία μαζί του, αλλά και έχω και απόλυτο σεβασμό, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, ρε παιδιά. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι, μπορείς να μου πεις πώς, ότι θα ξαναφάς Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία? Και γιατί θα τον φας? Δεν ξέρω εγώ τώρα να απαντήσω στον Διονύση Τεμπονέρα και σε όλο αυτό τον προβληματισμό, τον οποίο εν πάση περιπτώσει αναπτύσσεται με κοινό στόχο να εξαφανιστεί οτιδήποτε υπάρχει, ας πούμε, από το προσκήνιο αριστερό, ριζοσπαστικό, αριστερίζον ή δεν ξέρω τι πώς το χαρακτηρίσω, για να μπορέσουν να φτάσουν δια της τεθλασμένης και δια της πλαγίας, ας πούμε, σε ένα κεντρικό σημείο το οποίο λέγεται το κόμμα που υπηρετεί σήμερα ο κύριος Μπονέρας. Για να τα λέμε ομά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Και γιατί είναι πρώτος με τόσα σκάνδαλα και τόσα αυτά?
1: Ας μας το απαντήσουν. Ας μας το απαντήσουν. Περιμένω κι εγώ. Και το έχω ανάγκη, ας πούμε, σαν πολίτης να ακούσω γιατί είναι και να μου το εξηγήσει, ώστε να μπορέσω να πάρω τον άλλο δρόμο για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα. Για μένα είναι το γεγονός ότι έρχεται ξανά ο Μητσοτάκης, είναι πρόβλημα για την κοινωνία. Για μένα. Για κάποιους δεν είναι ενδεχομένως. Τι να κάνουμε λοιπόν?
0: Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο, υγεία. Αγγέλα Νταρζάλου, Δελτίο Ειδήσεων, επαναρχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέεται με την νόσο των καροτίδων. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γερουλάκο, ομότιμο καθηγητή αγκιοχειρουργής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Σώματος των Ομοτήμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ. Κύριε Γερουλάκο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Κοτσοπούλου.
3: Τι είναι οι καροτίδες και τι μπορεί να προκαλέσει στένωσή τους στον οργανισμό?
4: Μάλιστα. Οι καροτίδες είναι αρτηρίες οι οποίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στον εγκέφαλο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η λειτουργία τους, γιατί από την απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος επηρεάζεται η κανονική λειτουργία και υποβοηθάται η κανονική λειτουργία του κεφάλου.
3: Και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη στένωσή τους, κύριε Γερουλάκο?
4: Οι παράγοντες κινδύνου για να δημιουργεί στένωση καροτίδας είναι πρώτα απ' όλα το κάπνισμα, δεύτερον η αρτηριακή υπέρταση, τρίτον η αύξηση της κακιάς χοληστερίνης, η οποία σε εξετάσεις αίματος εμφανίζεται με τα αρχικά LDL, έχει αγγλικά αρχικά, λέγονται LDL, τα αρχικά των λέξεων Low Density Lipoproteins. Είναι και αυτός πολύ βασικός παράγοντας και χρειάζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα εντατική ρύθμιση όχι μόνο της χοληστερίνης αλλά και των τριών παραγόντων που σας ανέφερα.
3: Σας ρώτησε και προηγουμένως τι μπορεί να προκαλέσει στένωσή του στον οργανισμό, κύριε Γερουλάκου.
4: Αυτό που προκαλεί τη στένωση είναι οι παράγοντες κινδύνου για αρτηριοσκλήρωση. Η αρτηριοσκλήρωση μπορεί επί την επίδραση αυτών των παραγόντων να σχηματιστεί σε πολλά σημεία του οργανισμού, αλλά ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία στα οποία μπορεί να σχηματιστεί είναι στις καροτίδες, στις αρτηρίες που παίρνουν αίμα στον εγκέφαλο.
3: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα ότι υπάρχει στένωση αρτηριών ή το πρώτο σύμπτωμα είναι ένα εγκεφαλικό, δυστυχώς, κύριε Γερουλάκο?
4: Ένα 15% των εγκεφαλικών εμφανίζεται ξαφνικά σε άτομα τα οποία έχουν στένωση των καροτίδων και δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν προοδευτικά προειδοποιητικά συμπτώματα που θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η απώλεια της κανονικής ομιλίας. Εάν κάποιος ξαφνικά, ενώ μιλάει με ένα φυσιολογικό τρόπο, αρχίζει να μπερδεύει τις λέξεις, να μην μπορεί να βρει τις σωστές λέξεις, να μην βγαίνουν από το στόμα του αυτό το οποίο θέλει, αυτόν το παρουσιάσουν, θα το παρατηρήσουν δίπλα του και είναι ένα ενδεικτικό ενδεχομένως να έγινε ένα ήπιο εγκεφαλικό. Άλλα συμπτώματα είναι η παροδική απώλεια της οράσεως. Δηλαδή, ενώ καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, μπορεί να εμφανιστεί κάτι σαν ένα σύννεφο να περνάει μπροστά από το μάτι μας και να σκοτεινιάσει η όρασή μας, να μην βλέπουμε ευκρινώς και αυτό να κρατήσει για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά. Επειδή περνάει μέσα σε λίγα λεπτά, όπως σας είπα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι καλοήθης. Θα πρέπει αυτός ο οποίος το υπέστη να απευθυνθεί επειγόντως στον γιατρό του, ας πούμε οφθαλμία του συγκεκριμένη περίπτωση, για να γίνει μια πλήρη εξέταση και να βεβαιωθεί ο γιατρός ότι το σύμπτωμα αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα της νόσου των καροτίδων, της στένωσης της καροτιδικής αρτηρίας. Άλλα συμπτώματα πιο θορυβώδη, που τα γνωρίζει το γενικό κοινό και τα συνδέει με το κεφαλικό, είναι η παράλυση του χεριού ή του ποδιού. Αν το κεφαλικό περιλαμβάνει και το χέρι και το πόδι, είναι πιο μεγάλο το κεφαλικό. Αυτό μπορεί να κρατήσει από λίγα λεπτά μέχρι λίγες ώρες. Λέγεται παροδικό ισχυμικό επεισόδιο που μπορεί να προκαλέσει ημιπληγία. Η ημιπληγία αυτή μπορεί να είναι ελαφρά, μπορεί και πιο βαριά, αλλά εάν είναι μόνο 24 μέχρι 24 ώρες διάρκειας, τότε είναι ένα προειδοποιητικό σύμπτωμα ότι κάτι δεν πάει καλά με τις καροτίδες ενδεχομένως. Θα πρέπει πάλι ο πολίτης ο οποίος υπέστη τα συμπτώματα αυτά να απευθυνθεί επειγόντως στο γιατρό για διερεύνηση.
3: Άρα βασικά τα συμπτώματα είναι όταν συμβεί το ένα μικρό ή μεγάλο ισχυμικό επεισόδιο, δεν είναι.
4: Ακριβώς.
3: Αλλιώς η στένωση
4: ακριβώς
3: των αρτηριών
4: είναι σιωπηλή.
3: Ακριβώς.
4: Σιωπηλή, δεν κάνει συμπτώματα.
3: Και τι ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση και πώς γίνεται συνήθως με ένα απλό υπέρηχο καροτίδων, κύριε Γεωργουλάκο?
4: Η επιβεβαίωση ότι τα συμπτώματα που σας περιέγραψα έχουν σχέση με στένωση της καροτίδας γίνεται με ένα απλό υπέρηχο. Ο υπέρηχος είναι μη επεμβατική εξέταση. Δεν κινδυνεύει ο ασθενής με το να επιβληθεί σε ένα υπέρηχο. Κρατάει 20 λεπτά μέχρι μισή ώρα. Επαλήθει ο εξεταστής με ένα ειδικό ρελέ τις δύο πλευρές του λαιμού. Πεινάει κάτι σαν ένα παχύ μολύβι που και βλέπει την εικόνα την οθόνη της τηλεόρασης που χρησιμοποιεί. Αυτή μας δείχνει αν υπάρχει στένωση. Πιο σημαντικά, μπορεί να υπολογίσει μεγάλη ακρίβεια βάσει ταχύτητας με την οποία κινείται το αίμα μέσω της στένωσης, το βαθμό της στένωσης, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει και σημαντικό κριτήριο στο να αποφύσουμε, να αποφασίσουμε εάν κάποιος χρειάζεται επέμβαση ή όχι, ανεξαρτήτως των συμπτωμάτων.
3: Και υπάρχει τρόπος να γίνει διάνοιξη των καροτίδων και να αποκατασταθεί το πρόβλημα της στένωσης, κύριε Γερουλάκο, αφού στιγμής γίνει η διάγνωση ότι υπάρχει στένωση?
4: Ασφαλώς. Υπάρχουν δύο τεχνικές. Ας μιλήσουμε για την ασυμπτωματική καροτίδα. Εάν κάποιος δεν έχει συμπτώματα και έχει μια σημαντικού βαθμού στένωση, ας πούμε πάνω από 70%, υπάρχουν δύο διαφορετικές τεχνικές. Η μία είναι η ανοιχτή κλασική εγχείρηση, η οποία γίνεται από το 1955, επομένως έχουμε μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία με την τεχνική αυτή. Μπορεί να γίνει με μεγάλη ασφάλεια, συνοδεύεται σε αυτούς που δεν έχουν προηγούμενα συμπτώματα και ανακαλύπτει τυχαία η στένωσή τους με ένα ποσοστό κινδύνου εγκεφαλικού κατά τη διάρκεια της εγχείρησης 2,4% αν γίνει ανοιχτή επέμβαση, ή εάν ο γιατρός όμως επιλέξει ο ασθενής να αντιμετωπιστεί με ένα στεντ που είναι λιγότερο επεμβατική, τότε υπάρχει ελαφρώς μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά μία μονάδα, ποσοστιαία μονάδα, από 2,4 γίνεται 3,5%.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε οι δύο αυτές τεχνικές παίζουν το ρόλο τους. Εμείς συνιστούμε στους ασθενείς, ειδικά σε αυτούς που έχουν συμπτώματα, να έχουν ανοιχτό χειρουργείο, δεδομένου ότι ο κίνδυνος επιπλοκής από την επέμβαση με εγκεφαλικό επεισόδιο διεγχειρητικά είναι σίγουρα μικρότερο.
3: Άρα όταν μπει η διάγνωση ότι υπάρχει αυξημένη στένωση, μεγάλη στένωση των καροτίδων, κανονικά θα πρέπει να γίνει η επέμβαση για να μπορέσει να αποκατασταθεί, να γίνει η διάνοιξη των καροτίδων, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, να μην δημιουργηθεί κάποιο εγκεφαλικό, να αποτραπεί τουλάχιστον κάποιο ισχυμικό.
4: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αν ο ασθενής έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τότε είναι αδιαμφισβήτητο και γενικά συμφωνία όλων των ειδικών ότι η επέμβαση είναι ευεργετική και πρέπει να γίνει όσο δυνατόν νωρίτερα χωρίς καμία καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά όμως, ακόμα και αν υπάρχει σημαντική στένωση των καροτίδων πάνω από 70%, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, επαναλαμβάνω, σε ασθενείς που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, ήταν τυχαίο έβριμα. Εκεί είναι πιο γκρι το χρώμα. Δεν είναι απόλυτα συμφωνημένο ότι μια επέμβαση βοηθά. Δεν έχει αποδειχθεί
3: 100% ότι, δηλαδή ότι αυτή...
4: 100% ότι σε αυτούς που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα θα έχουν μια σημαντική βελτίωση από την επέμβαση. Είναι μία από τις περιοχές για την οποία υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ειδικών και θα πρέπει να γίνεται η απόφαση σε συζήτηση με τον άρρωστο και με τον γιατρό, αφού συνεξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες της γενικής υγείας και ηλικίας του ασθενούς.
3: Μάλιστα. Κύριε Γερουλάκο, να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
8: Στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε στην περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης του Μπορντό και κινείται ταχύτατα. Ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί ανεμοιωθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο οι εκκαινώσεις συνεχίζονται. Ο βασιλιάς Φελίπε ο Έκτος δήλωσε ότι οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες απώλειες στη φυσική κληρονομιά της χώρας. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέντρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Η μάχη με τις φλόγες απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της. Πυρήνα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 τουρίστες και ελουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιοι στην Απουλία, ενώ αναμενόταν η διάσωση ακόμη 300 ανθρώπων. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης. να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση ανώτατης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΔΗ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες

0: Υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι σε άλλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Η Εισαγγελία στην πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διαρευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών διερευνάται το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα φέρεται να αντάλλασαν πυροβολισμούς μεταξύ τους, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο τερματισμός της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ μετά από εισήγηση του ανώτατου διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του Brent κατέγραφε πτώση 6% στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, κατηγόρησε τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι χρηματοδότησαν εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της χώρας του. Η αναφορά του φαίνεται να συνδέεται με τις επικρίσεις που δέχθηκαν η Αργεντινή και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο περιθώριο του Μουντιάλ. Η Βραζίλια, επικαλούμενη τις προσβλητικές δηλώσεις που έκανε χθες ο Μιλέι σε βάρος του Βραζιλιάνου Προέδρου και ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρέσβη της στο Buenos Aires για διαβουλεύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα 8-66, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8,61 μέτρα που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα βρεθεί σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κύριος στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς σε 2 με 3 μπεφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοανατολική, 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα, το μικρόφωνο στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουράμαν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πέτριδης. Στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber στέλνουν να στείλουν γραπτά μήνυμα 65-87-00-59. Λοιπόν, Σωτήρη, γίνεται της κακομοίρας στη Γαλλία με τις φωτιές. Απέχει η φωτιά 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις φωτιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τις πυρκαγιές. Πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, έτσι, σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία. Μιλάμε για τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει εδώ και ημέρες στην περιοχή Ζιρόντ. Συνεχίζει να κινείται προς τον Μπορντό, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων από την πόλη, παρακαλώ. Μάλιστα. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η νέα μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Λαντ οδήγησε στην απομάκρυνση ακόμη 36.000 κατοίκων. Συνολικά σε Γαλλία, Ισπανία, 360.000 εκενώσεις. Αυτά συμβαίνουν.
1: Δίπλα μας.
0: Δίπλα μας, βέβαια δίπλα μας. Μάλιστα υπάρχουν 7 τεράστια νέφη και η NASA έχει χαρακτηρίσει τα νέφη 7 δράκους της φωτιάς. Μάλιστα. Δυστυχώς. Απίστευτα όσα συμβαίνουν. Τώρα άλλο δημοσίευμα νεότερο μιλάει για 500.000 εκενώσεις. Υποκλειώ το Μπορντό, βελτιωμένη εικόνα στη Μαδρίτη. Μάλιστα, απίστευτα. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό. Τι εξέλιξη να έχει δηλαδή. Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα. Να δούμε. Το παρακολουθούμε. Ό,τι νεότερο βέβαια ενημερώνουμε, έτσι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τα σκάνδαλα και πώς προσπαθεί να τα περάσει η κυβέρνηση. Δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι κανονικότητα οι υποκλοπές, ότι είναι κανονικότητα ο ΠΚΠ, ρουσφέτη τα είπαν παλιότερα, παθογένειες, όλα αυτά. Και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος που κινδυνεύει με το ειδικό δικαστήριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, μέσα από δικά του λόγια αντιλαμβανόμαστε ότι του τηλεφώνησαν από τον Παξί μου και του είπαν ότι με εντολή πρωθυπουργού θα πάει.
1: Το είχε πει σε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Το είχε πει σε συνέντευξη τότε.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον, σε λίγο θα τον έχουμε ήδη, το δημοσιογράφο, τον συνάδελφο από την Αυγή, τον Νίκο Μορφωνιού, που παρακολουθεί το θέμα. Καλή σου μέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Σωτήρη.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Κάτι που το λέγαμε, αλλά τώρα πια είναι τελείως διαφορετικό.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος δημοσιογράφος να απαιτήσει τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αν τελικά είναι όλοι για τα μπάζα, όσοι λέγανε για το μπάζωμα, για το ξεμπάζωμα, και συνακόλουθα και ο κύριος Αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Μητρουλιάς, που έκανε την πρόταση της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, αν επίσης και εκείνος είναι για τα μπάζα. Mm. Θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση προς τον κύριο
0: Φλωρίδη. Η πιο εύστοχη δήλωσή μου, λέει, ήταν ο Φλωρίδης.
2: Ναι, σίγουρα, 100% αποδείχτηκε. Και είναι καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα. Να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι είναι πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο Δικαστικό Συμβούλιο τώρα θα αποφασίσει για την τελετσίδικα, για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμα, σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και με ποιο περιεχόμενο. Αυτή θα είναι η διαδικασία.
1: Για πλημέλημα ή μπορεί να αναβαθμιστεί, Νίκο, η κατηγορία.
2: Αυτή τη στιγμή η πρόταση είναι για πλημέλημα.
1: Ναι.
2: Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τον τελικό λόγο για όλα. Δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή η αναβάθμιση, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει. Το ίδιο η διαδικασία συνεχίζεται, η αντίστοιχη και για τον κύριο Καραμαλή. πάλι ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου. Αναμένεται από το Σεπτέμβρη προφανώς και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Πάντως προς το παρόν η πρόταση μιλάει για πλημέλημα και θα περιμένουμε τελεσίδακα το δικό του Δικαστικού Συμβούλου για να αποφασίσει.
1: Επειδή εσύ το αποκάλυψες και έβγαλες και το πόρισμα του εισαγγελέα, Νίκο, υπάρχει, φαίνεται σαφώς ότι δεν ειδοποιήθηκαν καθόλου οι δικαστικές αρχές.
2: Όταν... Ναι.
1: Φαίνεται.
2: Ακριβώς. Φαίνεται. Το λέει χωρίς την άδεια.
1: Χωρίς την άδεια
2: των αρμόδιων δικαστικών αρχών, δηλαδή και το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα και οι δύο ενέργειες, δηλαδή όταν μιλάμε για ξεμπάζωμα, να θυμίσουμε, εννοούμε την μεταφορά των 300 κυβικών κόμματος που είχαν μέσα βιολογικά υλικά, οστά, τα οποία πάρθηκαν από το σημείο της τραγωδίας χωρίς την άδεια των δικαστικών αρχών και όντας σε εξέλιξη. Ούσα σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Το λέει αυτό το πόρισμα κιόλα. Και αυτό το κόμμα μεταφέρθηκε σε ένα οικόπεδο στα πηγάδια, αναφέρεται και αυτό. Και για τον μπάζωμα μετά, η επίστρωση που έγινε του τόπου του εγκλήματος με πίσα, χαλίκια, οπότε εξαφανίστηκαν. Το λέει κυριολεκτικά, το λέει έτσι, με αυτόν τον τρόπο το λέει. Ότι με έναν τρόπο παρενέβησαν ο επικεφαλής που ήταν ο ο κύριος Τριαντόπουλος, με συνεχεία μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου και τους επικεφαλείς της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Λάρισας και της Πυροσβεστικής. Από κοινού συναποφάσισαν τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα και με τον τρόπο αυτό κατέθεσαν στοιχεία. Ουσιαστικά αποδίδει πρόθεση. Δεν λέει απλά ότι αλλίωσαν τον τόπο, που το γράφει και αυτό μέσα. Επήχαν πράγματι αλλοιώσεις, αλλά με σκοπό εκπροθέσεως. Ποιος ήταν αυτός? Να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Την ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία. Τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του κύριου αντιεισαγγελέα. Δηλαδή διαβάζω και γράψαμε και στο κυριακάτικό μας φίλο αυτούσια κομμάτια μέσα από την πρόταση του αντιεισαγγελέα. Αυτά δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι διαστόματος ενός...
0: Και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο avgi.gr να δει όλο το ρεπορτάζ του Νίκου.
2: Και δεν μπορούσαμε, επειδή η εισαγγελική πρόταση είναι 108 σελίδες. Έχουμε βάλει κάποια κομμάτια αυτούσια πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, το ότι έχει γίνει όλο αυτό με σκοπό, το αναφέρει 2 και 3 φορές μέσα στην πρότασή του. Το αναπτύσσει. Όπως επίσης ένα σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, που έχει υποβαθμιστεί λίγο στη δημόσια σφαίρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Το λέει 2 με 3 φορές τουλάχιστον, μιλάει ο κύριος Αντισαγγελέας για εντολή Πρωθυπουργού, μιλάει για τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται και κατά την απολογία του, ότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο από τον κύριο Ιωάννη Μπρατάκο, ο οποίος τότε ήταν ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κύριος Μπρατάκος. Είναι κατ' εντολή, δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στο πεδίο για να συντονίσει. Πήρε την εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει υποβαθμιστεί κάπως στην δημόσια σφαίρα. Μου κάνει και εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν σου έχει κάνει εντύπωση, Νίκο?
2: Δεν έχει... Εντάξει, πόσοι θα φάνε τη σφαίρα για το αφεντικό, δεν ξέρω ακόμα.
0: Πολύ, δηλαδή... από ό,τι φαίνεται πολύ.
1: Βέβαια.
2: Έτσι φαίνεται. Μάλλον θα αντιφάνεται ο κονσιλιέρα από τη μία. Τώρα ο Τριαντόπουλος. Αύριο, δεν ξέρω, με τα σπιτάκια, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσοι θα φάνε για το αφεντικό αυτή τη σφαίρα. Τελικά το αφεντικό ανέγκυφτο μένει όμως.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να μην αγγιχτεί το αφεντικό. Αυτό είναι. Τώρα όλη η προσπάθειά τους και σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, αλλά και στις άλλες υποθέσεις δεν υπήρχε. Αυτή η προσπάθεια ήταν να αφήσουν απ' έξω τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι. Πάντως η πρόταση του εισαγγελέα δεν τον αφήνει απ' έξω. Το αντίθετο γίνεται. Τον βάζει στο κάδρο. Μιλάει, το λέει πολλές φορές. Η εντολή αποδεικνύεται από. Ιδίως από. Δηλαδή δίνει ιδιαίτερη σημασία η πρόταση στην εντολή του Πρωθυπουργού. Και επίσης λέει και κάτι ακόμα που επιδέχεται κάποιες ερμηνείες, αλλά μιλάει για προσπορισμό ωφέλους σε ένα σημείο και σε ένα άλλο σημείο μιλάει για προσπορισμό ηθικού ωφέλους για τους...
1: Για τους πέντε.
2: Προς όφελος, προσπορισμό σε άλλους. Ηθικού ωφέλους.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή... Προσπορισμό παράνομου ηθικού ωφέλους στους δράστες των διερευνόμενων αδικημάτων. το διαβάζω και αυτολεψή. Δηλαδή των διανοημένων δικημάτων, οι αιτίες ποιοι φταίγαν για την τραγωδία. Λέει τη λέξη παράνομο ηθικό όφελος. Ο προσπορισμός παράνομου ηθικού όφελος. Δεν το έχει ερμηνεία. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οι εκλογές που θα γίνονται σε λίγους μήνες, αυτό το ηθικό όφελος. Δηλαδή,
0: μα το είχε δηλώσει και δημόσια είναι... ο κ. Μητσοτάκης αυτό, Νίκο, ότι ήταν τελικά, λέει, το πολιτικό κόστος που είχαμε ήταν πρόσκαιρο.
2: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, μπορεί. Βεβαίως. Άρα πιθανότατα το ηθικό όφελος, αλλά μιλάει και σε άλλο σημείο, μιλάει για παράνομο όφελος. Δηλαδή τη συγκάλυψη, με λίγα λόγια. Είναι καταπέλτης, διαλύωση, συγκάλυψη, ό,τι λέγανε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή που αποκαλύψανε τον μπάζωμα, ξεπάζωμα. Χρησιμοποιεί αυτούσες λέξεις, αλλίωση, με σκοπό, εκπροθέσεως, δράστες. Μιλάει για δυστύχημα έγκλημα. Δηλαδή σε ένα του εισαγγελικού λειτουργού, δηλαδή αυτή τη στιγμή το κείμενο, την πρόταση, μιλάει για δυστύχημα έγκλημα. Δεν λέει για τραγωδία, δεν λέει για ασκέτο δυστύχημα. Λέει για δυστύχημα έγκλημα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Και αντί να έχει γίνει αυτές τις τα τελευταία 24 ώρα της κακομοίρας στα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν live τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
2: Ναι,
0: εκτός
2: και
0: αν του θυμίσει κάποιος ότι ο προηγούμενος καγκελάριος γιατί έφυγε. Μήπως να του θυμίσει κάποιος εκεί.
2: Σωστά.
0: Γιατί έφυγε ο προηγούμενος καγκελάριος. Και με πολύ λιγότερα, έτσι δηλαδή. Χρονιχίδα αυτά που είχε κάνει ο προηγούμενος. Ο Κούρτς, άλλο παιδί θαύμα αυτός.
2: Ένα τελευταίο στοιχείο, αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ναι, άλλο,
2: αναφέρεται μέσα, λέει, και με ποιον τρόπο αλλοιώθηκε. Δηλαδή, ποια ήταν τα στοιχεία που τα οποία αλλοιώθηκαν. Και αναφέρει ότι συνίσταται οι αλλοιώσεις με τον τρόπο αυτό, λέει, επήλθαν πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος, που συνίσταται τουλάχιστον στη μία ανέβρεση τυχόν βιολογικού υλικού από το αγνοούμενο θύμα. Μιλάει για την μόχλη, καθώς και την αδυναμία πλήρους χημικής εξέτασης στο ανωτέρω σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο μετά από παραγγελία του ανακριτή. Μιλάει δηλαδή και για το κομμάτι της αδυναμίας της χημικής ανάλυσης, διότι έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δημοσιοσφαίρα και το διάλογο, το κομμάτι της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, των υλικών, του ξυλολίου. Και λέει μέσα αυτή τη στιγμή στην πρόταση ο εισαγγελέας ότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία πλήρους χημικής εξέτασης στο ανώτερο σημείο. Αφήνοντας δηλαδή, δίνοντας και μια ερμηνεία στο τι έχει γίνει και με το κομμάτι, δηλαδή τι συγκαλύφθηκε. Δεν το αναφέρει με λεπτομέρειες, όμως μιλάει για τη χημική εξέταση του σημείου. Δηλαδή για όλα τα σημεία. Μην ξεχνάμε, η πυρόσφαιρα, η φωτιά παραμένει ένα άγνωστο πεδίο, δεν υπάρχει πλέον σε καμία δικογραφία. Ούτε στην κεντρική δίκη υπάρχει φωτιά και πυρόσφαιρα. Πουθενά. Δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθεί ποτέ από πώς προήλθε, πώς έγινε και τα σχετικά. Δεν υπάρχει σε κανένα στις τόσες δικογραφίες και δίκες που είναι σε εξέλιξη γύρω από τα Τέμπη. Δεν υπάρχει φωτιά. Πουθενά. Να παραμείνει και η πυρόσφαιρα. Να παραμείνει το αιώνιο μυστήριο.
0: Νίκο, να σε ευχαριστώ. Ευτυχώς,
2: γιατί υπήρξε και θάνατος, έτσι.
0: Βέβαια. Να σε ευχαριστώ.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Χρόνια πολλά στο Χάρη Δάλα για τα γενέθλιά του.
1: Το Λευτέρη Δάλα.
0: Α, ο Λευτέρης yeah. έχει. Α, ο Λευτέρης.
1: Γι' αυτό έβαλε και Νικολέα το τραγούδι, επειδή του άρεσε. Πολύχρονος.
0: Πολύχρονος, Λευτέρη.
1: Όλα τα καλά, με υγεία. Όλα τα καλά να έχεις. Λοιπόν, θα μείνουμε, το έλεγες και νωρίτερα, το λες σχεδόν κάθε μέρα, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για εκείνο και το αμπαλάρισμα με το Ταμείο Ανάκαμψης, που πόσοι πήραν και πόσοι δεν πήραν, και πραγματικά πώς γίνεται με τους μικρομεσαίους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, και πάλι εκπτώσεις και πάλι μειωμένος ο τζίρος. Κόσμος περνάει απ' έξω, κόσμος βλέπει, μέσα δεν μπαίνουν όμως. Και τα χρέη αυξάνονται.
0: Έχει και εκπτώσεις τώρα.
1: Πάλι. Έχει και που έχει. Μπαίνει κανένας μέσα να ψωνίσει. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, επειδή καμιά φορά και στα τηλεοπτικά μέσα, είναι κάποιος εκεί στην αρχή της θερμού και λέει κόσμος αυτά, εκπτώσεις και τόνα και τ' άλλο. Σε αυτά τα ρεπορτάζ δεν έχω δει κανένα να έχει δίπλα τίποτε σακούλες με ψώνια. Απλά πηγαίνουν, έρχονται, μπορεί να πιούν ένα καφέ. Δηλαδή πραγματικά θα είναι απορία άξιο ότι μιλούν για εκπτώσεις, μιλούν, δίνουν αυτό το ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωση, αλλά δεν βλέπεις κόσμο εκεί που ανεβαίνει στην Ερμού να έχει τσάντες στα χέρια, να,
0: τα ρεπορτάζ,
1: να φαίνεται ότι έχει ψωνίσει δηλαδή κάτι. Έχει
0: τα ρεπορτάζ που δίνουν έχουν να κάνουν με το ότι αδειάζει η Αθήνα και σπέβδουν όλοι για διακοπές,
1: όλοι,
0: αυτά δίνουν τα ρεπορτάζ.
1: Δεν έμεινε κανείς, όλοι είναι στα νησιά.
0: Δεν λένε ότι για να πας στην Αίγινα, για παράδειγμα, για μία εβδομάδα, πρέπει να πληρώσεις διπλάσιο ποσό από αυτό που θα πληρώνεις αν πας, ας πούμε, τη μισή Ευρώπη να τη γυρίσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και αν κλείσεις μέσω εξωτερικού για την Ελλάδα, πάλι είναι φτηνότερα.
0: Ναι, καλά. Είναι πολλά τώρα. Είναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
1: 6 στους 10 λέγαμε. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές. 6 στους 10.
0: 6 στους 10.
1: Και όχι μόνο τώρα, δεν μπορούν πια να πάνε ούτε για ένα μπάνιο εδώ στις παραλίες της Αττικής. Έτσι. Γιατί αν βάλεις διόδια. Θα υποθέσουμε ότι θέλεις. Αττική οδό ξανά διόδια στην Αθηνών Κορίνθου ή στην Αθηνών Λαμίας. Να πας να έρθεις, συν ό,τι πληρώνεις εκεί. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και για ένα μπάνιο. Όχι για διακοπές. Να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Κατσόχα.
0: Καλημέρα.
1: Οι εκπτώσεις άρχισαν, αλλά τα πράγματα πώς πηγαίνουν?
2: Δεν πηγαίνουν. Παρότι υπήρχε προσδοκία εκ μέρους των εμπόρων και επιχειρηματιών, πάντα υπάρχει αυτή η προσδοκία μέσα στην εκπτωτική περίοδο. Επειδή υπάρχουν ήδη καλές τιμές, το βλέπουμε αυτό στην αγορά. Παρόλα αυτά όμως δυσκολεύεται ο κόσμος, γιατί η ιεραρχή της υποχρεώσης του θα πληρώσει τα τρόφιμά του, το νίκη του, το ρεύμα του, τα δάνειά του, οτιδήποτε έχει ως άμεση υποχρέωση, και από εκεί πέρα ότι περισσεύει, ξέρετε πολύ καλά, θα οδηγηθεί στην αγορά. Αλλά επειδή δεν περισσεύει και πολύ, είμαστε τελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27, συναγωνιζόμαστε μαζί με τη Βουλγαρία, τα πράγματα δυσκολεύονται, και φαίνεται και οι έρευνες το καταδεικνύουν με το πιο σαφή τρόπο, ότι όταν φτάνει 17η ημέρα, κατάλληλος και 15η, αρχίζει και ζορίζει το πράγμα πώς θα βγάλουμε το μήνα.
0: Αυτή, να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και μπήκε σε εφαρμογή αυτή η πλατφόρμα του εξωδικαστικού, επειδή ήταν ένα αίτημα που, εν πάση περιπτώσει, το είχατε για τις ρυθμίσεις χρεών κλπ. Πώς είναι η κατάσταση τέτοια που σας ικανοποιεί?
2: Ας πάρουμε πρώτα τη ρύθμιση των 72.
0: Τον 72, τόσο, ναι, ακριβώς, καταρχήν.
2: Πάρουμε αυτό το μέτρο, τέλος πάντων, το οποίο ανακούφισε κάποιους ανθρώπους, δεν το συζητάμε, ότι μέτρο είναι υπέρ των ρυθμίσεων. Νομίζω είναι θετικό, αλλά δεν φτάνει, δεν αρκεί. Το έχουμε πει ότι αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο και ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά ήταν μια ρύθμιση με 120 δόσεων. των 120 δόσεων και όχι βέβαια με ένα επιτόκιο 5,84%. Αυτό είναι ληστρικό επιτόκιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Στα επιτόκια τα τραπεζικά μιλάμε. Εδώ και σε δάνειο κίνησης, αν πάρεις από την τράπεζα, το επιτόκιο είναι χαμηλότερο. Τώρα, ως προς τον εξοδικαστικό, η μόνη διευκόλυνση είναι ότι πήγαμε από τις 10.000 στις 5.000. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα παραμένουν ως έχουν. Η γραφειοκρατία παραμένει ως έχει. Τα funds δεν ακούνε. Οι τράπεζες συνεχίζουν και έχουν βουλωμένα τα αυτιά τους. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν απαντάνε σε πολλά αιτήματα συναδέλφων. Και δυστυχώς και πολλές πρώτες κατοικίες συναδέλφων που κάποια στιγμή πήραν ένα δάνειο και βάλαν ως ενέχειο την πρώτη κατοικία τους, δυστυχώς έχει αλλάξει χέρια. Δεν νομίζω ότι είναι ευνοϊκά τα πράγματα και στο κομμάτι αυτό και στο τραπεζικό, όπου το έχουμε δει επαναλημμένα και από τη δική σας συχνότητα, ότι λίγες επιχειρήσεις, μόλις το 10% μπορεί να δανειοδοτηθεί, γιατί έχουμε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια. Οι τράπεζες λειτουργούν αυτόνομα, κανένας δεν τις πειράζει, κάθε φορά ακούμε ότι τους τραβάμε το αυτί, αλλά δυστυχώς μόνο το αυτί τους τραβάμε. Το δρόμο τους όμως τον έχουν χαράξει μόνοι τους και λειτουργούν αυτόνομα και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που πάμε να ζητήσουμε κάποια μορφή δανειοδότηση.
0: Επειδή ακούμε, κύριε Κουγιουμτζή, πολύ συχνά από κυβερνητικά πρόσωπα ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκανε πάρα πολλές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις και δόθηκαν χρήματα, βοηθήματα. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί στοιχεία δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δηλώσει του κ. Μητσοτάκη και άλλων κυβερνητικών στελεχών που λένε ότι το μοίρασαν πολύ ωραία, ότι
0: γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν έχουμε δει τα ακριβή στοιχεία. Πώς είναι η κατάσταση πραγματικά?
2: Εντέχνως δεν τα βγάζουμε τα στοιχεία παρά έξω, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί τα στοιχεία ουσιαστικά από τους προλαμβάνωσες που έχουμε και εμείς από το δικό μας χώρο θα είναι πολύ δυσάρεστα για την κυβέρνηση. Γιατί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έλεγα ότι είναι πολύ ελάχιστες οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί. Βέβαια το πολύ χρήμα το πήραν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, έχουν δανειοδοτηθεί, έχουν χρηματοδοτηθεί και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που ουσιαστικά τον τροφοδοτεί η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης. Και βλέπουμε την ανισότητα πλέον μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων να διευρύνει. Όλο ένα και διευρύνεται. Θυμάστε το σχέδιο Πισαρίδη.
0: Ναι, αυτό.
2: Μάλιστα τελευταία ακούστηκε πάλι σε μια επικαιροποιημένη του μορφή ότι είσαστε πολύ τέλος πάντων και πρέπει κάπου να αρχίσετε να κλείνετε και για να μπορούν τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια να λειτουργούν πιο αυτόνομα. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό ακόμα και τώρα λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά οι έλεγχοι είναι λίγοι, είναι επιλεκτικοί και τα πρόστιμα θα έλεγα είναι λίγα σε σχέση με τα κέρδη των εταιριών αυτών.
0: Βλέπω εδώ τώρα έτσι βγήκαν τα στοιχεία του πρωτογενού, το δημοσιονομικά, πρωτογενές πλεώνασμα πρώτο εξάμηνο του 26, 4.491 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα είχαν ως στόχο το 1,9 δισεκατομμύρια, σχεδόν τριπλάσιο, πόσο είναι τώρα αυτό, παραπάνω, 2,5 φορές πάνω. Και με σημαντική αύξηση πάνω από 580 εκατομμύρια από το στόχο του ΦΠΑ. Και, δηλαδή, αυτά πέφτουν στην αγορά, δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση και πώς Βλέπουμε τα κάποια νούμερα να ευημερούν και τους πολίτες να παίνονται, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πώς αυτή η ανισορροπία υπάρχει?
2: Τα μακροοικονομικά στοιχεία όσον αφορά ανεργία και τέλος πάντων στοιχεία που αφορούν τη μακροοικονομία, νομίζω ότι και θεωρώ από τα στοιχεία που βλέπω και εγώ και διαβάζω ότι πηγαίνουν καλά. Αλλά είναι αυτό που λέτε εσείς όμως. Η αγοραστική δύναμη, αυτό που είπα και πριν και εγώ, ότι είναι στα τάρτα, είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο είναι εις βάρος μας, μιλάμε για 36 δις έλλειμμα, άρα πολύ, μιλάμε για εισαγωγές πολύ περισσότερες, εξαγωγές λιγότερες, άρα αυτό διευρύνεται, άρα δεν υπάρχει παραγωγικότητα στη χώρα. Και ρωτήσατε πριν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά είχε δρομολογηθεί για να δημιουργήσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε υποθεί και από τα γύρω του Πρωθυπουργού και από την τωρινή κυβέρνηση γενικότερα. Τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλά έργα έχουν απενταχθεί. Σημαντικά έργα έχουν απενταχθεί, αλλά παραγωγικό μοντέλο δεν έχουμε δει στη χώρα μας, παρά μόνο real estate, τουρισμός και υπηρεσίες. Με αυτά τα τρία δεν μπορούμε να πάμε μπροστά ως χώρα και ως οικονομία. Άρα θα πρέπει, τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά ή όχι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά τέλος πάντων, να κοιτάξει η πολιτεία, είμαστε και σε ιονή προεκλογική περίοδο, η επόμενη κυβέρνηση τέλος πάντων να επενδύσει σε αυτό που λέμε παραγωγικό μοντέλο και μέσα σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο σίγουρα είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί αποτελεί, το έχουμε πει επανειλημμένα, διαχρονικά το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης. Έτσι, είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας. Είναι δεδομένο αυτό από τα στοιχεία. Άρα δεν μπορούμε να αποδεκατήσουμε ένα μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας προς όφελος ολίγων και ισχυρών. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον εμείς τα λέμε κάθε φορά, τα λέμε και στα αρμόδια Υπουργεία. Έχουμε στείλει και τώρα υπόμνημα και στα κόμματα και βέβαια και στον Πρωθυπουργό για το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί πέρσι το ΙΣΤΙΔΕΘ δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Τι αναφέρει το επόμενο, κύριε Κογιομητζή, τι είναι αυτό δηλαδή, τα πιο σημαντικά ποια ήταν για να μπορέσει να πάρει τα πάνω της, εκτός από τα χρέη, φαντάζομαι τα χρέη. Κάποια δεν θυμίζεις.
2: Είναι αυτό που είπαμε, 120 δόσεις, όχι αυτό το επιτόκιο, να μπαίνουν όλα τα χρέη, και ή δυνατό να είναι και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την εφορία, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας ωφελούμενος ότι έχει μία ρύθμιση μπροστά του, ούτως ώστε να είναι και συνεπής απέναντι στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και ή δυνατόν και οι προσαυξήσεις, ένα κομμάτι των προσαυξήσεων αυτών, να πρέπει ουσιαστικά να αφαιρεθεί. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση, η ρευστότητα, το είπα πριν για τις τράπεζες, τραπεζικό σύστημα, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, δυστυχώς είναι πολύ ελάχιστα γραφειοκρατικά και αδιαφανή για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τεκμαρτή φορολόγηση. Δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την ψηφιοποιημένη επανάσταση που έχουμε, POS, My Data, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, τα οποία εδώ κυρίως τον παραδόδονται, επιβαρυνόμαστε εμείς. Εμείς πληρώνουμε τους παρόχους για να συντηρούνται όλα αυτά και να διευκολύνουμε το κράτος. Άρα τεκμαρτή φορολόγηση δεν θα πρέπει να υπάρξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Το 80% πλέον, τουλάχιστον εμείς στο εμπόριο το βλέπουμε καθημερινά, το 80% διακινείται πλέον με πλαστικό χρήμα. Άρα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τώρα η προκαταβολή φόρου, ένας μνημονιακός νόμος ο οποίος έπρεπε να είχε καταργηθεί εδώ και 7 χρόνια, έστω και τώρα από ό,τι ακούμε μηματικά θα καταργηθεί, γιατί αφυδατώνει από ρευστότητα της της επιγείας για το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η ανισότητα που υπάρχει στη φορολόγηση. Υπάρχει αφορολόγητο για όλους τους Έλληνες, δεν υπάρχει όμως αφορολόγητο για τους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε σε συνέντευξή του στο Open ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με τους μικρομεσαίους. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι 7 χρόνια δεν έκανε τίποτα, δεν ασχολήθηκε. Ας ελπίσουμε τώρα στην επόμενη ΔΕΘ κάτι να πει και για σας.
2: Εννοείται ψηφοθυρικά νομίζω το είπα αυτό. Είπα και εγώ πριν ότι είμαστε σε Ιωνίβρα εκλογική περίοδο. Κοντεύουν οι εκλογές. Ξεχάσαμε κάποιο κλάδο ο οποίος απαριθμεί και 820.000 επιχειρήσεις και αν βάλουμε οικογένειες και λοιπά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι δεδομένο ότι κάτι θα δοθεί. Τώρα από εκεί πέρα όμως θα πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να τα δει η επόμενη κυβέρνηση για να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στίγμα της επόμενης μέρας και για τα παιδιά μας αλλά και για τα εγγόνια μας και για την επόμενη γενιά.
0: Πάντως μιας και αναφερθήκατε πριν στο σχέδιο Πισαρίδη, από ό,τι φαίνεται εφαρμόζεται κατά γράμμα, έστω και αν δεν το λένε, νομίζω σε όλα τα επίπεδα το σχέδιο αυτό, παρότι δεν το λένε φανερά. Αυτή
2: το παραγωγή. Έχω την εντύπωση ότι είναι έτσι όπως θα λέτε, δηλαδή ουσιαστικά μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, κόβοντας τον φάλιο λόρο της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελαττώνοντας την κατανάλωση λόγω του ότι οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλοί, λόγω του αυξημένου κόστους πια των επιχειρήσεων που φτάνει ως 40% τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν βάλουμε ενίκεια, ρεύμα, μεταφορικά, αυτά μαζί έχουν εκτοξεύσει τα λειτουργικά κόστη από ό,τι λέει και έρευνα της ΓΕΣΕΒ έως 37,5% επάνω. Άρα μειωμένη κατανάλωση. Αυξημένα λειτουργικά κόστα, αυτό είναι ένα κοκτέιλ το οποίο είναι επικίνδυνο για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιθανόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε και λουκέτα, αν δεν παρθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα.
1: Και βέβαια είναι και τα αφημή φαντάσματα, είναι τα χρέη που δεν αφήνουν τη συνταξιοδότηση, είναι πολλά αυτά τα ζητήματα, δεν είναι και δυο μόνο.
2: Δυστυχώς είναι πολλά και συσσωρεύονται σύντον χρόνο, κύριε Βούλγαρη, και δυστυχώς χειροτερεύει το πράγμα, αντί να καλυτερεύει. Τουλάχιστον για τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Και αν κάνετε μια βόλτα σε συνοικιακά καταστήματα και γειτονιές, θα δείτε κλειστά καταστήματα, κατεβασμένα ρολά, ενοικιαστήρια. Εδώ η Πατησίων, αν κάνετε μια βόλτα από την αρχή από την Ομόνια έως το Πολυτεχνείο, στη σειρά δεν υπάρχει κατάστημα που να λειτουργεί. Άντε να δείτε 1-2 καταστήματα που να λειτουργούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Κλείνουν οι επιχειρήσεις και όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις μένει ο κόσμος στον δρόμο, εργαζόμενοι, ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώνονται. Όλα αυτά δεν είναι εις βάρος οικονομίας.
1: Δεν αν μπούμε τα ενίκια και όλα αυτά.
2: Και όλα, ναι, γιατί όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος, έτσι, και γίνεται μια ανακύκλωση του χρήματος, ώστε να δουλεύει η οικονομία της χώρας. Δεν δουλεύει όμως σωστά η οικονομία της χώρας, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τον οποίο τον οδηγούν κάποιοι προς όφελος τους.
0: Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε, ελπίζουμε να έχετε καλό καλοκαίρι, να πάνε καλύτερα τα πράγματα, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
2: Και εγώ εύχομαι καλές διακοπές αν δεν πήγατε. Αν και ένας στους δύο θα πάει.
0: Έξι στους δέκα.
1: Λέει, δέκα δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν. Θα δούμε.
2: Δεν μπορούν. Ναι, οπότε δυσκολεύει και από εκεί το πράγμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Να πάμε μουσικά στο τέλος.
0: Κοίταξε τώρα έτσι. Κάτι. Όχι, απλά να πω ότι περιγράφει μια κατάσταση που είναι αλήθεια όντως αυτό, ειδικά όταν στις οικιακές αγορές βλέπεις πράγματι πολλά κλειστά μαγαζιά. Για να ακούτε, επειδή ίσως δεν καταλαβαίνετε, το σχέδιο Πισαρίδη αυτό ήτανε. Να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο η χώρα, με την υιοθετώντας ας πούμε την αναδιάταξη όλου του μικρομεσαίου συστήματος παραγωγής, δηλαδή να κλείσουν αυτά τα μικρομάγαζα και να γίνουν όσο γίνεται περισσότερες συμπράξεις και να μεγαλώνουν τα μαγαζιά ας πούμε και όλα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο, αλλά η κυβέρνηση τι δεν έχει υιοθετήσει από αυτό? Δεν θέλει να το κάνει με τη λογική του σοκ, δηλαδή το δόγμα του σοκ. Προσπαθεί να τα οδηγήσει τα πράγματα σε πλήρες αδιέξοδο και ασφυξία, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα με ένα πιο σταδιακό τρόπο. Αυτό συμβαίνει σήμερα.
1: Να μην αντέχει να κλείνει.
0: Για να μην δημιουργήσει εντάσεις. Το οδηγεί σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε ο πρόεδρος του επαγγελματικού, ο αντιπρόεδρος για την ακρίβεια, του επαγγελματικού επιμελητηρίου.
1: Μάλιστα. Πάμε μουσικά ως το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άγγελα Νταρζάνου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Ιδάλα, τον Σωτήρη Καψιόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο εμάς, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: «105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στον Μπορτό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης και κινείται ταχύτατα. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί άνεμοι οθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο οι εκενώσεις συνεχίζονται. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλείται σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέντρο Σάντσε θα επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Η μάχη με τις φλόγες απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο, αθλητικό συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΕΔΗ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, μετατρέποντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε πεδία κερδοφορίας μιας ανώνυμης εταιρείας με μόνο σκοπό το εμπορικό κέρδος, σημειώνει η ΑΔΕΔΗ. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατώσουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας, ζητούν και πάλι οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης, οι οποίοι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι σε άλλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Η εισαγγελέα στην πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών διερευνάται το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.
Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης.

0: επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χώρων στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών και στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση στο 5,6% με τιμή περί τα $86 το βαρέλι. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αλ-Τζαζίρα. Μια επιτυχή συμφωνία, είπε ο Σάρα, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να φυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα επίπεδα του Γκολάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα στα 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου ισοβάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61 που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοδυτική, ασθενείς 2-3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε μια εβδομάδα και δύο-τρεις μέρες, γιατί άλλαξαν τα πράγματα και οι ίδρυγες στο κόκκινο μεταφερθήκαν. Κάναμε ένα teleportation, ας πούμε, και πήγαμε από Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό, και έτσι θα είμαστε μαζί και τον Αύγουστο, 12 με 2 αυτή τη φορά. Οπότε

ελάχιστο, επειδή είναι οι πρώτες δύο ώρες εκπομπές και σας έχω πει ότι χρειάζομαι και λίγο βοήθεια έτσι στις κοινωνικές αρχές. Θέλω και μηνύματα και καλημέρες και καλησπέρες και σχόλια και για όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που έχουμε αφήσει ασχολία στα τελευταία εβδομάδα και άλλα πράγματα που έχουν προκύψει προφανώς και τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και μετά ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τα σχόλια, γιατί έχω έρθει από ουσιαστικά έχοντας δει πριν από λίγες ώρες την Οδύσσια και έχω να σας πω διάφορα. Πάμε. Tienen mala reputación.

Και επιστρέφουμε λοιπόν και ξεκινάμε και να συστηθούμε γιατί το κάναμε στην αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Μουσική επιμέλεια Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Ακούτε Τσίντριγκε στο κόκκινο. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Αυτά τα τηλέφωνα για να έχουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βέβαια στο Viber, γιατί τα έχετε όλα από ό,τι καταλαβαίνω αποθηκευμένα και βαράτε. Καλημέρες, καλησπέρες και σχόλια προφανώς. Καλημέρα λοιπόν και καλησπέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα και στην Μπέση και στον Γιώργο και στον Μιχάλη που μας στέλνει χαιρετίσματα και ζητάει ένα σχόλιο, αν το επιτρέπει λέει ο χρόνος, για αυτό τον εξάχρονο γιο του Ζαραλίκου που έκανε όλα αυτά τα κακά πράγματα που του κατηγορούν στο Twitter. Θα τα πούμε και αυτά, όντως έχει δίκιο, γιατί έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία στο Twitter. Πήγανε να εμπλέξουν τώρα τον γιο του Ζαραλίκου σαν μια μεγάλη αποκάλυψη εκεί, κάτι Twitterόβιων περίεργων. Ότι είναι μπλεγμένος λέει σε μια υπόθεση και κατηγορείται για οικογενειακή βία και κοιτάνε όλοι αυτός ο Ζαραλίκος, παιδιά, πώς χρονώνει ο γιος του και τελικά είναι 6 χρονών. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Twitter είναι αυτό, παιδιά, Twitter. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες πέρασα ένα δύσκολο τρίωρο στην καρέκλα του θερινού κινηματογράφου που είχα πάει για να δω την Οδύσσια. Εγώ την προτείνω να την πάτε να τη δείτε. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ταινία που έχετε δει στη ζωή σας. Αν σας αρέσουν και οι ψιλοεπικές ταινίες όπως μου αρέσουν εμένα, νομίζω ότι η 3 του 2004 ήταν πολύ καλύτερη, τουλάχιστον ήταν πιο εντυπωσιακή. Αλλά σίγουρα είναι μια αξιόλογη ταινία, και η ταινία του Νόλαν. Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει στη ζωή του. Δεν είναι το Interstellar δηλαδή, όσους αγαπάτε τις ταινίες του Νόλαν. Αλλά νομίζω πως μετά το πρώτο μισό, που εμένα μου φάνηκε έτσι λίγο. Ας πούμε ότι ξεκινάει με μια κοιλιά, εγώ νομίζω πως κάπως απογειώνεται η ταινία. Βλέπεις και λίγο τον ψυχισμό του Οδυσσέα, απομυθοποιείται και λίγο αυτή η εικόνα που είχαμε από το σχολείο, ότι ο Οδυσσέας τα έκανε όλα καλά και ήταν πολυμήχανος και ότι του έβαζε το κεφάλι του, το έκανε και έλυνε τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται δημιουργούσε και μερικά προβλήματα, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και γλιτώνουμε λίγο αυτή την εικόνα του άριστου Οδυσσέα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν ταινία. Θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί τώρα μεταξύ μας έχουμε ξεχάσει και λίγο από τον καιρό του σχολείου. Λίγοι νομίζω έχουμε ξαναασχοληθεί να διαβάσουμε την Οδύσσια. Υπήρχαν πράγματα τα οποία εγώ δεν θυμόμουν καθόλου, δηλαδή, στην υπόθεση και στην πλοκή του μεγάλου έργου. Εξαιρετική ηθοποίη επίσης, ειδικά η υποστηρικτική ρόλη, η Άν Χάθαβε στο ρόλο της Πενελόπης. Έξυπνη και η λογική πίσω από την επιλογή της Ζεντάγια στο ρόλο της Αθηνάς. Και δεν σας λέω γιατί αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος, δεν θα σας κάνω spoiler. Και το θέμα το μεγάλο που έχει προκύψει εδώ πέρα στην Ελλάδα με τη μαύρη Ελένη, και γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη και πόσο ωραία μπορεί να είναι αφού είναι μαύρη, αυτό σας το λέω, όχι ότι νομίζω πως οι περισσότεροι που είστε εδώ και ακούτε το κόκκινο θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το βλέπεις καν, γιατί στην ουσία δεν παίζει και ρόλο η φυλή στην πλοκή της υπόθεσης. Γιατί λένε κάτι οι εξυπνάκηδες τώρα στη συζήτηση που έχει ανοίξει, ότι κάτσε ρε φίλε, και δηλαδή άμα κάνανε ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα τον έπαιζε λευκός. Όχι ρε, δεν τον έπαιζε λευκός τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί εκεί το χρώμα παίζει ρόλο, δηλαδή είναι η ιστορία του. Δεν θα ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ άμα ήταν λευκός, θα ήταν απλά ένας Μάρτιν με ένα γκαράζ που θα έφτιαχνε τα ποδήλατά του. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ δεν σχετίζεται με τη φυλή η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, οπότε προφανώς δεν επηρεάζει πάρα πολύ, δεν επηρεάζει καθόλου την πλοκή του έργου. Και νομίζω πως και η Λουπίτα Νιόγκο ήταν πάρα πολύ καλή και στο ρόλο που είχε, που ήταν αρκετά μικρός, περιορισμένος δηλαδή.

Και φαντάζομαι ότι με αυτή τη λογική που έχουν όλοι αυτοί που γκρινιάζανε για τη μαύρη ωραία Ελένη, θα είχαν και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα κάθε φορά που βλέπουν έναν αναγεννησιακό πίνακα που αποτυπώνει την Ανδρομέδα λευκή. Έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν λευκή η Ανδρομέδα. Η πριγκίπισσα της Αιθιοπίας, η Ανδρομέδα, η πριγκόρη του βασιλιά Κηφαία της Αιθιοπίας και της βασίλισσας Κασιόπης της Αιθιοπίας ήταν σίγουρα λευκή? Ή μήπως τα παιδιά του Περσέα που την παντρεύτηκε μετά ήταν κάπως καφέ? Γιατί δεν ξέρω αν ήταν τόσο woke ο Περσέας και την παντρεύτηκε μαύρη. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα και λίγο στην εποχή τους και τον τρόπο που γράφονται και αν γράφονται και άμα ήταν και πραγματικά πρόσωπα, γιατί μπορεί και από ό,τι φαίνεται, και το συζητούσαμε και ένα Σαββατοκύριακο εδώ με ένα πολύ καλό ιστορικό, όλα αυτά είναι μυθικά πρόσωπα, παιδιά, και μπλε να τα κάνανε. Δεν πειράζει, μυθικά πρόσωπα είναι. Έχει βέβαια και τα στραβά λίγο η υπόθεση, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε στο περιθώριο. Υπάρχει μια κριτική στην ταινία του Νόλαν ότι έχουν γίνει γυρίσματα στη δυτική Σαχάρα, σε περιοχή την οποία έχει καταλάβει στην ουσία το Μαρόκο από τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής. Υπάρχει δηλαδή, να μην ξεχνάμε, και ότι πίσω από μια πολύ όμορφη εικόνα μπορεί να υπάρχουν και δράματα και πολύ πιο περίπλοκα ζητήματα διεθνοπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι το Hollywood είναι και ένας τρόπος να επηρεάζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αναγνωρίζουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να αναγνωρίσουν επίσημα. Αλλά όταν πας και πληρώνεις το Μαρόκο για μια περιοχή η οποία είναι αμφιλεγόμενη, για να το χρησιμοποιήσει για μια μεγάλη χολιγουντινή παραγωγή, στην ουσία έχεις μια de facto αναγνώριση. Οπότε να τα βλέπουμε όλα λίγο ολοκληρωμένα, τέλος πάντων, και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο σήματα τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σας λέω, μια χαρά είναι για θερινό, επειδή γίνεται και πάρα πολύ κριτική και λένε πρέπει να πας οπωσδήποτε στην IMAX και να πληρώσεις δεν ξέρω πόσα λεφτά για να τη δεις την ταινία στην φοβερή της έτσι ολότητα και να την καταλάβεις. Μια χαρά είναι τα θερινά, να πάτε να το δείτε, μια χαρά εικόνα έχουν. Ένας κύκλοπας πάντως που υπάρχει εκεί πέρα θα τον δείτε. Είναι με ένα μάτι όρθιο. Αυτό μπορώ να σας το κάνω το spoiler. Αντί απλάγιο το μάτι, είναι όρθιο και δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το φρύδι. Οπότε πάτε, δείτε την, χαλαρώστε. 3 ώρες είναι, οπότε κρατηθείτε, γιατί οι καρέκλες δεν είναι πάρα πολύ βολικές στα θερινά.

Και καλημέρα να πούμε στην Μαρία, η οποία μας ακούει και είναι εδώ έτοιμη να μας ακούσει για 2 ώρες. Μαρία, άμα αλλάξει γνώμη, εγώ λέω μείνε να μας ακούσεις, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα και στον άγνωστο, καλημέρα. Στο 996, ναι, τώρα βλέπω, τώρα μαθαίνω να τα διαβάζω αυτά σωστά. Καλημέρα και στην Δήμητρα από την Πεύκη, και καλημέρα και στην Περσεφόνη που θυμίζει ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο και η ήρωες του Ομήρου δεν ήταν. Ναι, ακριβώς, Περσεφόνη, αυτό λέμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πάμε και λίγο στην επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε, γιατί και αυτή ήταν έντονη. Δεν είναι ότι είναι τέλη Αυγούστου και τέλη Ιουλίου και τελειώσαν τα πάντα. Όλα λειτουργούν και η τοξικότητα λειτουργεί, αυτή και αν λειτουργεί δηλαδή. Αυτή λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση και πλήρη ταχύτητα. Είχαμε μια διπλή σεξιστική επίθεση αυτή τη φορά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προς όποιον πάρει ο χάρος στην ουσία. Όπου βλέπανε γυναίκα, βαράγανε. Ξεκίνησε ο Κερίδης. Ο Κερίδης άρχισε να μιλάει για το κόμμα του Τσίπρα και αντί να κάνει κριτική στο κόμμα του Τσίπρα, στον Τσίπρα, στην Ελλάδα, στις θέσεις, οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων ως πολιτικός του αντίπαλος, αποφάσισε να μιλήσει για τα ξανθά γλυκά που λένε του Τσίπρα, για τις εκπροσώπους τύπου που του φαίνονται πάρα πολύ έτσι, συμπαθητικές. Όπως το είπε, λέει, βλέπετε, λέει, τα καινούρια που λένε που βγαίνουν στην πίστα, ξανθά και όμορφα και γλυκά, και καλωσορίζω τον Τσίπρα σε μια αστική αισθητική. Κάτσε ρε Κερίδη. Κάτσε ρε Κερίδη. Που είδα ξαφνικά δηλαδή αντιμετωπίζουν αυτά που οι ίδιοι άνθρωποι που μας λέγανε ότι έρχονται να τα αλλάξουν όλα αυτά και να μας πάρουν από την εποχή του 50 και να προχωρήσουμε. Οι εξευρωπαϊσμένοι είναι αυτοί, έτσι. Οι εξευρωπαϊσμένοι και οι εξευγενισμένοι και οι κοσμοπολίτες. Που μπορούν και να συμπεριφέρονται. Και έρχεται και μετά ο Μητσοτάκης να κάνει κριτική στην Κωνσταντοπούλου επειδή τον έκραζε την ώρα που μίλαγε στη Βουλή. Και τι της απάντησε. Είστε, λέει, σε ίστρο. Μάλλον έχετε ίστρο και γι' αυτό φωνάζετε. Αυτή είναι η καινούρια λογική. Αυτή, όταν λέμε ότι η στροφή στη δεξιά είναι της Νέας Δημοκρατίας όλο και πιο έντονη, αυτά εννοούμε. Γιατί αυτά υποτίθεται ότι κάνουν κριτική στην αριστερά ότι για ήθος τελευταία. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να συγκρατηθούν ούτε για 5 λεπτά οι τύποι. Ούτε για 5 λεπτά. Δεν μπορεί ο Κερίδης, δηλαδή, ο οποίος κάθε φορά που δεν του κάνει πολιτική κριτική εξανίσταται και προσπαθεί να το φέρει στα πολιτικά όταν τον βολεύει, ξαφνικά ανακάλυψε, άμα είναι ξανθές οι μελαχρινές, οι εκπρόσωποι τύπου του Τσίπρα. Εμένα μου άρεσε πάντως ότι αυτό που συνέβη, ειδικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δημιούργησε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, όχι συμμαχία, δεν τελειώσαν οι πολιτικές διαφορές, αλλά υπήρξε έτσι μια κοινότητα από πολιτικές αντιπάλους μεταξύ τους, οι οποίες είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν χωράει πια. Γιατί βγήκε και η Ακρίτα και έκανε μια ανακοίνωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και έκανε μια ανακοίνωση εκ μέρους της Ελλάς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, βγήκε και η Κωνσταντοπούλου και ευχαρίστησε και τις δύο. Και όλοι συμφωνήσαν ότι, παιδιά, διαφωνούμε σε πολλά πράγματα μεταξύ μας, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε πια. Και είναι ευθύνη, προφανώς, στην πρώτη γραμμή θα μπουν οι γυναίκες μπροστά και θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ακριβώς επειδή μπορούν να το κάνουν, αλλά κάπου πρέπει να μπούμε και εμείς. Όλοι οι υπόλοιποι που το ακούμε αυτό το πράγμα και το δεχόμαστε σαν okay. Λέει ο άλλος για την. Ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Ο άλλος, λοιπόν, λέει για τον ίστρο και γελάνε από κάτω, χαχανίζουν όλοι από κάτω. Πάμε για τα λόγια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στο Γιώργο που μιλάει για τις σεξιστικές επιθέσεις της βουλευτρίας της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι δεν εξανίσταστε τότε, αλλά νομίζω πως υπάρχει αντίδραση όποτε συμβαίνει αυτό. Το περίεργο είναι ότι δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις. Τότε που λέγανε στην Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, πήγαινε κάνει κανένα παιδί, πάλι από εκεί προερχόταν. Δηλαδή είναι και το που προέρχεται συνήθως η επίθεση προς τα, και προς τα που κατευθύνεται. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, δηλαδή για να βάλουμε λίγο τα ποσοστά σωστή έτσι σειρά. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα και στον Βαγγέλη. Πολλά μηνύματα. Καλημέρες λοιπόν σε όλους. Καλησπέρες πια, γιατί εντάξει, πέρασε η ώρα. Θα πάμε να συζητήσουμε τώρα όμως, γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα που τρέχουν. Και εγώ πολλές φορές ξεφεύγω και αρχίζω και σχολιάζω, λέω. Και ξεχνάω ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που τρέχουν ταυτόχρονα. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα στην Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Αντώνη.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Και καλορίζικος.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Ελένη, λοιπόν, ζήτησα να είναι σήμερα εδώ, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στη Γαλλία. Έχουμε ένα τεράστιο κύμα καύσωνα, έχουμε τρομερές πυρκαγιές. Αυξάνονται η θνησιμότητα επίσης ταυτόχρονα λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά είναι και οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή που καίνε και έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις. Ελένη, ποια είναι η συνθήκη αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση τις τελευταίες ώρες?
5: Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μάλλον, Αντώνη, η Γαλλία βρίσκεται στο κέντρο της κλιματικής κρίσης. Αυτά που μέχρι πρότινος διάβαζαν οι Γάλλοι και κάπως τα βλέπανε λίγο θεωρητικά και λίγο πολύ όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, τα βιώνουν. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν βιώσει τρεις καύσονες και αύριο ξεκινάει και ένας τέταρτος. Έχουν λοιπόν δημιουργηθεί με αυτούς τους καύσονες που αύξησαν και τον αριθμό της λεγόμενης πλεονάζουσας θνησιμότητας, δηλαδή αυξήθηκαν οι θάνατοι που δεν ήταν αναμενόμενοι, μιλάμε για ένα 36% παραπάνω, αυτή είναι η πλεονάζουσα θνησιμότητα σε σχέση με τους υποφίλτες τους μέχρι σήμερα καύσονες, οι οποίοι βρήκαν ας πούμε τη γαλλική κοινωνία και για παράδειγμα το Παρίσι εντελώς ανοχήρωτη πόλη, δεν έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι συνηθισμένοι, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, δεν υπάρχουν παντζούρια, δεν υπάρχουν ιστόρια, δεν υπάρχουν περσίδες. Με πρώτα θύματα, όπως μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας, τους πιο ευάλωτους ανθρώπους που ζουν, τους ηλικιωμένους που ζουν σε οίκους ευγύριας, δομές κτλ. Αλλά όχι μόνον, δηλαδή υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων άνω των 40 με το κομμάτι 40 με 55 ετών που υπάρχουν και εκεί πολλά θύματα. Να πω ότι σε σχέση για παράδειγμα με πέρσι, για να έχουμε μια εικόνα, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρχαν από τη ζέστη, τέλος πάντων, με συνθήκες, για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πέρσι, 5.000 νεκροί. Φέτος, μόνο για το δεκαήμερο, στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, οι νεκροί ήταν 5.764.
4: Όση όλη η χρονιά πέρσι δηλαδή.
5: Ναι, αυτός ήταν ο μη επιβεβαιωμένος, μη επίσημος ακόμα, άτυπος αριθμός νεκρών, γιατί χωρίς να θέλω να γίνω μακάβρια, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί νεκροί και σε πρόχειρα νεκροτομία κτλ. Που δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί. Τα δε γραφεία τελετών έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τους θανάτους και είναι και θέματα που τίθενται και με τις οικογένειες κτλ. Πάνω σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες που έχουν δημιουργήσει μια ακραία ξηρασία, μια έντονη ζέστη με θερμοκρασίες απίστευτες, ειδικά οι βραδινές ώρες είναι πολύ επικίνδυνες, ανέμους περίεργους που πάνε πάνω κάτω, έρχεται και κάθεται τι, μια πυρκαγιά.
4: Το επόμενο πρόβλημα του καύσωνα. Εμείς το ξέρουμε καλά δηλαδή στην Ελλάδα.
5: Ακριβώς. Και αυτό δεν ξεκίνησε από κάποιον τίποτα εμπριστές και τα λοιπά. Ξεκίνησε από μέσα, από τη φύση, πώς θα το κάνουμε. Και η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο και είναι ακόμα σε εξέλιξη, σήμερα είναι λίγο, έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα, είναι στην νοτιοδυτική Γαλλία, η περιοχή της Γιρόντ. Για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, μιλάμε για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό. Δηλαδή μέχρι χθες βράδυ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, τέθηκε το θέμα, μήπως αναγκαστεί να εκενεθεί και τον Μπορντό κτλ. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο, δηλαδή είναι κάπου στα 15 χιλιόμετρα η απόσταση. Τα πράγματα είναι κάπως έχουν πιο εξομαλυνθεί. Βέβαια δεν πάει να έχουν γίνει μέσα σε ήρεμες συνθήκες 220.000 εκενώσεις. Να πούμε εδώ, Αντώνη, κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι Γάλλοι δεν ξέρουν, δεν έχουν 112. Πόρτα-πόρτα πηγαίνουν και ειδοποιούν τους ανθρώπους να πάρουν τα ζωντανά τους. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο backup με κάποια τηλέφωνα, δεν ξέρω. Αλλά εξ όσων βλέπω στα ειδησογραφικά γαλλικά κανάλια, δεν βγαίνει κάποιος κυβερνητικός να κομπάζει ότι εμείς ή δεν ξέρω, παράγοντας ας πούμε της πυροσβεστικής ή άλλος να πει εμείς στείλαμε το τριψήφιο.
4: Και τελειώσαμε, ξεχρεώσαμε.
5: Ναι, κάντε ό,τι θέλετε, ας πούμε. Είδα τους ανθρώπους να πηγαίνουν με αγωνία, να χτυπούν πόρτες κτλ. Να δουν ότι έχουν φύγει όλοι, κάποιοι που δεν θέλουν.
4: Ναι, αυτό υπάρχει νομίζω πάντα και σε μεγαλύτερες ηλικίες ίσως.
5: Ναι, γιατί κάποιος έχει πολλά ζώα, έχει άλογα, έχει τόνα, έχει τ' άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τριψήφιο. Και φυσικά αναδεικνύονται και τα προβλήματα τα πιο δομικά, να πω, γιατί τα πιο πολιτικά. Γιατί να πούμε εδώ, Αντώνη, δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές μας ότι ο Μακρόν και στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία του έπαιξε πάρα πολύ το χαρτί της οικολογίας, του περιβάλλοντος, ότι εγώ θα είμαι, ειδικά για εν ώψη της δεύτερης θητείας, θα είμαι ο πιο πράσινος πρόεδρος, θα διορίσω ένα πρωθυπουργό που θα αναλάβει την κλιματική μετάβαση. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το χρησιμοποίησε κατά τη συνηθισμένη του, ας πούμε, πρακτική για επικοινωνιακούς όρους και είναι, ας πούμε, κάπως η ηρωνία της τύχης ότι λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η πολύ μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη υπήρχε μια ανακοίνωση, μια έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου για το κλίμα που στην ουσία ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η πολιτική της οδηγεί σε μια λάθος προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, βάζοντας, αυτά είναι τα λόγια των επιστημόνων, βάζοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους. Και αυτός ο κίνδυνος είναι τώρα
4: υπαρκτός και πραγματικός, δηλαδή ούτε καν...
5: Που τον βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες. Δηλαδή βλέπουμε και την υποκρισία ενός προέδρου που βεβαίως κανείς δεν τον παίρνει πλέον στα σοβαρά. Είναι κουτσί ή πάπια, όπως λένε και σε καλά ελληνικά, λέει ντάκ, έτσι. Κανείς δεν θέλει την κληρονομιά του, κανείς δεν θέλει να συνδεθεί το όνομα.
4: Δημιουργεί, πιστεύεις, πολιτικό πρόβλημα, έξτρα πολιτικό πρόβλημα στο Μακρόν αυτή η κατάσταση και η αντιμετώπιση της προφανώς?
5: Κοίταξε, Αντώνη, είναι τόσο απονομιμοποιημένος ο Μακρόν μετά το μίνι πραξικόπημα που έκανε πριν από δύο χρόνια το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, το 24, όταν κήρυξε τις πρώτες εκλογές, βγήκε πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα η αριστερά και δεν διόρισε, όπως δεν όφιλε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν όφιλε να διορίσει, αλλά ήθιστε για τη διοντολογία, εν πάση περιπτώσει, να διορίσει πρωθυπουργό από το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα και έψαξε στα λιμά, δηλαδή κόμματα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, ας πούμε, με 5-10 βουλευτές. Δηλαδή έδωσε την εικόνα, μάλλον ενίσχυσε την εικόνα της απαξίωσης της πολιτικής και του πολιτικού σκηνικού. Σερφάρει πάνω σε αυτό η ακροδεξιά, γι' αυτό έρχεται και πρώτη στις δημοσκοπήσεις με όλες τις τις εκδοχές, ή την Οπαντελά, ή την Μαρίν Λεπέν, θα είναι η Μαρίν Λεπέν. Λοιπόν, είναι τόσο απονομιμοποιημένος αυτός ο πρόεδρος, που αυτό αν θέλει, είναι το κερασάκι στην τούρτα.
4: Ναι, δηλαδή, ήταν το μόνο...
5: Ακριβώς, ήταν το μόνο που τους έλειπε. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, κάνει κριτική η ανυπότακτη Γαλλία, ο Μελανσόν, ότι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ένας από τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί τους καταναλώνει τους υπουργούς όταν που κάμισα. Όχι υπουργούς, συγγνώμη, πρωθυπουργούς.
4: Λοιπόν, χειρότερο από τις Βρετανούς είναι στη Γαλλία.
5: Αλλά ναι, εντάξει. Τουλάχιστον οι Βρετανοί έχουν και ένα, πώς να το πω, έχουν ένα pattern, έτσι, μια διαδικασία. Εδώ οι Γάλλοι είναι λίγο πιο ψυχόδραμα, ας πούμε. Πέσε, κάνε, δείξε, πώς το λένε, πρόταση μομφής, έλα, φύγε εσύ, έλα εσύ. Είναι λίγο πιο έντονη η κατάσταση. Ναι, λοιπόν, ό,τι είχε κάνει ο Ατάλ, είχε ακυρώσει, και τώρα το πληρώνουν, ας πούμε, είχε ακυρώσει την προμήθεια δύο Καναντέρ που τους λείπουν τώρα. Πρέπει να πούμε ότι κάτι άκουγα το πρωί, ότι όλες οι χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, και εμείς νομίζω στέλνουν δύο Καναντέρ και κάποια άλλα οχήματα έργου να βοηθήσουν κτλ. Το θέμα όμως, για να δούμε την πλήρη εικόνα, Αντών, είναι ότι είναι άλλη μια αποτυχία της πολιτικής, δίθεν πολιτικής οικολογικής και περιβαλλοντικής του Εμμανουέλ Μακρόν, που εκλέχθηκε θέλοντας να γίνει ο πρώτος πράσινος πρόεδρος της χώρας, και τώρα βλέπουμε ότι το ίδιο το ανώτατο συμβούλιο της χώρας, που δεν είναι τίποτα εξτρεμιστές, ούτε είναι τίποτα μέλη της ανυπότακτης Γαλλίας και του Μελανσόν της αριστεράς, εν πάση περιπτώσει, που του καταλογίζουν κακές πολιτικές, λάθος πολιτικές, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κλιματικής κρίσης, και όχι μόνο αυτό, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Και αυτό είναι που γίνεται. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής, εκτός από δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους, δεν έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι έχουν κινητοποιηθεί και επαγγελματίες πυροσβέστες, 2.500 και στρατιώτες και εθελοντές. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στη Γαλλία έχουμε κάπου 50.000 επαγγελματίες πυροσβέστες, αλλά το μεγάλο του ατού είναι οι εθελοντές. Γιατί είναι καλά εκπαιδευμένοι, ανέρχονται στις 200.000 ανθρώπους. Και αυτοί, ας πούμε,
4: και αλλάζουν τους όρους ουσιαστικά.
5: Μαζί με τους ντόπιους.
4: Για να προστατευτούν τουλάχιστον οι άνθρωποι.
5: Ακριβώς. Και υπάρχουν βεβαίως και αλυσίδες αλληλεγγύης σε επίπεδο πολιτών που βοηθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει υποχωρήσει η φωτιά, απλώς έχει κάπως καταλαγιάσει, και είναι επικίνδυνα, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, έχουν συμπέσει όλες οι συνθήκες. Δηλαδή, και να σκεφτούμε ότι από αύριο έρχεται ένας καύσωνας.
4: Ναι. Και ο καύσωνας και η ξηρασία.
5: Και άνεμοι που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά.
4: Και προφανώς το μικροκλίμα που δημιουργεί η πυρκαγιά, η μεγάλη, ούτως ή άλλως, που αλλάζει τα δεδομένα γύρω.
5: Αυτό απάντηση στους αρνητές της κλιματικής κρίσης.
4: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί έχουν πολλές απαντήσεις τελευταία. Θα συζητήσουμε και τις απαντήσεις που έρχονται και από την Ισπανία, γιατί εκεί έχουμε πρόβλημα. Πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο.
5: Ας πούμε, η Λεπέν μέχρι πρώτη, η ακροδεξιά, δεν αναγνώριζε την κλιματική κρίση. Έτσι, δηλαδή, έλεγε ότι αυτά τώρα τι είναι και τα λοιπά. Τώρα έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους, και θα είναι και ένα θέμα στην προεκλογική εκστρατεία της επόμενης άνοιξης. Αλλά και πάλι, όσο πατάει η γάτα, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Απλώς το αναγνωρίζουν σαν πρόβλημα. Okay, αλλά ποια λύση δίνουν, αν είναι δυνατόν, τη χειρότερη δυνατή, γιατί σημαίνει επιβάρηση του περιβάλλοντος, που λέγεται κλιματισμός. Δηλαδή, και το οποίο είναι και ένα πρόγραμμα της Λεπέν, το οποίο δεν το έχει κοστολογήσει, δεν το έχει. Απλώς με έναν διαμαγείας τρόπο θα γεμίσουν τα νοσοκομεία, οι δημόσιοι χώροι, τα σχολεία, τα σπίτια, ξέρω εγώ, θα έχουν όλοι από ένα ωραίο κλιματιστικό και θα είναι όλοι
4: στην
5: μια χαρά κτλ. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ως γνωστόν αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα.
4: Το γνωρίζουμε και στην Αθήνα, το βιώνουμε, νομίζω, όσοι ζούμε εδώ το ξέρουμε.
5: Φυσικά δεν είναι η λύση, είναι η κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, να πάψουν οι πομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ο πυρήνας. Αλλά αυτό το αρνείται η ακροδεξιά. Είπα ότι το βήμα που έκανε είναι πρώτον να αναγνωρίσει ότι αυτά δεν είναι συνωμοσιολογίες κάποιων περίεργων τύπων. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό ήταν. Καταρχήν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ως θεματολογία στην ακροδεξιά. στο πρόγραμμα της ΛΕΠΕΝ. Τώρα έχει μπει, αλλά είπα πως, πως έχει μπει, εν πάση περιπτώσει. Αντιθέτως, ο Μελανσόν έχουν ένα πρόγραμμα πραγματικά ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση.
4: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί θα υπάρχει συζήτηση, θα είναι ανοιχτή νομίζω. Και ακόμα και αν δεν είναι ανοιχτή, θα την ανοίξουμε εμείς, γιατί χρειάζεται νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι την έχουμε αυτή τη συζήτηση ανοιχτή. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για όλη την αναλυτική ενημέρωση και το πώς μας το άπλωσες λίγο περισσότερο από τις φωτιές, αλλά το πήγαμε και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα μείνουμε περίπου στο ίδιο θέμα, γιατί οι εξελίξεις δεν είναι μόνο στην Γαλλία πάρα πολύ δραματικές και πάρα πολύ τραγικές με τους θανάτους ανθρώπων. Έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις και στην Ισπανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αργύρη τον Παναγωπουλό. Καλημέρα, Αργύρη.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Έχουμε πάνω από 116.000 εκτοπισμένους στην Ισπανία αυτή τη στιγμή και ναι. τον Πρωθυπουργό Σάντσες να λέει ότι περιμένουμε και πολύ δύσκολες ώρες στη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ημερών.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τις φωτιές. Εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικό, θα βάζει έναν τίτλο διαφορετικό από αυτά που ακούμε, ότι η von der Leyen και η πρόθυμή της καίνε την Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί αυτά που ζούμε είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης καταστροφής, γιατί την ίδια ώρα που καίγεται η Γαλλία, καίγεται η Ισπανία, η Ισπανία ίδια που καίγεται και η Ιταλία πλημμυρίζουν από τις βροχοπτώσεις και δεν υπάρχει τίποτα να σταματήσει τις βροχές και θα πρέπει να αποζημιωθούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από τα χαλάζια, γιατί καταστρέφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες και επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς και δεν φροντίζουν για την πολιτική προστασία. Η Ισπανία δυστυχώς είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ισπανία που καίγεται, για να κάνουμε και μια μεγάλη διαφορά και αυτό που ενδιαφέρει και το κόκκινο, είναι η Ισπανία της δεξιάς. Είναι η Ισπανία που δεν αναγνωρίζει την κλιματική κρίση και καίγεται η Μαδρίτη, η περιφέρεια της Μαδρίτης ουσιαστικά, η οποία είναι μια περιφέρεια που τα τελευταία 40 χρόνια τη διοικεί η δεξιά. Και με τα πλαίσια των αυτονομιών που έχουν οι τοπικές κυβερνήσεις εκεί, το 99% της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία, όλες αυτές οι φωτιές, οι τεράστιες, οι εκτοπισμένοι άνθρωποι μέσα στην ίδια τους τη χώρα, είναι το προϊόν της δεξιάς πολιτικής. Ο Σάντσεθ έκανε μια πρόταση να κάνουμε μια γενική συμφωνία του κράτους για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και η δεξιά αλλού κοιτάει.
0: Αυτό η δεξιά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης ακόμα
1: τώρα μιλάμε για αυτές τις ώρες. Μα προφανώς όταν το αρνηθήκαν εχθές θα το αρνηθούν και σήμερα και θα το αρνηθούν και αύριο. Την ίδια στιγμή που καίγεται το κέντρο της Ισπανίας, θα το πούμε έτσι λίγο γεωγραφικά, όλη η περιφέρεια, η Γαλλικία, η Βαρκελόνη, η Αραγωνία, οι Βαλεαρίδες, είχαμε τις βροχοπτώσεις, πλημμύρες. Μόνο στη Μαγιόρκα ακυρωθήκανε 203 πτήσεις. Καθυστερήσαν και 13 ακυρωθήκανε. Στην Ιταλία πάλι, που μιλάμε για μια άλλη ακροδεξιά κυβέρνηση, όπως είναι η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης που δεν αναγνωρίζει την κλιματική κρίση, είχαμε τις βροχές των τελευταίων ημερών που είχαμε μεγάλες καταστροφές στην κεντρική και ανατολική Ιταλία. Και εκεί πέρα πάλι δεν αναγνωρίζουν ότι εδώ πέρα όλες αυτές οι πολιτικές έχουν οδηγήσει σε μια καταστροφή της φύσης και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αυτά για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται κεφάλαια. Μόνο που εμείς αντί να
0: κεφάλαια και πολύ χρόνο, δηλαδή ακόμα και από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν ότι κάτι συμβαίνει. Μετά χρειάζεται πάρα πολλούς χρόνους επίσης μέχρι να γίνει κάτι.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Όμως όταν ξέρουν ότι η κατάσταση ήταν αυτή, όπως όταν και εμείς ξέρουμε ότι κάθε χρονιά θα πρέπει να βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας να καίγεται, είναι βλακεία και πραγματικά να λες ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και στέλνουν τώρα όλοι, ας πούμε, στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, στείλανε εκεί πέρα βοήθεια. Μα τι να κάνει αυτή η βοήθεια? Τα προβλήματα είναι άλλου τύπου που πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Όχι πυροσβεστικά, αλλά της πρόληψης της κλιματικής καταστροφής. Γιατί τα ξέρουμε αυτά. Και φαίνεται πάρα πολύ απλά. Ο Σάντσεθ τώρα πριν από λίγο ανακοίνωσε ένα δίκτυο κλιματικών καταφυγίων κλπ. Μια πολιτική για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Τα ανακοινώνει η κεντρική κυβέρνηση και δεν μπορεί να εφαρμόσει, γιατί οι δεξιές τοπικές κυβερνήσεις ό,τι δεν τους αρέσει δεν το εφαρμόζουν. Πολύ απλά. Και έρχονται οι πλημμύρες.
0: Έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, νομίζω.
1: Αυτονομία, ακριβώς.
0: Οι τοπικές κυβερνήσεις σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, πότε θα μπορούσε ένας δήμαρχος να πει δεν το κάνω, ας πούμε.
1: Προφανώς, αλλά αυτά πληρώνονται και αυτό είναι δυστυχώς, γιατί και εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει η αντίληψη ότι εδώ πάμε για μια. Και εμείς μιλάγαμε πριν κλιματική αλλαγή, μετά έγινε κρίση. Εδώ μιλάμε για κλιματική καταστροφή πια. Και εδώ πέρα είναι τεράστια τα προβλήματα, όχι μόνο αυτού του καλοκαιριού, του επόμενου χειμώνα, των επόμενων εποχών που θα έρθουν κλπ. Συνολικά είναι δυνατόν τώρα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης και ειδικά στις δύο μεγάλες χώρες που είναι η Ισπανία και η Γαλλία να έχουμε περίπου 400.000 εκτοπισμένους ανθρώπους από τα σπίτια τους.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα. Οι αριθμοί και οι λέξεις είναι σοκαριστικοί.
1: Ναι, και για να μιλάμε όλοι, μιλάνε ότι είναι μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία τους με αυτά. Δεν είναι πράγματα φυσικά φαινόμενα πλέον, το ξέρουμε. Όταν μας λένε ότι όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα σήμερα σε αυτές τις χώρες, είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα. Και το λέω αυτό γιατί και στο πολιτικό επίπεδο, για την Ιταλία κάτι που έγινε τώρα πρόσφατα, την Κυριακή ας πούμε, υπάρχει ένα τεράστιο έργο που είχε δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το τρένο υψηλής ταχύτητας από το Τωρίνο στη Λιόν. Εκεί πέρα γίνονται κινηματικές καταστάσεις, ο κόσμος δεν το θέλει, δισεκατομμύρια πεταμένα για ένα τρένο το οποίο δεν εξυπηρετεί κανένα εκτός από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Κανέναν άλλον κυριολεκτικά. Είχαμε εκεί πέρα κινητοποιήσεις. Λέει η Μελώνη, τραυματιστήκαν 126 αστυνομικοί, γίναν 450 ταυτοποιήσεις και μπαίνει πια γιατί και η Ιταλία βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο και μπαίνει και η Ιταλία σε ένα πλαίσιο όπου σε λίγο θα έχουμε δίκες και σιγά θα φέρνονται πίσω από δίκες και καταδίκες κλπ. Για να δημιουργήσουν ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι, εναντίον οποιοδήποτε αντιπολίτευσης, να φοβήσουν τον κόσμο για να αποδεχτεί αυτά που πρέπει να αποδεχτεί
0: την ακροδεξιά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προοπτική ακόμα και να ενωθούν οι κεντροαριστεροί. Εδώ μεγαλώνει ένα φασιστοειδές κόμμα ενός στρατηγού που ήταν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν κλπ. Που λέγεται Βανάτης και έχει ξεπεράσει τις δημοσκοπήσεις και το 7%. Δηλαδή η λύση στην ακροδεξιά θα είναι η χειρότερη ακόμα ακροδεξιά. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και εδώ πέρα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, το τι κάνει ο προοδευτικός και κυρίως ο αριστερός κόσμος. Γιατί πραγματικά και στην Ισπανία δίνεται μια μεγάλη πολιτική μάχη, είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί και εκεί πέρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τόσο ευχάριστες για τον Σάντσες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όταν είχαν γίνει πλημμύρες μερικά χρόνια στην Ισπανία, είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα ο Σάντσες και είχε ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο νομίζω ξεπεράστηκε κάποια στιγμή. Τώρα πώς είναι, αν του επιρρύπτουν ευθύνες για την κατάσταση σε αυτή τη φάση τώρα.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να πούνε τίποτα, γιατί τουλάχιστον η δεξιά και η ακροδεξιά. Γιατί, όπως είπα πριν, η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης είναι η βασική υπεύθυνη. Οπότε αυτοί δεν μπορούν να του κάνουν αντιπολίτευση σε αυτό το πράγμα. Αλλά του κάνουν αντιπολίτευση σε όλα τα άλλα πράγματα. Γιατί έδωσες το δικαίωμα στους μετανάστες να νομιμοποιηθούν, γιατί θες να αυξήσεις πάλι τους μισθούς, γιατί υποστηρίζεις την κατοικία, τη δημόσια κατοικία, ενώ θα πρέπει να έρθει η αγορά να τα λύσει αυτά τα προβλήματα με τιμές στην Ισπανία ή τα καταναλωτικά δάνεια τα κληρονομείς στο γιο σου και ο γιος σου τα κληρονομείς στο γιο του, δηλαδή πάνε στα εγγόνια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Και κάνουν πόλεμο σε όλα αυτά τα πράγματα. Οποιοδήποτε κοινωνικό μέτρο αντιμετωπίζεται σαν καταστροφή από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Και κυρίως το τεράστιο οικονομικό μέτρο και κοινωνικό προφανώς, αλλά και τεράστιο οικονομικό μέτρο που έδωσε ο Σάντσες που ψηφίστηκε με την νομιμοποίηση των μεταναστών. Mm-hmm. Όπου αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα νομιμοποιηθούν, θα δουλεύουν με ασφάλιση.
0: Και θα φέρουν στην ουσία στα ταμεία χρήματα.
1: Και θα φέρουν προώθηση και άνοδο στην ισπανική οικονομία. Όμως η δεξιά εκεί θέλει σκλάβους. Θέλει να δημιουργεί περιοθυριοποιημένους ανθρώπους, να τους βλέπει να κοιμούνται στις γωνίες στους δρόμους, να δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα για να έχει μετά ο ρατσισμός και ο φασισμός επάνω πατήματα
0: να
1: τρομοκρατεί τον κόσμο. Ακριβώς.
0: Και είναι γενικά, νομίζω, η Ισπανία είναι εμβληματική περίπτωση, νομίζω και ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή ο Σάντσεθ είναι ένας από τους ελάχιστους, αν όχι μόνος αυτή τη στιγμή, από τους προοδευτικούς ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι λέει, δηλαδή, ουσιαστικά περνάει και μέσα από την κριτική που γίνεται συνολικά στις προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να μην ξανασηκώσουν κεφάλι στην Ευρώπη. Και προφανώς, σε σχέση με την κλιματική κρίση, οι προτάσεις του προφανώς θα έχουν μια πιο προοδευτική σκοπιά, θα είναι και αντικείμενο έντονης κριτικής από αυτούς που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και βολεύονται με μια κατάσταση που είναι καταστροφική για τον κόσμο.
1: Προφανώς είναι ακριβώς όπως τα λες και το θέμα δεν είναι μόνο ο Σάντσεθ, γιατί και ο Σάντσεθ έχει προβλήματα, γιατί και μέσα στη σοσιαλδημοκρατία, γιατί είναι μέσα στους σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης. Ουσιαστικά είναι απομονωμένος και αυτό είναι η δυστυχία. Για όλους εμάς που είμαστε προοδευτικοί, αριστεροί κλπ., να βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν φωνές που αποδείξαν, είναι η δεύτερη τετραετία που κυβερνά ο Σάντσεθ και κυβέρνησε σαν μειοψηφία την πρώτη τετραετία με την αριστερά. Ένα πράγμα είναι οι σοσιαλιστές και το άλλο πράγμα είναι η αριστερά. Η ισπανική αριστερά, δύναμη, μικρή κλπ., έδειξε ότι μπορεί να είναι μια σημαντική δύναμη για να διαμορφώσει τους σχετισμούς μέσα στη χώρα και να προωθήσει τη χώρα μπροστά. Είχαμε την Υπουργό Οικονομικών, είχαμε Υπουργό Κατανάλωσης, είχαμε Υπουργό Υγείας και λοιπά, που, ήταν από την, που είναι από την αριστερά, και βλέπουμε πόσο αυτά τα, αυτοί οι τομείς η αριστερά τα υπερασπίζεται. Και αυτή η συμμαχία ακριβώς σοσιαλιστών και αριστεράς είναι που δεν αρέσει. Mm-hmm. Γιατί είχαν συνηθίσει τους μεγάλους συνασπισμούς, αυτά που λέγαμε, που βλέπαμε στη Γερμανία, ότι η δεξιά με τους σοσιαλδημοκράτες, άσχετο και τους πράσινους, θα τα βρούνε για να κάνουν μια κεντροκάτη κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ισπανία ακολούθησε μια διαφορετική πορεία, όπου η αριστερά, και εδώ ήταν πραγματικά η διορατικότητα του Πάμπλο Ιγκλέσιας, που πήγε, οδήγησε τη χώρα σε διαδοτικές εκλογές και δεν δεχόταν να δώσει λευκή ψήφο στους σοσιαλιστές για να συνεργαστούν ακόμα και με το Λαϊκό Κόμμα, γιατί αυτή δεν ήταν η κατάληξη, αυτό θέλαν τότε οι σοσιαλιστές, και έδωσε την ευκαιρία να γίνουν δύο επαναληπτικές εκλογές και με το Σάντσες να δημιουργήσουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Και πήγανε, ενώ ήταν το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα, κυβερνήσανε. Κυβερνήσανε πολύ καλά, επιστρέψανε στις κάλπες και κερδίσανε με μια ισχυρή πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Κάνεις πολύ, πολύ καλά και τα θυμίζεις όλα αυτά.
1: Τα θυμίζω, γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς στην Ελλάδα. Η δημοκρατία είναι πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Δεν είναι από οι εξωτερικοί παράγοντες να αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει. Ο λαός ψηφίζει, πάνε στη Βουλή τα κόμματα και εκεί διαμορφώνονται δημοκρατικά οι πλειοψηφίες και οι κυβερνήσεις. Το πρόβλημα του Σάντσεθ όμως είναι ότι συμπληρώνει.
0: Με αυτό να κλείσουμε, Αργύρι, μετά.
1: Ναι, είναι και το δεξιό κόμμα της Καταλωνίας, που δεν θέλει όλα αυτά τα κοινωνικά μέτρα που θέλει ο Σάντσεθ, γιατί προφανώς τα βρίσκουν ακροαριστερά, θα το έλεγα έτσι, ας πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για την ανάλυση της δυτική σε όλα τα επίπεδα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία για τις επόμενες μέρες, που θα έχουμε και εκεί, νομίζω, εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 1.
2: ...91 και 4...

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού δέχθηκε η πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προλίγου, ώρα 12 παρά 20. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ελλάς και πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην νότιο-δυτική Ευρώπη. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μασικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Gironde, κοντά στον Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης και κινείται ταχύτατα. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί άνεμοι μειωθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι εκκαινώσεις συνεχίζονται. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλείται σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέτρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Πυρήνα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 λουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης στην Απουλία. Η φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και λόγω του ισχυρού ανέμου το μέτωπο επεκτάθηκε σε Πευκόνες και στην ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή του Πεσκιτσί, όπου βρίσκονται κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιπλέον διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ News η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νατά Σαγκαρά και προσέθεσε: «Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του επιστημονικού κόσμου, ευρεία συζήτηση και ευρείες συνενέσεις για το Σύνταγμα». Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάμε ανακοίνωση της ΙΑΔΔ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, μετατρέποντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε πεδία κερδοφορίας μιας ανώνυμης εταιρείας με μόνο σκοπό το εμπορικό κέρδος, σημειώνει η ΑΔΔ. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας ζητούν και πάλι οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών. Αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως την Πέμπτη, η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα, ωστόσο, θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ

0: Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση του στενού. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση γύρω στο 5,6% και κινείται στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο ανεδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στις Σύντριγκες. Είναι στον ήχο η Νικολέτα Τσουραμάνη. Είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Την επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Εργόπουλος που με ακούτε στο μικρόφωνο εδώ και μία ώρα και θα με ανοιχτείτε για άλλη μία σήμερα και τις επόμενες μέρες, όλες τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο. Σύντριγκες στο κόκκινο είναι εκπομπή που ακούτε και περιμένουμε τηλέφωνο, μάλλον περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί περιμένουμε τις καλημέρες και τις καλησπέρες σας πια, γιατί έχει πάει μία ώρα, παιδιά, τι καλημέρες. Να πούμε μία καλησπέρα όμως στην Κλεοπάτρα, να πούμε μία καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Κέτη από την Κοπενχάγη που μας ακούει και εκείνη σχολιάζει όσα συμβαίνουν με την κλιματική κρίση και ότι προχωράμε σαν υπονοβάτες γενικά, σαν κόσμος. Και στην Περσεφόνη βέβαια για τις πειρασμένες εκθέσεις, λέει, της Επιτροπής της Φόντερ Λάιεν. Και για τους δείκτες τους χαμηλούς του Σάντσεθ. Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Και βέβαια και καλημέρα στο Τρίκερι που μας ακούνε από το Τρίκερι ο φίλος ο Μάριος και στέλνει προκλητικές φωτογραφίες που είναι πάρα πολύ εκνευριστικές για κάποιον που είναι στην Αθήνα. Μάριε, λοιπόν, σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα που έφερε στο φως και η Αυγή της Κυριακής. Αφορά το ζήτημα των τεμπών βεβαίως, το οποίο έχει αρχίσει και επανέρχεται στην επικαιρότητα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Γαλακαφός, είναι το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμένων Οικογενειών Θυμάτων του Τεμπών. Κύριε Γαλακαφός, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, η εξέλιξη λοιπόν, που έχουμε τις τελευταίες μέρες είναι βέβαια η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε δίκη. Βεβαίως για την αλλίωση με πρόθεση, όπως αποκαλύπτηκε η Αυγή σε σχέση με το τι αναφέρει ο εισαγγελέας, με πρόθεση του τόπου του σιδηροδρομικού εγκλήματος κατ' εντολή του Πρωθυπουργού. Είναι μια. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, νομίζω, κύριε Λακαφώση, την εξέλιξη με το Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω και γύρω στον ένα χρόνο πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, ήταν από πέρσι η έρευνα αυτή. Είχαν τελειώσει οι έρευνες, οι καταθέσεις, κάποια χαρτιά που είχε ειδικήσει ο εισαγγελέας. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη πηγαίνει με αργούς ρυθμούς, αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μπορεί να βιαζόμαστε, η δικαιοσύνη πάει με τους ρυθμούς της. Ευτυχώς αυτή τη φορά έκανε κάτι που... Τώρα δεν θέλω να σχολιάζω και να κρίνω, δεν είναι η θέση μου αυτή, αλλά τέλος πάντων δεν έχω παράπονο για να το πω αλλιώς. Δηλαδή βγήκε κάτι που έπρεπε να βγει. Το προφανές. Γιατί να σας πάω γρήγορα στη συζήτηση περί κινήτρου. Mm-hmm. Λέει κάποιος, μα δεν είχε κίνητρο ποιος να κάνει τι και γιατί. Και η απλή και άμεση απάντηση από τη δική μου πλευρά, που δεν είμαι νομικός και δεν με ενδιαφέρει κιόλας ποιος θα καταδικαστεί mm-hmm. και τι θα γίνει, είναι ότι εμείς διαπιστώνουμε το γεγονός. Το γεγονός στην πράξη. Έχει συμβεί κάτι. Mm-hmm. Γιατί συνέβη, δεν το ξέρω και δεν με αφορά, είναι η σωστή απάντηση. Δηλαδή, δεν λέει τίποτα το να πάει κάποιος σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Ας πω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο άσχετο, αλλά δεν είναι. Ας υποθέσουμε ότι παίρνω το αεροπλάνο, μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, πηγαίνω σε μια ξένη χώρα, κατεβαίνω από το αεροπλάνο και ξαφνικά μαχαιρώνω έναν άνθρωπο που λέω μπροστά μου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω κίνητρο για αυτό το πράγμα, αφού πήγα κάπου μακριά mm-hmm. και βρήκα έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζα. Τι σημαίνει όμως ότι δεν τον μαχαίρωσα, ότι δεν έγινε mm-hmm. το γεγονός? Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα ότι μα δεν είχε κίνητρο. Τι θα πει δεν είχε κίνητρο? Έγινε κάτι, έγινε. Το γιατί έγινε λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει.
0: Πάει να έχει τόση σημασία.
1: Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα. Mm-hmm. Έχουν συμβεί πράγματα. Το ότι ξαφνικά μαζέψαμε τα πάντα και τα πετάξαμε σε ένα χωράφι και. Εγώ ο ίδιος θα σας πω, γιατί δυστυχώς αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι mm-hmm. στην απόλυτη κυριολεξία. Δύο μήνες μετά, τέλη Μαΐου του 23, mm-hmm. Στο Κουλούρι, όταν βρέθηκα με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Περιβολιώτη για να δούμε κάποια ίχνη, αυτό που ψάχναμε mm-hmm. τότε ήταν λιωμένα αλουμίνια, λιωμένους μπρούτζους, λιωμένα υλικά, για να διαπιστώσουμε την μέγιστη θερμοκρασία σε διαφορετικά σημεία mm-hmm. Των βαγόνιων. Ψάχναμε λοιπόν μέσα στο Κουλούρι να βρούμε πού έχει λιωμένο αλουμίνιο που μας δίνει μια θερμοκρασία mm-hmm. τήξης και άρα ξέρουμε φωτιά έφτασε εδώ, πού έχουμε καμένο ξύλο, πού το ένα, πού το άλλο. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί στα αποκαίδια, εγώ ο ίδιος ξαναλέω και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν θα έπρεπε. Εγώ ο ίδιος όμως, που είμαι και άσχετος, δεν είμαι ανθρωπολόγος, δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν είμαι ερευνητής αυτών των πραγμάτων, ναι. Βρήκα εγώ ανθρώπινα υπολείμματα και τα παρέδωσα στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνες. Και όταν λέμε ανθρώπινα υπολείμματα, δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μην φανταστούμε ότι μιλάμε για μια τρίχα, ναι, για μια σταγόνα. Δεν μιλάμε για κάτι αόρατο.
0: Αυτό, κύριε Λακαφός, είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί μιλάμε για δύο μήνες μετά. Είναι πάρα πολύ καιρός, όπως και να το κάνουμε. Yeah. Είναι χρόνος στον οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν γίνει βασικές έρευνες, αφού τα πήραν και τα πήγανε. Κακώς τα πήραν και τα πήγανε. Το είναι
1: και υπάρχει
0: αυτό.
1: Και ένα ακόμα χειρότερο, ότι εγώ όταν το ανέφερα αυτό στον ανακριτή, και έκανα τη συγκεκριμένη αναφορά ανωνύμως σε εισαγωγικά, δηλαδή χωρίς να φανεί το όνομά μου στην έκθεση, έβρεση κτλ. Υπάρχει τώρα κάπου ένα χαρτί με στη δικογραφία που λέει ότι την τάδε του μήνα η αστυνομία βρέθηκε στο τάδε μέρος και βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα και τα στέλνει στην ΔΕΕ για...
0: Το οποίο ήταν ύστερα από τη δική σας παρέμβαση.
1: Εγώ, ναι. Εγώ λοιπόν περίμενα ότι την επόμενη μέρα θα πάει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, θα πάνε εκεί όλοι οι άνθρωποι που πρέπει και θα ψάξουν εντατικά και θα βρούνε και όλα τα υπόλοιπα που σίγουρα υπήρχαν. Εγώ λοιπόν έχω να σου πω ότι δεν έψαξε πουθενά ποτέ κανένας και εμείς αναγκαστήκαμε με το ζόρι, πιέζοντας πάρα πολύ, να ξαναβρεθούμε στο κουλούρι το Νοέμβριο τελικά, μετά από Ντάνιελ, μετά από διάφορους τρόπους να καταφέρουμε να φτάσουμε, για να καταφέρουμε να βρούμε και άλλα που ξέραμε ότι υπάρχουν. Ξέραμε από την πρώτη μέρα τι θα βρούμε και πού θα το βρούμε. Αλλά ο κρατικός μηχανισμός, φοβούμενος να μην εκτεθεί, γιατί σου λέει τώρα άμα πάμε αύριο και ψάξουμε και βρούμε άλλα 5 δείγματα από ανθρώπους
0: που χάθηκαν, θα φανεί ότι δεν το είχαμε κάνει σωστά.
1: Θα φανεί ότι δεν το είχαμε κάνει. Οπότε άστο να περάσει ο καιρός, και όσο περνάει ο καιρός, τώρα μην πω. Καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται.
0: Δεν χάνονται και κρίσιμα στοιχεία τώρα. Λοιπόν, δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται να είσαι.
1: Πέρα από τα στοιχεία. Εγώ μιλάω για το σεβασμό στους νεκρούς που είναι αυτό πρωτεύον. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει κηδεία, να κλείσει τον τάφο, να πει τελείωσα, πενθώ. Έχασα τον άνθρωπό μου και έκανα μια κηδεία όπως πρέπει και όπως ταιριάζει και τώρα το ξεχνάω. Και ξαφνικά λένε στον άνθρωπο αυτό μετά από μήνες, μετά από ένα χρόνο, ξέρεις, βρήκαμε και κάτι άλλο που δεν στο είχαμε δώσει. Άνοιξε ξανά και βάλ' το μέσα. Είναι τραγικό και που το λέμε, δεν μπορώ να διανοηθώ τι φορτίο είναι αυτό για τους ανθρώπους που οι συγγενείς τους βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν θέλει και κανένας να πάρει την ευθύνη για κάποια πράγματα. Και σου λέει, άστο τώρα, δεν πειράζει, άστο. Και με το άστο, φτάσαμε στο να ψάχνουμε και να βρίσκουμε ακόμα ανθρώπινα υπολείμματα, που ξαναλέω, δεν μιλάμε για μια σταγόνα αίματος ή για μια τρίχα ή για κάτι που είναι αόρατο. Μιλάμε για κάτι που το βρίσκω εγώ άσχετος.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεται όντως ξεκινάει ακριβώς από το ζήτημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Τριαντόπουλος. Δηλαδή για την εντολή που δόθηκε. Θα δούμε από πού δόθηκε και από πού
1: εγώ θα πω για την αδιανόητη βιασύνη. Έτσι το χαρακτηρίζω. Είναι αδιανόητη η βιασύνη. Να τελειώνουμε γρήγορα. Τι έγινε, γιατί έγινε, ποιος ήθελε, ποιος και τα λοιπά, από αυτά δεν τα ξέρω και δεν με αφορούν. Είναι όμως αδιανόητη η βιασύνη και θα σας πω για παράδειγμα ότι σε μια φωτιά που λίγους μήνες αργότερα προς το τέλος του 23, αν θυμάμαι καλά, έπιασε μια τρομερή φωτιά στη Χαβάη, όπου κάηκαν άνθρωποι σε ένα πάρκινγκ, σε ένα χώρο που πέρασε η φωτιά και έκαψε πάρα πολλούς παγιδευμένους ανθρώπους και εκεί το μέρος ήταν πολύ αυστηρά αποκλεισμένο για 3 εβδομάδες και μετά οι έρευνες συνέχισαν για μήνες και συνέχιζαν να βρίσκουν τα τελευταία ίχνη που μπορέσαν να βρουν 2 και 3 μήνες μετά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει μέσα σε 3 μέρες να γίνουν όλα λαμπίκο.
0: Ναι,
1: ποια είναι η βιασύνη? Όταν έχεις ακόμα αγνοούμενους ανθρώπους και αγνοούμενα θύματα. Λέω και επιμένω, εγώ μένω στο κομμάτι της προσβολής νεκρών. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σηκώνουν συζήτηση.
0: Έχει γίνει πολλή συζήτηση. Εγώ αναρωτιέμαι αν μέσα από αυτή την διαδικασία τώρα, δηλαδή μέσα από την πρόταση του εισαγγελέα, αν νιώθετε κι εσείς μια προσωπική δικαίωση. Γιατί είχατε υποστεί κι εσείς μια δολοφονία χαρακτήρα. Μια δολοφονία χαρακτήρα την οποία δεν αναλογούσε στην εμπλοκή σας στην υπόθεση. Απλά θέλω να πω ότι.
1: Δεν το σχολιάζω. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν το σχολιάζω. Θα σας πω. Δεν το σχολιάζω για τον εξής λόγο. Αυτό λέω και πάλι. Αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά. Άμα αντέχει, την κάνει. Άμα δεν αντέχει, αφήνεις να την κάνει κάποιος άλλος. Όταν μπλέκω λοιπόν με μια τέτοια δύσκολη δουλειά, ξέρω ότι θα βρεθώ στο στόχαστρο και για πολλά και διάφορα ζητήματα και συνεχίζω. Δεν είναι ότι τελείωσε. Εγώ θα καταθέσω μάρτυρας στην κύρια δίκη κάποια στιγμή. Θα καταθέσω προφανώς και σε αυτές τις περιφερειακές δίκες. Σε περιμένω και επόμενο γύρο πιθανόν κάποιος να ψάξει να βρει, να πει ότι δεν είχα κάνει αυτό όταν έπρεπε και ότι όταν ήμουν στην τρίτη δημοτικού πήραζε ένα άλλο παιδάκι και ήμουν πολύ άτακτος. Κάτι θα βρουν να πούνε. Είναι όμως μέρος της δουλειάς και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εγώ το θύμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορία έχει τρομερά θύματα.
0: Σωστά. Και άμεσα και έμεσα. Πρώτα απ' όλα, ναι,
1: και είναι πολύ βαρύ αυτό που τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί για να βγω εγώ παραπονούμενος. Τώρα, αυτό απλά δείχνει το κομμάτι το δικό μου, το λέω μόνο για να δούμε πώς λειτουργούν και κάποιοι μηχανισμοί που μπροστά στο να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, δεν μας νοιάζει και αν πούμε και κάτι παραπάνω, να πούμε και ένα ψέμα, να πούμε και κάτι άλλο. Και σας θυμίζω, αν και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι το μόνο που δεν θα καταφέρει κανένας να βρει για μένα είναι κάτι σχετικό με πολιτικά κόμματα και πολιτικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να βρούνε ότι την κοπάναγα στην Πέμπτη Δημοτικού και πήγαινε να παίξω ποδόσφαιρο αντί να πάω στο μάθημα. Αλλά δεν θα βρει κανένας. Βέβαια και τα έχω ομολογήσει, αλλά έχουν παραγραφεί αυτά τα αδικήματα. Δεν θα βρει όμως ποτέ κανένας, οποιαδήποτε σχέση μου με κανένα κόμμα, δεν υπήρξα μέλος νεολαίας, μέλος κόμματος.
0: Καλά, τίποτα, και ακόμα τίποτα, και αυτό, κύριε Λακαφώση, δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν είναι κακό, μα το ξέρω, δεν είναι κακό. Εγώ όμως λέω ότι εγώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εγώ ψήφιζα σε όλες τις εκλογές. Δεν είμαι από αυτούς που λένε εγώ δεν ψηφίζω. Δεν είμαι πολιτικ. Mm-hmm. Έχω ψηφίσει σε όλες τις εκλογές γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου να ψηφίσω. Αλλά δεν είμαι οπαδός και κυρίως βαμμένος οπαδός συγκεκριμένου κόμματος ή συγκεκριμένου φορέα. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν βολεύει ή δεν βολεύει, γιατί και κάτι άλλο που σκοπεύω να πω και την πρώτη μέρα στο δικαστήριο, το έχω ξαναπεί, ότι θα το πω και το προαναγγέλλω. Την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσω να καταθέτω, θα πω ότι μπορεί να είμαι εδώ ως μάρτυρας κατηγορίας, αλλά στην πραγματικότητα είμαι μάρτυρας. Τελεία. Mm-hmm. Μάρτυρας και το μάρτυρας αλήθειας. Mm-hmm. Δεν έρχομαι για να υποστηρίξω μία πλευρά.
0: Έχετε να πείτε τι είδατε και τι διαπιστώσατε.
1: Την αλήθεια.
0: Από αυτή τη
1: Αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει κάτι, να με ρωτήσει. Γιατί εγώ δεν θα κρύψω κάτι προκειμένου να εξυπηρετήσω μία ή άλλη ή παράλληλη πλευρά. Εγώ έχω να πω τις πραγματικές συνθήκες που διαπίστωσα και τα πραγματικά. Πραγματικές παρατηρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που μπορούν να εξηγηθούν. Και άλλωστε, θα σας πω και τελευταίο για να μην μπούμε σε μια θεωρητική συζήτηση, όλα αυτά που λέει η προπαγάνδα ότι πάει τελείωσε, έχει καταθέσει αυτός που ζωγράφιζε το ένα, το άλλο, όλα αυτά καλά τα λέμε όταν τα λέμε στο Twitter ή τα λέμε μεταξύ μας σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Στο δικαστήριο όμως όλα αυτά δεν περνάνε. Στο δικαστήριο, αν κάποιος έχει να πει κάτι, το λέει με στοιχεία. Στο δικαστήριο λοιπόν καλείσαι. Και λες, αυτή εδώ η πόρτα είναι άσπρη ή μαύρη. Mm-hmm. Είναι άσπρη διότι όταν τη φωτίζω παίρνω αυτό την αντανάκλαση. Mm-hmm. Δεν έχει...
0: Δεν είναι γνώμη. Εκεί, δεν,
1: δηλαδή,
0: γνώμη.
1: Δεν περνάνε πράγματα. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά. Έχει κάποιος να πει κάτι αντικειμενικό για αυτό που λέει. Εγώ λοιπόν έχω σε οτιδήποτε λέω, έχω και την όποια τεκμηρίωση μπορεί να υπάρχει. Από εκεί πέρα, όποιος θέλει να πει κάτι άλλο,
0: θα πρέπει να το αποδείξει
1: αντίστοιχα. Ελπίζω να έχει κάτι περισσότερο πέρα από την γνώμη. Mm-hmm. Ενός πολιτικά ορμόμενου σχολιαστή.
0: Έχει τελειώσει ο καιρός για να ακούμε τις απόψεις του καθενός. Δεν είναι θέμα απόψεων πια. Συζητήθηκαν οι απόψεις. Εντάξει, τις είπαμε.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυστηρά επιστημονικά. Δεν μπορεί να αλλάξει η επιστήμη επειδή το λέει το ένα ή το άλλο κόμμα. Mm-hmm. Και αυτό αφορά όλους. Γιατί εκμετάλλευση διαφόρων ειδών μπορεί να υπήρξε προς διάφορες κατευθύνσεις. Διάφορα κόμματα προς διάφορες κατευθύνσεις μπορεί να έστριψαν λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, που αυτό είναι και φυσιολογικό δουλειά τους.
0: Είναι μέσα στο πλαίσιο της
1: ναι, είναι μέσα στο πλαίσιο παράθεσης. Και τέλος πάντων δεν με αφορά κιόλας.
0: Πάντως εγώ αυτό που θέλω να πω, γι' αυτό έκανα την ερώτηση αρχικά που δεν θα επιμείνω σε αυτό. Αυτή η πρόταση που έχει γίνει από τον εισαγγελέα, αν λέει ένα πράγμα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει δεκτή, πρέπει να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η πρόταση του εισαγγελέα. Δείχνει τουλάχιστον ότι αποδεικνύει ότι δεν τρελαθήκατε όλοι οι πραγματογνώμονες και συγγενείς. Είχαν βάσει αυτά που λέγατε, δηλαδή τα άκουσε ένας άνθρωπος, τα βάλε κάτω, τα υπολόγισε και είπε: ναι, παιδιά, αυτοί είχαν βάσει και πρέπει να προχωρήσει να ξεκινήσει μια δίκη. Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα τουλάχιστον. Και αυτό έχει σημασία να το βάζουμε, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια προσπάθεια οποιοδήποτε συζητούσε για το θέμα της. Της εκχωμάτωσης και της επιχωμάτωσης που έγινε για να βάλουμε τους καθαρούς όρους που αρέσουν να μην λέμε μπάζωμα δηλαδή και ενοχλείται ο κύριος Φλωρίδης. Υπήρξε αυτό το πράγμα. Υπήρξε και υπήρχαν προβλήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση μόνο και να κλείσουμε με αυτό με το επιστημονικό κομμάτι. Αν μπορείτε να μας πείτε πόσα πράγματα περισσότερα θα γνωρίζαμε σήμερα αν όλα τότε είχαν γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Δηλαδή αν ξέρουμε περίπου τι λείπει αυτή τη στιγμή από το πάζλ.
1: Αυτό είναι προφανές και αυταπόδεικτο, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν προσπαθείς εκ των υστέρων να λύσεις ένα πολύ δύσκολο τεχνικό μυστήριο, γιατί πρέπει να πω ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, που είναι ο σεβασμός του νεκρούς και η γενικότερη διαχείριση του χώρου. Το άλλο κομμάτι είναι η πραγματική διερεύνηση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε, που δεν είναι τυχαίο γεγονός που εντάξει τι έγινε, δεν πειράζει, πέρασε, γιατί όπως έχουμε και στοιχεία να αποδείξουμε στο δικαστήριο, υπάρχουν άνθρωποι από τους 57 που επέζησαν από την αρχική σύγκρουση και κάποιοι από τους 57, έχω πει ότι γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα για 4-5, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι μπορεί να είναι λίγο περισσότεροι.
0: Και το λέει και το πόρισμα του συγκεκριμένου αριθμού.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ούτως ή άλλως η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία. Δεν έχει διαφορά αν χάθηκε ένας άνθρωπος ή αν χάθηκαν 5 ή 30 ή 50. Και ένας να χάθηκε από μια φωτιά, πρέπει ο άνθρωπός του σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι, πρέπει ο άνθρωπος που μείνει πίσω να ξέρει. Γιατί ένα πράγμα που εγώ το έχω εισπράξει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια είναι ότι άνθρωποι έχουν αγωνία να μάθουν τι συνέβη στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στον αδερφό τους, στο συγγενή τους. Και δεν τους νοιάζει τόσο το αν θα πάει κάποιος φυλακή, τι θα γίνει. Με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι στις 12 το βράδυ και μου λένε δεν μπορώ να κοιμηθώ, σκέφτομαι αυτό το πράγμα, τι έγινε εκεί και πώς. Και καταλαβαίνω την αγωνία τους να μάθουν, να δώσουν απαντήσεις.
0: Να, για να μπει ένα τέλος που δεν έχει σχέση με την τιμωρία μόνο του άλλου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ολοφάνερο κενό της διερεύνησης. Και όταν στέλνει κάποιος κατηγορητήριο στην κύρια δίκη και λέει ότι έγινε μια σύγκρουση που από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σπινθήρες, χωρίς να μας πει ποιος τους προκάλεσε αυτούς τους σπινθήρες, και μετά προκλήθηκε μια πυρκαγιά χωρίς να μας πει τι κάηκε και πώς, και ότι αυτή η πυρκαγιά δεν το αναφέρει στο κατηγορητήριο, ότι έκαψε ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιζήσει, αυτό είναι προφανές κενό της διερεύνησης και της δικογραφίας έτσι όπως έκλεισε και στάλθηκε η δίκη. Είναι προφανές, ακόμα κι αν εμείς όλοι που λέμε αυτά που λέμε έχουμε άδικο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εσείς όλοι έχετε άδικο, δεν ισχύουν αυτά που λέτε γιατί συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Πού είναι όμως αυτές οι αποδείξεις? Πώς κλείνεις τη διερεύνηση χωρίς να έχεις γνώση για το πού βρίσκονταν οι 57, τι έπαθε ο καθένας από τους 57, ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου για καθέναν από τους 57, τι ήταν αυτό που τους έκαψε ή δεν τους έκαψε, με ποιο τρόπο άναψε, με ποιο τρόπο έκαψε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ δεν θα επιμείνω ότι έχω απόλυτο δίκαιο μέχρι να αποδειχθεί, τέλος πάντων. Δεν εννοώ ότι παίρνω τίποτα πίσω. Εννοώ ότι δεν είναι ο σκοπός μου να επιμείνω ότι έχω δίκαιο. Ο σκοπός μου σε αυτή τη φάση είναι να επιμείνω ότι δεν γίνεται να κλείσει κάτι έτσι στον αέρα, χωρίς απάντηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν πειράζει, κλείσω τώρα γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε. Κλείστο, μην κατηγορήσεις κανέναν, δεν υπάρχει φωτιά, δεν έγινε τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Και αυτό είναι ολοφάνερα προβληματικό. Και αυτό θα...
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε αρκετές καλησπέρες να πούμε ακόμα και στην Περσεφόνη και στην Αγγελική και στον Περικλή που μας σχολιάζουν για το ποιοι είναι αυτοί που σηκώνουν το τηλέφωνο στα 3 τα ξημερώματα, προφανώς αναφερόμενοι στο ζήτημα της, του κυρίακου Μητσοτάκη όσον συζητούσαμε στην αρχή. Εμείς θα συνεχίσουμε με λίγο διαφορετική θεματολογία, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε ανοίξει πολλά θέματα σήμερα και έχουμε όμως εξελίξεις και στο θέμα της ακρίβειας. Και γι' αυτό το λόγο θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον γνωρίζετε πολύ καλά, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, κύριε Ριγόπουλε.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά για σήμερα.
0: Όλα είναι έτοιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό διαβάζω. Από τον Αύγουστο τσάμπα όλα. Εσείς δεν θα έχετε δουλειά, γιατί θα είναι τόσο φτηνά που δεν θα έχετε τι να μας πείτε. Και μπαίνει σε ισχύ αυτή η μεγάλη συμφωνία κυρίων και κυριών που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός με τα σούπερ μάρκετ. Νιώθετε δικαιωμένος, φαντάζομαι.
1: Απόλυτα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Απόλυτα δικαιωμένος, αφού οι συμφωνίες κυρίων είναι αυτές οι οποίες θα ρίξουν τις τιμές των προϊόντων. Αλλά δεν ξέρω πού πήγε εκείνη η πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Είδατε πουθενά?
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω μπει τελευταία να δω πόσο κάνει. Το βλέπω εκεί που πάω να αγοράσω.
1: Για να συζήτησαν, δεν ξέρω τι γίνεται. Και αφού πέτυχε η πλατφόρμα, πώς τώρα έρχονται οι συμφωνίες κυρίων για να μας πούνε τι, να μας δείξουν τι? Ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται από τέλος Αυγούστου, λέει, να αφήσει πρώτα τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και μετά αφού κάνει τα μπάνια του να γυρίσει για να δει από 5 έως 20% λέει μείωση τιμών σε προϊόντα. Και γιατί δεν τα κάνουν από αύριο? Γιατί πρέπει να περάσει ολόκληρος Αύγουστος και να πληρώσουμε βαπορίσα τις τιμές των προϊόντων? Και στο φινάλε, αν μέσα στον Αύγουστο ή και μέσα στο διάστημα αυτό που διανύουμε θα πάρουν μια αύξηση κάποια προϊόντα 5 και 10 και 15% και το μειώσουν μετά 5%, τι θα γίνει?
0: Μα είναι αυτό, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Αφενός είχαν πει ότι θα παγώσουν οι τιμές στη στιγμή που έγινε η συμφωνία. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε αύξηση στο πετρέλαιο. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν να γίνεται ακόμα πιο έντονος. Αυτά δεν ισχύανε τότε.
1: Κύριε Ριγόπουλε, από το πολύ το πάγωμα δεν μπορούμε να πιάσουμε τα προϊόντα.
0: Δεν βάλε δροσιά, ναι, σωστά.
1: Καταλάβατε. Άρα βλέπετε ότι μας δουλεύουν λογαζί. Η κυβέρνηση θεωρώντας ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους και το είδαμε και με το θέμα των καυσίμων. Mm-hmm. Επιδότησε τα καύσιμα και αυτά ανέβασαν τιμή μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Mm-hmm. Μα θα μου πείτε οι διεθνείς συγκυρίες. Πόσο έχει σήμερα το βαρέλι Brent, κύριε Ριγόπουλε? 86 δολάρια. Mm-hmm. Έπεσε. Mm-hmm. Έπεσε και οι τιμές είναι ακόμα εκεί πάνω από τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο και η βενζίνα με επιδότηση από την κυβέρνηση. Άρα ποιος τελικά κοροϊδεύει? Μάλλον η κυβέρνηση. Τα διηγηστήρια δουλεύουν τους Έλληνες πολίτες. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Αν πάμε και στην άλλη την αντίπερα όχθη που λέγεται τουρισμός, τι βγήκε και μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πρωθυπουργός? Ότι αν μειώσουμε τον ΦΠΑ και θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες.
0: Καλά, με το ΦΠΑ έχει γίνει ούτως ή άλλως αυτή η συζήτηση πάρα πολλές φορές και δεν έχει βγάλει και πουθενά.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να μειώσουμε γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν σε νησιωτικές περιοχές και σε ορεινές περιοχές, που έχει τουρισμό και αγοράζουν τα προϊόντα όπως αγοράζει και ο τουρίστας. Αυτοί τι είναι τα κορόιδα της υπόθεσης? Αυτούς δεν τους σκέφτεται ο Πρωθυπουργός? Σκέφτεται μόνο τους τουρίστες και πως θα χάσει έσοδα το κράτος από τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των τιμών? Με λίγα λόγια, κύριε Ριγόπουλε, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης, τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα που λένε ή τέλος πάντων θέλουν να δικαιολογήσουν είναι προφάσεις αναμαρτίες.
0: Επειδή λέγατε αυτό που λέγατε για τους κατοίκους των νησιών, αυτό είναι πολύ σημαντικό και να μην το ξεχνάμε. Γιατί ακούμε Μύκονος, ακούμε Σαντορίνη και θεωρούμε ότι αυτά τα νησιά είναι απλά κουκίδες στο χάρτη, στις οποίες απλά υπάρχουν άνθρωποι και τουρίστες. Υπάρχουν κάτοικοι σε αυτά τα νησιά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα νησιά. Κανονικοί άνθρωποι, όχι, όχι αυτοί που βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Συγγνώμη, η Σαντορίνη έχει 5.000 μόνιμους κατοίκους.
0: Εγώ ξέρω περιπτώσεις, κύριε Λεχωρίτη, που μικονιάτες που πηγαίνουν στην Τίνο για να αγοράσουν το σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούν να αγοράσουν, να πατήσουν το σούπερ μάρκετ.
1: Μα το ίδιο ισχύει και στη Μύκονο. Αλλά πέραν από αυτό, εκεί λοιπόν που υπάρχει τουρισμός και οι τιμές είναι διπλάσιες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε να αγοράσετε ένα επώνυμο μακαρόνι στην Σίκινο, θα το βρείτε 2 ευρώ το μισό κιλό. 2 ευρώ για τον τουρίστα, αλλά και για τον Έλληνα μόνιμο κάτοικο. Δεν έχει διαφορετική τιμή ο Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Ναι. Αν πάτε στην Ίω, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, η εξάδα, το 1,5 λίτρο το νερό, στο σούπερ μάρκετ τοπικό του νησιού, έχει 6 ευρώ. 1 ευρώ το 1,5 λίτρο. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει 30 λεπτά το μπουκάλι. Λοιπόν, ας καθίσουν να σοβαρευτούν κάποτε και να σταματήσουν την κοροϊδία περί συμφωνίες κυρίων.
0: Τώρα, τι, στην πράξη αυτό με τη συμφωνία κυρίων, και τι είναι αυτό που περιμένουμε σήμερα, τι είναι, γιατί είναι σημαντική η σημερινή ημέρα αυτή τη συμφωνία που γίνεται. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ξεκινάει μια διαδικασία τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, καλά που το θυμηθήκατε. Σήμερα, λοιπόν, η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ο Θεός να την κάνει ανεξάρτητη αρχή. Ξέρετε, έχω μάθει στη ζωή μου να ερμηνεύω κανονικά τις λέξεις. Ανεξάρτητη σημαίνει ότι κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται από κανένα. Μα αυτή η υποτίθεται νέα ανεξάρτητη αρχή παίρνει εντολές από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την κυβέρνηση. Ποια είναι η ανεξαρτησία της αρχής? Και καλή λοιπόν η νέα ανεξάρτητη αρχή, ποιος θέλει να συμμετέχει εθελοντικά τη μείωση των τιμών. Το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό?
0: Εθελοντικά λοιπόν.
1: Εθελοντικά.
0: Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει να συμμετέχει, ότι θα μειώσω εγώ το μαρούλι 5%, τα φασολάκια 6%, εκείνη το μακαρόνι 10% και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτές υποτίθεται είναι οι νέες συμφωνίες κυρίων, αλλά το δούλεμα πάει στην ΕΦΟ, αφού το πόσο
0: ίσως κάνει... Ίσως να έχουν συμφωνήσει.
1: Α, ναι, εντάξει, σε αυτό. Μα ίσως, ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Επιμένετε κι εσείς να κοιτάτε τις λέξεις τώρα, να διαβάζετε τις λέξεις και να θεωρείτε...
1: Τι να κάνω, κύριε Ριγόπλε.
0: Κακός, κύριε Λεχωρίτη.
1: Εγώ
0: κακός.
1: Από τις λέξεις πιάνομαι. Τι να κάνω, να μην πιαστώ από τις λέξεις. Τις λέξεις οποίες λένε οι ίδιοι. Δεν τις λέω εγώ. Εγώ ερμηνεύω τις λέξεις που λένε. Και όχι, όταν λέμε εγώ, εννοώ το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Εκπροσωπούμε ένα φορέα. Εκπροσωπούμε χιλιάδες πολίτες καταναλωτές. Για αυτούς ενδιαφερόμαστε. Για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στην ενέργεια, για την ακρίβεια στην αγορά, στα τρόφιμα, στην ένδυση, στην υπόδηση, στα ενίκια, στα μεταφορικά, τουριστικά. Είδατε να πέσουν μήπως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των super fast ferry, των ταχυπλών καραβιών? Μόνο τα γραμμής που θα κάνει 10 ώρες να φτάσει από τον Πειραιά στην Σαντορίνη, ενώ το άλλο, το ταχύπλοο, θα κάνει 5, ναι. Μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο θα έχει κάποια έκπτωση. Αλλά στα υπόλοιπα καράβια σε έφαγε. Σε έφαγε τον άβλο. Γι' αυτό μας προστατεύουν, από εκεί μας προστατεύουν.
0: Εσάς σας συμβουλεύονται, κύριε Λεχωρίτη, για αυτά, γιατί είστε και ένας θεσμικός, τέλος πάντων είστε ένας φορέας που είστε αναγνωρισμένος σε σχέση με τον...
1: Δεν μας συμβουλεύουν εμάς, εμείς είμαστε το κόκκινο πανί, γιατί λέμε την αλήθεια.
0: Ούτε για αυτή την υπόθεση με την συμφωνία, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια, δεν τους αρέσει η αλήθεια, κύριε Ριγόπουλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όποιος πηγαίνει κόντρα.
0: Καλά, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσετε κιόλας μαζί τους και να πάτε οι καταναλωτές και οι σούπερ μαρκετάδες να πείτε άτι καλά τα βρήκαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τους είπα να με καλέσουν. Να καλέσουν έναν άνθρωπο που έχει 35 χρόνια πείρα στην αγορά. Γιατί να τον καλέσουν, λες και ξέρει τίποτα ο άνθρωπος αυτός ή οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ ο υπουργός που είναι 2 χρόνια και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει αγορά, ξέρει πολύ περισσότερα. Θα μου πείτε, έχει συμβούλους. Ναι. Τόσοι πολλοί σύμβουλοι που έχει είναι τόσο καλά διαβασμένοι που οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν από αγορά, είναι αγκυροβολημένοι στα γραφεία εντός της παλιάς υπηρεσίας εμπορίου, mm-hmm. πλατεία Κάνικος μιλάω, το παλιό εμπορίου, mm-hmm. Υπουργείο Εμπορίου, τους έχουν εγκλωβίσει εκεί και έχουν φέρει τα καινούργια πρόσωπα, τα καινούργια Golden Boys που ξέρουν την αγορά, αλλά 8.000 μισθό να παίρνει η νέα πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, μήπως είναι λίγα τα χρήματα και να τα βάλουμε λίγο παραπάνω.
0: Να μαζέψουμε άμα είναι. Να, κάνουμε...
1: να μαζέψουμε κι εμείς, έτσι.
0: Ραδιομαραθώνιο εδώ.
1: Τρομάρα μας, κύριε Ριγόπουλε, τρομάρα μας, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε είναι πράγματι να εκνευρίζει τον κόσμο, και αυτό είναι που ενοχλεί, το ότι μιλάμε και λέμε την αλήθεια στους πολίτες, αυτό που βιώνουν. Για πέστε μου, όταν κάναν το ερώτημα στον κύριο Στουρνάρα και είπε πήλε θα δώσεις 13η σύνταξη, mm-hmm. πάει η εθνική οικονομία. Mm-hmm. Λες μου ρε άνθρωπε, ένας άνθρωπος 360 ευρώ σύνταξη ή 500 ή 700 ή ακόμα και 1.000 ευρώ θα μπορέσει να επιβιώσει όταν εσύ παίρνεις, δεν ξέρω πόσα παίρνεις, 200-300 χιλιάρικα το χρόνο και συζητάς για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μα είναι σοβαρά. Τουλάχιστον ας τα λένε μεταξύ τους, μην τα βγάζουν προς τα έξω. Να τα ακούει ο κόσμος και να τιμώνει, mm-hmm. να εκνευρίζεται, να έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Ο κόσμος σήμερα έχει χάσει την αξιοπρέπειά του.
0: Ναι, και νομίζω πως κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ αυτό γίνεται και πιο εμφανές. Δηλαδή βλέπεις, γιατί είναι προκλητικό πολλές φορές. Είναι προκλητικό αυτό που βλέπεις. Είναι προκλητική η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι τιμές. Δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη να βλέπεις μια τεράστια με διαφορά και να μην καταλαβαίνεις από πού προήλθε και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και να ακούς μετά για συμφωνίες οι οποίες δυστυχώς, το λέω πραγματικά το δυστυχώς, επειδή τα έχουμε ξανακούσει και τα έχουμε ξαναβιώσει, ξέρουμε συνήθως πού καταλήγουν και πώς ξεχνιούνται στην ουσία οι συμφωνίες, γιατί οι συμφωνίες είναι και για να σπάνε πολλές φορές.
1: Μα κύριε Ριγόπουλο, όταν ακούς τον ίδιο την Πρωθυπουργό να λέει θυμώνω και λυπάμαι για την ακρίβεια. Συγγνώμη, δεν είσαι Πρωθυπουργός σε μια χώρα. Θυμώνεις και λυπάσαι για ποιο λόγο? Να μου πει το λόγο γιατί θυμώνει και λυπάται. Γιατί υπάρχει ακρίβεια? Με την ανοχή τη δική σας υπάρχει ακρίβεια. Εάν δεν θέλατε εσείς να υπάρχει ακρίβεια, δεν θα υπήρχε ακρίβεια στην Ελλάδα. Όταν ξεκινάει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι ή να σας πω 6 λεπτά αυτή τη στιγμή πωλείται το καρπούζι, mm-hmm. στο χωράφι, 6 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς αγοράζουμε 60 και 70 λεπτά, δηλαδή 1000 και 1200% επιπλέον. Εκεί γιατί δεν παρεμβαίνεις κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης και να τους πεις κάτσε εδώ, έλα εδώ, το καρπούζι τι θέλει, συσκευασία θέλει, πλήσιμο θέλει. Τι θέλει, τυποποίηση θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Καλά τα άλλα τα προϊόντα που μας βομβαρδίζεται ότι έχουν ένα σωρό έξοδα. Αν το καρπούζι και το πεπόνι, τι θέλει. Είδατε λοιπόν. Μάλιστα. Τα πράγματα λένε την αλήθεια από μόνα τους, αλλά η κυβέρνηση, επειδή διάβαζα σήμερα, 4,6 δις πλεώνασμα. Αυτό το πλεώνασμα, κύριε Ριγόπουλε, προήλθε από τα δικά μας λεφτά μέσα από την αγορά, από την ακρίβεια. Πληρώνουμε δηλαδή πανάκριβα τα προϊόντα για να εισπράττει η κυβέρνηση και να δίνει μετά το επίδομα ή το fuel pass είτε δεν ξέρω την επιδότηση στην Αγγλία λέει και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η στρατηγική και η πολιτική σήμερα.
0: Κύριε Λεχουρίτη, μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολύ ώρα νομίζω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί
1: είναι πολλά τα
0: θέματα, είναι πολλά τα κεφάλαια και τα θέματα αυτό συνεχίζουν και ανοίγουν και συνέχεια.
1: Δεν έχουμε ανοίξει το μέγα κεφάλαιο και πρέπει μια μέρα να το κάνουμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Πώς λειτουργούν τα funds, οι services, οι real estate εταιρείες, mm-hmm. των ίδιων τραπεζών.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό θα το βάλουμε, θα το βάλουμε στην ατζέντα. Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο είναι.
1: Περιουσίες χάνονται, σπίτια.
0: Και μεταφέρουν μεταξύ τους τα δάνεια ο ένας τον άλλον και τελικά είναι ο ίδιος από πίσω, το ίδιο κεφάλαιο.
1: Ίδιοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κανονίσετε μια μέρα να ασχοληθούμε.
0: Θα το κανονίσουμε σύντομα. Ευχαριστούμε κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε τραγούδι, κυρία Τσουραμάνη.
2: Πάμε για τραγουδάκι.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Επιστρέφουμε λοιπόν για την αποφώνησή μας. Εντάξει, σήμερα καλά τα πήγαμε νομίζω. 2 ώρες, καλά, μια χαρά πήγανε, ωραία πήγανε. Βοηθήσατε κι εσείς πάρα πολύ όμως, δεν ήταν έτσι τυχαίο, γιατί όντως είχαμε και πολλά σχόλια και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Τελευταίες καλησπέρες που θα πούμε θα είναι στον Περικλή, θα είναι στην Τάνια, θα πούμε στον Θέμη και θα του πούμε του Θέμη ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι Αύγουστος, Θέμη. Και από εδώ και πέρα εγώ θα σας αφήσω, θα ξαναπούμε αύριο στις 12 μέχρι τις 2 και ακολουθεί, όπως έχουμε πει, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μαγκαζίνο ακολουθεί. Α, σωστά, έχουμε το μαγκαζίνο. Έχουμε την Κατερίνα Κρυβοπούλου ακριβώς απ' έξω και μας περιμένει. Σωστά, δελτία ειδήσεων. Και από εδώ και πέρα, και θα τα πούμε και θα τα λέμε και κάθε μέρα 12 με 2 εδώ από τη συχνότητα του Κόκκινου. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Ποιο μπάζωμα. Ρωτώ εγώ. Το να ρίξει χαλίκι για να σταθεροποιήσει το έδαφο, να πάει ο γερανό να σηκώσει τα βαγόνια τη αμαξοστοιχία, όχι τη εμπορική, τη επιβατική. Τη επιβατική. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμεί ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφο και να σηκωθούν τα
1: βαγόνια.
0: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
2: Αναφέρομαι κυρίω στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε. Στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
1: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
2: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
1: Έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί μπάζωμα.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά.
2: Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Ότι μετά τα Τέμπη, όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα. Τα μπαζώματα και όλα αυτά. Ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.
0: Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
3: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του
0: χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
4: Θα φανούν όλα αυτά στο ειδικό δικαστήριο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, η τελευταία του Ιουλίου, και παρότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι πολιτικές θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την εποχή. Ο κλειός των σκανδάλων πνίγει το Μαξίμου, με ειδικά δικαστήρια και νέες δικογραφίες εν όψη να κυριαρχούν και να εντείνουν τον πανικό. Αποτέλεσμα, τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν ξεφύγει κυριολεκτικά. Χθες κυκλοφόρησε ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο γιος του Χριστόφορου Ζαραλίκου κατηγορήθηκε, λέει, για ενδοοικογενειακή βία, αλλά τη γλίτωσε χάρη στις πολιτικές γνωριμίες του Ζαραλίκου. Του Ζαραλίκου, έτσι, ο οποίος τυπάει την κυβέρνηση ανελέητα. Λοιπόν, πρώτον, ο γιος του Ζαραλίκου είναι 6 ετών. Δεύτερον, στο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζουν τάχαμος ντοκουμέντο, φαίνεται ολοκάθαρα το πατρόνυμο του ανθρώπου που κατηγορήθηκε, και δεν είναι το πατρόνυμο Χριστόφορος, είναι Ιωάννης. Ο πανικός έχει χτυπήσει κόκκινο και η καθεστατική αγριότητα να επιχειρούν να εξολοθρεύσουν όποιους τους κάνουν κριτική και είναι απέναντί τους έχει χτυπήσει μαύρο. Είπαμε όμως, ο πολύς ανός κάνει σοβαρή ζημιά στα εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί μετατρέπεται σε στόχο. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Έκρηξε πριν από λίγο σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα σε λίγο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα, στέλνει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νότιο-δυτική Ευρώπη, ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν πως η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ιρών, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν σήμερα, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια, όπου η νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης στην Απουλία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα ανα...

0: κυρίου Πρωθυπουργού, μια αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος, τονίζει η Ρέναδου. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητεί και η ΑΔΔ. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της Ουδού Ακαδημίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξυδατέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή και η Ακαδημίας φυσικά. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για τα Τεμπή, πρότεινε η εισαγγελέας του Θεμελούς Αφετίου Κακουργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στη διεθνή επικαιρότητα έθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχέδιο 2 εβδομάδων έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Αύριο στο Λευκό Οίκο, συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου. Και ο καιρός γενικά τρίος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες στο Αιγαίο με μέχρι 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ξανανεβαίνει πάλι μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κατέρνα.
0: Τι δείχνει το θερμόμετρο στο Μαξίμου?
1: Είναι μονίμως ψηλά, λόγω των σκανδάλων. Και επειδή είναι ψηλά το θερμόμετρο, είναι και ιδιαίτερα νευρικός ο Πρωθυπουργός. Το είδαμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή. Αυτό παρατηρήσαμε όσοι παρακολουθήσαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν εκείνος που ξεκίνησε την αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα όταν μιλούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού προηγουμένως είχε προβεί σε προσβλητικό σχόλιο εις βάρος της, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της Ρένας Δούρου για την μη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η ένταση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη και το υψηλό και οι υψηλές θερμοκρασίες στο Μαξίμου, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη, εδράζονται στο γεγονός ότι τα πιο δύσκολα βρίσκονται μπροστά. Οι προηγούμενες ημέρες ήταν γεμάτες από ειδήσεις και αποκαλύψεις γύρω από τα σκάνδαλα που πληγώνουν την κυβέρνηση, με τους πιο διεισδυτικούς να διαπιστώνουν ότι λίγες ώρες μετά από κάθε σχετική εξέλιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανερχόταν με τη διαβεβαίωση ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Από πού πηγάζει λοιπόν η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να εξαντλήσει τη θητεία του κλείνοντας ή επιχειρώντας να κλείσει τα φθινοπορεινά παραθυράκια που είχε ανοίξει ακόμη και ο ίδιος? Συνομιλητές του Πρωθυπουργού μας λέγανε και πιο σωστά μας παρέπεμψαν στο ημερολόγιο και στους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2026. Αναφέρθηκαν στις προγραμματισμένες

0: συνθήκες γαλάζιων στελεχών ή άλλων προσώπων που συνδέονται με μεγάλα σκάνδαλα, επισημένοντας ότι υπό τέτοιες συνθήκες πολιτικής τοξικότητας που θα καλλιεργήσει η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί μια ομαλή προεκλογική περίοδος εντός του φθινοπόρου. Φυσικά από το Μαξίμου τα ρίχνουν στην αντιπολίτευση, φορτώνουν το κλίμα της τοξικότητας στην αντιπολίτευση προκειμένου να ρίξουν ένα πέπλο γύρω από τις σοβαρές καταγγελίες και γύρω από τις σοβαρότατες έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Και τις επικείμενες αποκαλύψεις που φοβούνται.
0: Βεβαίως.
1: Επιπλέον αποκαλύψεις εννοώ, ναι.
0: Βεβαίως, γιατί όλα αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά τον προβληματισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο που αποκτά χαρακτηριστικά ακόμη και πολιτικού φόβου, επιτείνει το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αποκαλύψεις γύρω από φακέλους που η κυβέρνηση θεωρούσε πως είχαν πεταχθεί και στο κάλαθο των αχρήστων. Ενδεικτικά, οι αποκαλύψεις του Μάριου Σαλμά για χρηματισμό μέσω μαζικής ενημέρωσης από φαρμακευτικές εταιρείες για να βγαίνει και να κάνει καριέρα ο Γεωργιάδης, όπως και οι καταγγελίες του για τις υποδείξεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας προς τον προστατευόμενο μάρτυρα της Νοβάρτης, Μανιαδάκη, ώστε να μην υποκύψει στην Τουλουπάκη με το αζημίωτο, έχουν προκαλέσει παγωμάρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχη που δεν μπορούν να στηρίξουν την γραμμή κάλυψης της κυβέρνησης προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, εξού και ακυρώσεις κάποιων προγραμματισμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εμφανίσεών τους τις επόμενες μέρες των αποκαλύψεων. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη δεν δέχτηκε σχετική ερώτηση στο Open και σε κάθε περίπτωση πολλοί προεξοφλούν ακόμα και την αποχώρηση του Άδωνη Γεωργιάδη από την κυβέρνηση. Σε περίπτωση που η δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ανασύρει τη σχετική δικογραφία. Όπως λένε, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και πολλοί βουλευτές, οι πολιτευτές λένε ότι στο κυνήγι του Σταυρού δεν μπορούμε να απολογούμαστε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ή για κάθε στέλεχος, εν πάση περιπτώσει, που έχει λερώσει ή φέρεται να έχει λερώσει τα χέρια του. Η σιωπή του Μητσοτάκη επίσης, όταν ερωτάται για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο σχετικά με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Δεμπών, ερμηνεύεται ως ένδειξη αμηχανίας από κομματικά στελέχη, οι παλιές άλλωστε δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι το μπάζωμα έγινε για καλό σκοπό, όπως και οι τοποθετήσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, εκθέτουν συνολικά την κυβέρνηση και επαναφέρουν το ερώτημα για το ποιος έδωσε την εντολή αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε αμέσως στο σημείο. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα, Κατερίνα, και στον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο συνεχίζει την ανακριτική διαδικασία για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να κρατήσουμε, θα αποφανθεί το φθινόπωρο για την παραπομπή ή μη του Χρήστου Τριαντόπουλου, κάτι που το Μαξίμου έχει ήδη κυκλώσει στο ημερολόγιο του. Να λοιπόν ένας άλλος ακατάλληλος λόγος για να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ερμηνείες κομματικών στελεχών. Την ίδια περίοδο επίσης θα εκδικαστούν και υποθέσεις που αφορούν στην εμπλοκή των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο των ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αφορούν τους βουλευτές Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κώστα Σκρέκα, με τις δίκες να έχουν προσδιοριστεί αντίστοιχα για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η αγωνία στο Μαξίμου εν ώψη των νέων ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι διαρκής. Ο Μητσοτάκης, μάλιστα την Παρασκευή στο Open, συνελήφθη να διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε πρόσαψε σκοπιμότητα στην Κοβέση, όταν, θυμίζουμε, Κατερίνα, η κυβέρνηση πανηγύριζε για το γεγονός ότι ασκήθηκαν διώξεις μόνο σε 4 βουλευτές, ο Πρωθυπουργός εγκαλούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Γεγονός που προκάλεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες δημοσιογραφικές, πολύ μεγάλη οργή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά στην ίδια την κυρία Κοβέση.
0: Βεβαίως και η σχέση της κυβέρνησης με την κυρία Κοβέση ίσως παραμείνουν τεταμένες αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι επίκυνται και ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων από την κατασκευάστρια εταιρεία Σύμφωνα με ευρήματα απορίσματος, να θυμίσουμε για την υπόθεση, ορισμένες μονάδες φέρεται να αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η αρχική τιμή αγοράς τους αναφέρεται σε ποσό κοντά στις 66.000 ευρώ, έγινε της μίζας κοινώς, και φαίνεται πως δεν πρόκειται να απαντηθεί και στη Βουλή ερώτηση που κατέθεσε ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτη φορά καταθέτει γαλάζιος βουλευτής ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό.
1: Και για σκάνδαλο, έτσι.
0: Βέβαια, και για σκάνδαλο. Και προς τον κύριο Παπασταύρου ήταν η ερώτηση για τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης. Εδώ θυμίζουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης στο προτελευταίο briefing ισχυρίστηκε πως έχουν δοθεί απαντήσεις σε σχέση με όσα ρωτά ο βουλευτής ο κύριος Βλάχος, κάτι που δεν συμμερίστηκε ο κύριος Βλάχος. Γι' αυτό και επανέφερε την ερώτηση που είχε καταθέσει και ο ίδιος στο παρελθόν. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και για πολλούς την μητέρα των μαχών, στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών θα καθίσουν στις 11 Δεκεμβρίου οι τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υπόκλοπων, και μάλιστα η αποκάλυψη του συνηγόρου των θυμάτων, του κυρίου Κεσέ, ότι για πρώτη φορά επίσημα εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, δηλώνει πως ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Αυτό λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη αποτελεί άλλο ένα ράπισμα στο αφήγημα περί σκανδάλου ιδιωτών. Παρατηρούμε λοιπόν μία σειρά ημερομηνιών μέσα στο φθινόπωρο, και την έντονη δικαστική διάσταση που έχουν και πώς περιστρέφονται γύρω από αυτά τα σκάνδαλα, που αν μη τι άλλο καθιστούν πάντα σύμφωνα με τις ερμηνείες απαγορευτική κάθε σκέψη του κυρίου Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο. Φυσικά υπάρχει και αντίθετη άποψη που λέει ότι θα έχει ξεμπερδέψει η κυβέρνηση από τα σκάνδαλα μέχρι τον Μάιο του 2027, όταν κάθε 20 μέρες, κάθε 15 μέρες κάει μια υπόθεση.
1: Ή θα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα λόγω από
0: ακριβώς. Αυτό το λένε προς επίρρωση αυτού που ανέφερες οι υποστηρικτές της φθινοπωρινής κάλπης. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε, μια και είναι προσθένεια δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
1: Πριν σκάσει, ανοίξει το καπάκι από το καζάνι, βέβαια.
0: Ακριβώς, αλλά καταλαβαίνουμε.
1: Είναι
0: μπρος γκρεμός
1: και πίσω ρέμα, Κώστα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μεταξύ σκύλας και χάρη, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα,
1: ακριβώς,
0: το απόλυτο αδιέξοδο σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια σκληρή πεντάδα σκανδαλών, έτσι.
0: Προς το παρόν που μιλάμε τουλάχιστον.
1: Προς το παρόν που μιλάμε, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να γίνεται όλη αυτή η διελκυστίνδα, όπως μας την περιέγραψε αναλυτικά ο Κώστας Σαββόπουλος, και για το χρόνο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας, και εδώ το λέω όχι ως σχήμα λόγου, αλλά έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, ανά πάσα στιγμή πια μπορούν να βγουν νεότερα σε όλα τα πράγματα.
0: Και υπάρχει και οικονομία φυσικά.
1: Και υπάρχει και οικονομία φυσικά.
0: Ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές, ακριβώς, η ακρίβεια είναι στα ύψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά έχει σύμμαχο τον κύριο Στουρνάρα, θα τον ακούσουμε σε λίγο, να επαινεί την κυβέρνηση και να λέει ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Είναι και μάντης ο κύριος Στουρνάρας, εκτός των άλλων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έτσι όσο πιο συνοπτικά γίνεται από τον Κώστα. Θα σε ακούσουμε και στις 6 από σήμερα. Επανήλθε ο Κώστας στο μικρόφωνο. Οπότε θα τον ακούσουμε στις 6 ώρα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, Τέμπη Νοβάρτης. Σπιτάκια ανακύκλωσης, σοπεκεπέ, υποκλοπές. Έτσι, αυτά είναι τα 5 πολύ μεγάλα θέματα. Ακούσαμε στην αρχή παλιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το μπάζωμα και όλη αυτή την επιθετικότητα προς την αντιπολίτευση, συγγενείς, συνηγόρους συγγενών, κοινή γνώμη και όλους όσοι αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν απέναντι στο έγκλημα των Τεμπών. Ακούμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Είναι συνήγορος θυμάτων των Τεμπών, συνήγορος των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, και δεν είναι και κανένας αριστερός εδώ που τα λέμε ο κύριος Μαρακάκης.
2: Κάνοντας αυτή την πρόταση σημαίνει ότι έχει τσιμέντο στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται με αυτή την κατηγορία εξυπηρέτησαν κάτι, άρα υπήρχε δόλος. Τώρα, το αν κάτω από αυτά κρύβονταν δράκοι, λαθρέμποροι, ουσίες, γιατί δεν θέλω να ξανακούσω για το ξυλόλιο, γιατί ξυλόλιο βρέθηκε. Και δεν υπάρχει ξυλολιάδα, ξυλόλιο έχει βρεθεί. Λοιπόν, για να το αποκωδικοποιήσουμε σαν εξέλιξη, δεν είναι απλά σημαντική, είναι κεφαλαιώδης. Το ζήτημα της παράβασης καθήκοντος για οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό, παρά το γεγονός ότι είναι πλημέλημα, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν τελεί κάποιος δημόσιος λειτουργός παράβασε καθήκοντος κατά λάθος ή από αμέλεια. Πρέπει να υπάρχει δόλος. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι ο κύριος Αντισαγγελέας στην έρευνά του, και μιλάμε για ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, διέγνωσε ότι πίσω από το ξεμπάζωμα, μην πούμε τώρα στο ουσιαστικό μέρος, όλη αυτή την αλλίωση του πεδίου το οποίο πρέπει να είναι αποστηρωμένο, και μετά την βεβαιασμένα και πολύ γρήγορα και άτακτα κάλυψή του, υπήρξε κάποια εξυπηρέτηση. Δηλαδή, διέγνωσε ότι αυτοί οι οποίοι συντόνισαν, έδωσαν εντολές
3: δηλαδή,
2: με παραλήψεις ή με πράξεις, έτσι ακριβώς, είχαν κάποιο σκοπό είτε να προσπορήσουν στον εαυτό τους ή σε κάποιον τρίτο όφελος, είτε να προκαλέσουν βλάβη.
4: Άρα ότι υπήρχε αυτό από τα στοιχεία της δικογραφίας και από τις μαρτυρίες. Ότι υπήρχε σχέδιο, δεν σκοπός, δόλιο, το δεν κρίσιμο.
2: Αυτό το οποίο καταγγέλουν οι γονείς και σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και με τις πιο ακραίες φωνές, έχουμε συνταχθεί και άπαντες, εντάξει, είναι ένα εθνικό θέμα, είναι ότι, και ακόμα και ο Δασάμ, ακόμα και ο ίδιος εγώ είχα υποβάλει ερωτήματα στον ΑΚΟΥ κατά την παρουσίαση του πορίσματος, τι ακριβώς προέκυψε από τον έλεγχό σας αναφορικά με τη βεβαιασμένη αλλαγή και αλλίωση του πεδίου.
4: Και τι σας είπε?
2: Ότι ήταν κάτι το, που ήταν πρωτοφανές. Τώρα, το αν κάτω από αυτά κρύβονταν δράκοι, λαθρέμποροι, ουσίες, γιατί δεν θέλω να ξανακούσω για το ξυλόλιο, γιατί ξυλόλιο βρέθηκε. Και δεν υπάρχει ξυλολιάδα, ξυλόλιο έχει βρεθεί.
4: Είτε, γιατί λοιπόν, τώρα είπατε την κρίσιμη λέξη. Ακούμε τον Πρωθυπουργό και υπουργούς να λένε ότι έχει καταρρεύσει η θεωρία της ξυλολιάδας.
2: Εντάξει,
4: διότι δεν υπήρχε κανένα
2: εκπροφορτίο. Μην με πάτε σε πολιτικό λοιπόν.
4: Άρα όχι, λέει η κυβέρνηση. Γιατί εμείς να αλλοιώσουμε το χώρο? Τι είχαμε να κρίσουμε?
2: Ένα λεπτό. Ωραία, αυτό λοιπόν.
4: Άρα ξέρετε, αυτό, το κρίσιμο νομικά.
2: Αυτό θα μας το απαντήσει. Αυτό θα μας το απαντήσει λοιπόν. Θα μας το απαντήσει τελικώς η παραπομπή ή μη μετά από τις διαπιστώσεις του Συμβουλίου. Αυτό τώρα γιατί το λέω. Σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα και με την εισήγηση του κυρίου Αντισαγγελέα, φαίνεται ότι ο κύριος Αντισαγγελέας έχει διαπιστώσει εξυπηρέτηση πίσω από αυτή τη συμπεριφορά.
4: Ότι υπήρχε κίνητρο, ποιος σκοπός δηλαδή. Ποιος μπορεί να ήταν? Τι?
2: Επαναλαμβάνω τώρα.
4: Έχει σημασία αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτό.
4: Ναι, γιατί, αλλά όταν γιατί αυτό κίνητρο, το κίνητρο είναι να κρύψεις, να κουκουλώσεις για να μην φανεί ότι τι. Γιατί η αρχική εκδοχή είναι να κρύψουμε, να κουκουλώσουμε ότι δεν υπήρχαν ήχοι ξυλολίου.
2: Για να μην κουράσω και για να μην πω τα ίδια. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη και την κύρια δίκη για τα ΤΕΠΗ και ακόμα ξέρετε, δεν έχουμε μπει ακόμα στην αποδεικτική διαδικασία. Ελπίζουμε να μπούμε το Σεπτέμβριο για να εξετάσουμε όλα αυτά και να εξεταστούν και οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι και όλοι. Στην παρούσα φάση η εξέλιξη παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου και των λοιπόν αναφορικά με την παράβαση καθήκοντος σημαίνει ότι η εισαγγελία διαπίστωσε ότι υπήρξε εξυπηρέτηση πίσω από
3: αυτό. Κύριε Μανακάκη,
2: το ένα. Και το δεύτερο, και συγγνώμη για να ολοκληρώσω. Το δεύτερο είναι ότι η διαβίβαση των δικογραφιών αναφορικά με το πόρισμα της πυροσβεστικής σε άλλη εισαγγελία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος για κάτι άλλο είναι επίσης κεφαλαιόδος. Διότι συνδέεται με το τσάτρα πάτρα και στο πόδι πόρισμα της πυροσβεστικής αναφορικά με την ανάφλεξη, έκρηξη, πρόκληση φωτιάς και καμένους ανθρώπους. Το οποίο, σας θυμίζω, δυστυχώς δυστυχέστατα, τις πρώτες τρεις μέρες αυτό το οποίο μας έδωσε η πυροσβεστική ήταν ένα πόρισμα μια μισή σελίδα. Και με βάση αυτό πορευθήκαμε για μήνες μέχρι να φτάσουμε να εξετάσουμε τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα και τι έχει συμβεί. Αλλά τότε ήταν πολύ αργά γιατί είχαν καλυφθεί όλα.
4: Όταν τα αποκάλυπτε τότε μέρα-μέρα ή μήνα Καραμήτρου, δεν τους άφηναν και τους είπαν αφήστε να επιληθεί η τροχέα.
2: Είναι αλήθεια.
4: Θέμα της τροχέας.
2: Είναι αλήθεια.
4: Άρα η πυροσβεστική πήγε και κατέθεσε ότι εμείς δεν φταίμε, δεν μας άφησαν να φτάσουμε.
2: Ευθυγραμμίστηκαν λοιπόν πολλές τραγωδίες πάνω στην πρώτη. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να γυρίσουμε πίσω για να δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Σε αυτό λοιπόν στεκόμαστε πάρα πολύ, διότι ούτε εδώ υπήρξε δράκος αναφορικά με το αν και τι προκάλεσε τη φωτιά και το αν κάηκαν άνθρωποι. Κάτι προκάλεσε τη φωτιά. Θεωρεί η εισαγγελία ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν θεσμικά οι πυροσβεστικοί και λοιπές υπηρεσίες αναφορικά με αυτό ήταν ανεπαρκέστατος.
3: Δεν υπήρχαν και τους παραπέμπει αναλύσεις. Και έτσι. Τι ήταν ένα πόρισμα πρόχειρο.
2: Όχι απλά στο πόδι. Όχι απλά στο πόδι. Και ξαναλέω, με αυτό πορευτήκαμε και το παντρευτήκαμε μέχρι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά τι, να μαζέψουμε τα αμάζευτα.
4: Έλα Μαριάννα, πρώτα.
3: Στο πρώτο κομμάτι που είπατε, επειδή μιλήσατε για εξυπηρέτηση, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει και άλλο πρόσωπο που μπορεί να πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να μπει και άλλο πρόσωπο στο κάδρο?
2: Η φράση εξυπηρέτηση, για να μην παρεξηγηθεί, συνδέουν με τη λέξη εξυπηρέτηση ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Mm. Η παράβαση καθήκοντος, όπως αποτυπώνεται στο 259 του ποινικού κώδικα, προϋποθέτει για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα. Προϋποθέτει δόλο. Δεν γίνεται κατά λάθος να το πω.
4: Αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία αποδεικνύεται ο δόλος. Και συμπληρωματικό ερώτημα.
2: Μα δεν θα, θα κρίνω τώρα την εισήγηση του κύριου Εισαγγελέα. Ο κύριος Εισαγγελέας, παραπέμποντας το με αυτόν τον τρόπο και κάνοντας αυτή την πρόταση, σημαίνει ότι έχει τσιμέντο στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται με αυτή την κατηγορία εξυπηρέτησαν κάτι. Άρα υπήρχε δόλος.
1: Αυτά τα πολύ αναλυτικά, έτσι, και πολύ τεκμηριωμένα από τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, συνήγορο συγγενών θυμάτων Τεμπών. Πάμε στη Μελίνα Βελιμέζη όμως. Σας είπαμε στην αρχή για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο,
5: ναι,
1: αλλά
5: Κατερίνα,
1: έχει νεκρό τελικά.
5: Καλησπέρα, Κατερίνα. Δυστυχώς υπάρχουν πληροφορίες. Βασικά το μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ ότι εντοπίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του κατά διάρκεια της κατάσβεσης σε αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ πρόκειται για μονάδα παραγωγής ξυδιού στην περιοχή. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο σημείο, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού της περιοχής. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση η έκρηξη έγινε αισθητή σε περιοχές κοντά στην Κόρινθο, στο Λουτράκι. Ο κρότος ήταν δυνατός. Να πούμε, όπως είπαμε, έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ υπάρχουν και έρευνες της πυροσβεστικής και για αν υπήρχαν, είναι άγνωστο εάν υπήρχαν, πόσα άτομα υπήρχαν, πόσοι δούλευαν εντός της μονάδας. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
6: ...91 και 4 στο κόκκινο.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: ...91 και 4... στο κόκκινο.
1: Αλλά έχουμε και νομοσχέδιο για το νερό. Λοιπόν, θα μας τα πεις αναλυτικά.
0: Σωστά. Ναι, το δεύτερο είναι πολύ επικίνδυνο, θα το πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί και η περίοδος που έρχεται προφανώς μας γεμίζει υποψίες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι, βέβαια, η αντίληψη της κυβέρνησης, η νεοφιλελεύθερη εννοώ, και η προσπάθεια αποδόμησης κάθε τι δημόσιου αποτυπώνεται και στο Σύνταγμα και στις προτάσεις δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήμερα τίθενται σε ψηφοφορία, είναι η πρώτη ψηφοφορία. Όποια από τα άρθρα σήμερα, περίπου στις 5 το απόγευμα θα γίνει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία, συγκεντρώσουν έστω και 151, περνάνε, όπως και αναμένουμε φυσικά, περνάνε και στην επόμενη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Τελικά βέβαια, επειδή κανένα από καμία από τις προτάσεις της απομονωμένης, να πούμε θεσμικά και πολιτικά κυβέρνησης, δεν πρόκειται να συγκεντρώσει 180 από αυτήν την προαναθεωρητική, ας την πούμε, Βουλή, σημαίνει ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων,
11: θα πρέπει να βρεθεί ευρεία συνένεση, ευρεία πλειοψηφία, ώστε να πάρει 180 κάποιο άρθρο. Άρα, ό,τι και να υποθεί, ό,τι μάλλον έχει υποθεί αυτές τις μέρες, Κατερίνα, και ό,τι έχει υποθεί και στην Επιτροπή που διήρκησε με fast track διαδικασίες μόνο ένα μήνα, δεν έχει καμία σημασία για τις αλλαγές, αν φυσικά αυτές γίνουν στην επόμενη Βουλή.
1: Ναι, απλά, το είπαμε και την Παρασκευή. Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις.
11: Είναι πολύ σημαντικό
1: γιατί
11: αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό.
11: Ναι. Εάν και μια Βουλή με άλλους συσχετισμούς, αυτά τα άρθρα θα αλλάξουν
1: ακριβώς
11: σε προοδευτική κατεύθυνση.
1: Θα μπορέσουν θα σταθεί δυνατό να ανατραπούν, εν πάση περιπτώσει. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση πάντα. Ναι.
11: Φυσικά. Ναι. Τα συμπεράσματα βέβαια μπορούμε να τα πούμε επειδή πλέον ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τώρα βλέπω τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχουμε λίγους ακόμα μιλητές και γύρω στις 5 θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Mm-hmm. Είναι ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά και θεσμικά απομονωμένη. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, για όσους ακούσατε την ομιλία του την Παρασκευή, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, η οποία βέβαια δεν δίνει με τίποτα λευκή επιταγή σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι εργαλειοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, Κατερίνα. Το είχε ομολογήσει, θυμίζω, ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι ναι, συνδείξαμε τις διαδικασίες ώστε να μπορεί να υπάρχει το περιθώριο για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Mm. Άρα ουσιαστικά η διαδικασία για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας απαξιώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση, που ήταν και το μόνο κόμμα η Νέα Δημοκρατία που μπορούσε να έχει 50 υπογραφές ώστε να εκκινήσει τη διαδικασία.
1: Και η οποία το ομολόγησε εν τέλει.
11: Ομολόγησε
1: ότι είναι fast track οι διαδικασίες.
11: Ότι ήταν ένα πρόσχημα και μια.
1: Ναι, ναι.
11: Και επίσης το στίγμα, το τρίτο συμπέρασμα είναι το στίγμα για ευνόητους λόγους προφανώς και για να κλείσει το μάτι στα υπερσυντηρητικά ακροατήρια, με πρόεδρο τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μάλιστα έκανε σημαία την Παρασκευή που μίλησε, την προηγούμενη Πέμπτη, ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, δηλαδή κάποιες καινού περιεχομένου προτάσεις. Δηλαδή ένας ευτελισμός της διαδικασίας των συνταγματικών αλλαγών. Και τέταρτο συμπέρασμα, έβαλε ως προμετωπίδα η Νέα Δημοκρατία τις τρεις μεγάλες νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης προτάσεις διαχρονικές, ναι. Δηλαδή η άρση μονιμότητας στο δημόσιο, ένα μόνιμο φετίχ των νεοφιλελεύθερων, η πλήρης εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, μια εμπορευματοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια με τον νόμο Πιερακάκης.
1: Ακριβώς.
11: Και τρίτον, αυτός ο κόφτης, ο περίφημος της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λένε, που ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια μόνιμης συνταγματοποίησης της λιτότητας. Πού είναι το και επίσης ένα μόνιμο
1: μνημονιακές λογικές χωρίς μνημόνιο.
11: Σωστά.
1: Αυτό, ναι.
11: Αυτή είναι η ουσία.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση ψηφίζεται, να υποθέσω, μόνο από την πλειοψηφία της Νέας
11: Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω ότι είναι απομονωμένη ακριβώς.
1: Ή θα έχει και συμμάχους από όμορα δεξιά κόμματα.
11: Όχι, από κόμματα συγκροτημένα όχι. Μπορεί να πάρει κάποιες ψήφους σε κάποια άρθρα από ανεξάρτητους που προέρχονται κυρίως από το κόμμα βιτρίνα του Νεοναζί Κασιδιάρη, όπως πάντα, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη. Στις 5 θα το δούμε.
1: Ναι.
11: Γενικά είναι όμως, μάλλον συγκεκριμένα, μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα δώσουν θετική ψήφο.
1: Λοιπόν, πες μας τώρα τι γίνεται με το νομοσχέδιο για το νερό.
11: Λοιπόν, διάλεξε μέσα στο κατά καλό καιρό η κυβέρνηση να φέρει ένα σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των υδάτων, όπως λέει, που ουσιαστικά ή προβλέπει, Κατερίνα, την υποχρεωτική ενσωμάτωση φορέων ίδρυυσης Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας με την ΕΙΔΑΠ και της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με την ΕΙΑΦ. Ήδη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης έχει προειδοποιήσει και άλλοι βέβαια φορείς για δικαστικές προσφυγές, διότι υπάρχει το ρίσκο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο νομοσχέδιο που καταργεί δηλαδή τους τοπικούς φορείς ίδρυυσης και αποχέτευσης. Η πλευρά της αντιπολίτευσης από προοδευτική σκοπιά λέει ότι αυτό ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο και ένα κατανόητο, γιατί έρχεται τώρα, ώστε ένα δημόσιο αγαθό να τεθεί σε καθεστώς εμπορευματοποίησης, και γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί και όλη η περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο είναι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και νομίζω ότι την Πέμπτη θα έρθει στην Ολομέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Χρήστου Γιαννούλη τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει το νερό εδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου μπαίνει η λογική της αγοράς, οι πολίτες τελικά θα κληθούν να πληρώσουν και το κόστος, ειδικά σε ένα πεδίο που αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας, ενώ είναι κοινωνικό αγαθό. Μένει να δούμε.
1: Έχουν γίνει και άλλες απόπειρες σε ιδιωτικοποίηση του νερού, να θυμίσουμε. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Ήταν και συγκυρίες τέτοιες, το πήραν λίγο πίσω, αλλά τώρα σε φάση αποδρομής, όπως είναι η κυβέρνηση κατά κοινή ομολογία, σπέβδουν να κλείσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, ναι. Παύλα δεσμεύσεις, θα πω εγώ. Ναι.
11: Ακριβώς. Το πρόσχημα βέβαια πάντα είναι, αφόσον έχει η ίδια η κυβέρνηση απαξιώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, ναι. Έχοντάς τις υποστελεχωμένες,
1: ναι, ναι.
11: Με πεπαλαιωμένα δίκτυα και χωρίς δημόσιες επενδύσεις, τώρα σου λέει τι να κάνουμε, ας συγχωνευτούν ή να οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία ή ναι. Να εμπορευματοποιηθούν, ναι. Να οδηγηθούν σε αυτό το νέο μοντέλο, τέλος πάντων.
1: Στην προηγούμενη απόπειρα το πρόσχημα ήταν η λειψιδρία. Τώρα έχουμε άλλο εδώ, οπότε μας λες, έτσι.
11: Ναι, η υποστελέχωση, η αδυναμία
1: ως των δημοτικών επιχειρήσεων. Ως πρόσχημα.
11: Ναι, ως πρόσχημα, ναι, ακριβώς, ναι. Ναι,
1: έχουμε τα οικονομοτεχνικά. Γιατί η λειψιδρία, ναι. Δεν πιάνει με το νεράκι που έχει ρίξει φέτος μέχρι και προχθές. Εν πάση περιπτώσει.
11: Θα βρούνε. Πάντως,
1: καλά, θα βρούνε, δεν υπάρχει. Δυστυχώς
11: βρίσκουν, είναι, όπως λες.
1: Βεβαίως.
11: Τώρα, Κατερίνα, επειδή έχει και αυτό σχέση με το περιβάλλον, ναι. Να πούμε ότι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει και μία δήλωση για ένα άλλο μείζον ζήτημα, εμπροκειμένου το υποτίθεται στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής, αυτό που παρουσίασε δηλαδή ο κ. Καρδαλιάς.
1: Ναι.
11: Και σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου, πρόκειται για μια αποκαλυπτική ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Και το εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών, Κατερίνα, είναι ότι με φόντο το σκάνδαλο με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης, αυτό το σχέδιο του κυρίου Χαρδαλιά συνεχίζει τη βιομηχανία προμηθειών, παρότι η χώρα μας έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, προϋπολογίζει επενδυτικό κόστος 350 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 67%, δηλαδή τα 234, θα προέρχονται από το εξοδοτικό χαράτσι του τέλους σταφής και επίσης ακολουθεί την τακτική με τα σπίτια της, αυτή που ακολουθήθηκε με τα σπίτια της ανακύκλωσης, καθώς εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να τα διοχετεύσουν ξανά σε τέτοιου είδους, ας πούμε, μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού. Λέει αναλυτικά, ναι. Και τα στοιχεία η Ρένα Δούρου. Και,
1: και γνωρίζει και πολύ καλά και το πεδίο η Ρένα Δούρου, διότι ήταν από τα πρώτα που είχε δουλέψει ως περιφερειάρχης. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους.
11: Ναι, σωστά. Ναι. Το θράσος όμως του να ετοιμάζονται για νέες προμήθειες εξοπλισμού υπέρογγες, ενώ η χώρα μας είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κάνει έρευνες ακριβώς για τη διαχείριση, κακοδιαχείριση των κονδύλων, δείχνει ότι δεν οροδούν προουδενός. Σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο κυβέρνησης.
1: Είναι αυτό που είπαμε και πριν και νομίζω θα το επαναλάβουμε, Τάσο. Όντας σε αποδρομή και ξέροντας ότι και γνωρίζοντας πως είναι σε αποδρομή, κλείνουν όλες τις εκκρεμότητες, παύλα σύμβολα. Όλα.
11: Ναι, ακόμα και το νερό.
1: Αυτό φαίνεται.
11: Που είχε μείνει για το τέλος.
1: Βέβαια.
11: Όπως είπαμε πριν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι στις επιτροπές ακόμη το θέμα. Μέχρι την Πέμπτη που θα πάει στη Βουλή.
11: Θα τα αναλύσουμε και περισσότερο.
1: Θα βρούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, ο Αντώνης Τριγόπουλος. Τώρα τον ακούτε από σήμερα και κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μαμντάνη, όπως το χαρακτήρισε κάποιος συνάδελφος.
12: Μας βγήκε και αυτό το όνομα. Μας βγήκε και αυτό το όνομα.
1: Ίδιος. Πραγματικά είσαι ίδιος με τον Μαμντάνη. Το Σάββατο βγήκε το βίντεο.
12: Το βίντεο από την είσοδο στο περιοδικό.
1: Και έγινε viral τουλάχιστον σε εμάς. Στο δημοσιογραφικό κόσμο δηλαδή. Η είσοδο του Αντώνη ήταν σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ όταν έμπαινε στο προεδρικό.
12: Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα είναι σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ.
1: Ως καλεσμένος δημοσιογράφος, κατεβαίνει τα σκαλιά, πλώνει και τα χέρια να χαιρετήσει τους φωτογράφους και μοιάζει πραγματικά σαν υποψήφιος, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό του.
12: Βέβαια, αυτό που δεν φαίνεται στην κάμερα είναι το πόσο μουσκιμα ήμασταν οι περισσότεροι που μπαίναμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένας χαμός εκείνο το δεκάλεπτο το κακό.
1: Μια και βρέθηκες εκεί πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αυτό το κίτς που είδαμε ή χειρότερο?
12: Αυτές είναι οι δύο επιλογές.
1: Ναι.
12: Κοίταξε, ήταν κάτι το οποίο νομίζω πως δεν βλέπω τι νόημα έχει πια. Δηλαδή ήταν μια κοσμική εκδήλωση ανάμεσα σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Κυρίως με το βασικό ζητούμενο να είναι το τι φοράει ο καθένας και η καθεμιά. Ναι. Περισσότερο από την πραγματική, ας πούμε, αναφορά και.
1: Νομίζω το καλύτερο σχόλιο το είδα στον τοίχο, αν δεν απατώ, με τον Νίκο Θεοχαράκη, που είπε ότι ήταν μια εκδήλωση αποκατάσταση της Χούντας.
12: Πραγματικά,
1: αισθητικά.
12: Αισθητικά και αισθητικά, οι καλεσμένοι γενικά όταν δεν έχει κανένα κριτήριο, τέλος πάντων, το ποιος έρχεται εκεί. Και σε μια συνθήκη και λίγο πολυτέλειας χωρίς λόγο στην ουσία.
1: Και έγινε και ένα θεματάκι με τον κύριο Νικέτα Κακλαμάνη, έτσι.
12: Μια παρεξήγηση σε σχέση με το αν.
1: Παρεξήγηση. Ο κύριος Στασούλας ο οποίος με κάθε αφορμή βγάζει τον αεραστεχνισμό του εκτός όλων των άλλων. Δεν κάλεσε τον κύριο Κακλαμάνη στο... γιατί θέλει πρόσκληση, έτσι, υπάρχει μια τυπικότητα στη διαδικασία. Δεν κάλεσε τον κύριο Κακλαμάνη στο λεγόμενο κιόσκι. Κιόσκι το λέγαμε όταν ήταν στο κήπο, στο Σαλονάκι, όπου κάθισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας
13: και εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης.
1: Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να είναι ο κύριος Κακλαμάνης. Κάποια στιγμή το
13: αντιλήφθηκαν. Υπήρχε και κενή καρέκλα.
1: Και κενή καρέκλα. Αλλά τι είχε γίνει. Δεν είχε η πλευρά Τασούλα ειδοποιήσει τον κύριο Κακλαμάνη. Και το είδαν τη στιγμή που κάθισαν και αναρωτήθηκαν που είναι ο κύριος Κακλαμάνης.
13: Πάντως είναι όλο άβολο, νομίζω. Είναι άβολο και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που έχουν μια τόσο έντονη κόντρα καθημερινά να πρέπει να κάνουν τις αυρότητες αυτές.
1: Έσπευσαν να καλέσουν τον κύριο Κακλαμάνη. Τσατίστηκε ο κύριος Κακλαμάνης. Λέει τώρα, το θυμηθήκατε ότι είμαι τρίτος πολιτιακός παράγοντας. Διότι έτσι είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν πήγε και έφυγε και νωρίτερα και από τη δεξίωση.
13: Ναι, έφυγε νωρίς, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε νέα φάση. Πήρατε μια συνέντευξη μαζί με τον Κώστα τον Πουλακίδα της Ρένας για την Αυγή της Κυριακής και βγάζει ενδιαφέροντα πράγματα.
13: Νομίζω. Βγάζει ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω πως αυτό που μένει τελικά είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανασυγκροτηθεί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ομολογουμένως. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην τελευταία, σε μια εβδομάδα στην ουσία, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Η Ρένα Δούρου το στίγμα αυτό που δίνει σε σχέση με την συνέντευξη που μας έδωσε στην Αυγή είναι ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία μονομέτωπου αγώνα κατά της δεξιάς. Είναι, λέει, αυτό που μας ζητούν οι πολίτες από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Και βεβαίως λέει επίσης ότι αυτό που βλέπει η ίδια είναι η ανάγκη να μπει η πατρίδα σε νέα ρότα, να κλείσει την πόρτα σε τρίτη θητεία της δεξιάς. Και όλο αυτό το εγκολπώνει μέσα σε μια λογική ότι θα ανοίξει τη συζήτηση για νέες συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ και με την ΕΑΡ και με την ΕΛΑΣ. Δηλαδή το αφήνει όλο ανοιχτό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα για να προχωρήσουμε σε κάποια συνεργασία, αλλά ότι θα πρέπει να βάλουμε σαν βασικό μας αντίπαλο την Νέα Δημοκρατία.
1: Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι προσφάτως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά. Και αυτό επίσης σηματοδοτεί πράγματα.
13: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με τις συμμαχίες.
13: Ναι, και νομίζω πως έχει νόημα η συζήτηση που είχε με τον Νίκο Κοντζιά τη χρονική στιγμή κιόλας. Δηλαδή, άμεσα μετά που αναλαμβάνει η ίδια την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η συζήτηση με τον Νίκο Κοντζιά ανοίγει πόρτες. Δηλαδή, υπάρχει μια συζήτηση, υπάρχει μια κοινή γραμμή στο τι χρειάζεται από εδώ και πέρα για την αριστερά και γενικότερα για τον ευρύτερο χώρο των προοδευτικών δυνάμεων. Οπότε, νομίζω πως ενδεχομένως και τους επόμενους μήνες, άμα συνεχιστεί σε αυτό το κλίμα η επικοινωνία, να έχουμε και περισσότερες εξελίξεις.
1: Να ανοίγει λίγο αυτός ο κύκλος των συνεργασιών. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έτσι προκαλεί εντάσεις είτε μεγάλες είτε μικρές, αλλά σίγουρα διακριτές και αντιληπτές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, είναι το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έτσι είδαμε τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε γνωστή η θέση της Ελλάδας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά είχαμε μια αναδίπλωση σήμερα από την Ελλάς χθες.
13: Είχαμε μια αναδίπλωση από την Ελλάς χθες αργά το απόγευμα της Κυριακής, το οποίο και αυτό έχει την σημασία, το ότι η Κυριακή η απόγευμα αποφασίζει να γίνει μια ανακοίνωση μέσω της υπεύθυνης τομεάρχης σας για τα θέματα παιδείας, της κυρίας Λαλιώτου, η οποία λέει στην ανάρτησή της ότι τέλος πάντων το ζήτημα του νόμου Πιερακάκη, το νόμο δηλαδή τον οποίο έφερε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τα νομοποίησε κάπως, ότι δεν θα τον αφήσουμε όπως είχαμε πει στην αρχή. Όπως είναι, αλλά θα τον μετατρέψουμε, θα τον μετασχηματίσουμε, θα τον αλλάξουμε.
1: Η αρχική θέση ήταν ότι δεν θα αλλάξει. Δεν σκοπεύει, δεν είναι στις προθέσεις της Ελλάς να αλλάξει τον νόμο Πιερακάκη, αλλά να το βελτιώσει επικαλούμενη μια απόφαση του ΣΤΕ, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Τώρα βλέπουμε ένα βήμα παραπάνω. Τώρα ήτανε, λέει, θα καταργήσουμε το νόμο Πιερακάκη. Ζήτημα, δηλαδή.
13: Η μία αιχμή ήταν το θέμα του κυρίου Πιερακάκη, του νόμου Πιερακάκη, και η δεύτερη αιχμή ήταν το άρθρο 16, εάν θα προσπαθήσουν να το. Αν θα συμφωνήσουν για να αναθεωρηθεί. Σε σχέση με το άρθρο 16 δεν έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το ότι δεν συμφωνούν με την αναθεώρηση του άρθρου 16 από την Ελλάς. Θέλουν να παραμείνει δηλαδή ίδιο όπως είναι. Αλλά το πρόβλημα που δημιουργούνταν με αυτή τη θέση, ότι θα μείνει ίδιο το 16, ήταν ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος στην ουσία τον ανατρέπει πλήρως.
1: Είναι συνάρτηση του άρθρου 16 βεβαίως όλα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς στάθμισαν τις αντιδράσεις, Αντώνη. Έτσι.
13: Σίγουρα νομίζω πως και στον κόσμο που πια σπυρώνεται γύρω από την Ελλάς.
1: Ναι. Και ακριβώς. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο.
13: Μα έγινε κριτική, νομίζω, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ευρύτερα κριτική και από την ΕΑΡ και από γενικά άλλες δυνάμεις. Μέχρι και από το ΠΑΣΟΚ έγινε κριτική σε αυτό το θέμα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ
1: επίσης είχε αναδίπλωση θέση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο πάντα από την πρώτη στιγμή που ετέθηκε το θέμα και παλιότερα ήταν υπέρ της, του άρθρου.
13: Το ΠΑΣΟΚ παραμένει υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 γενικά, αλλά είναι αναφανδόν κατά της, του νόμου Πιερακάκη. Το καταγγέλει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί εντός του ΠΑΣΟΚ, αν θέλουμε να το πούμε αυτό. Γιατί η κυρία Γιανακοπούλου βγήκε και είπε ότι είναι υπέρ της, του άρθρου του νόμου του κ. Πιερακάκη. Αλλά βγήκε προφανώς η γραμμή κεντρική του ΠΑΣΟΚ, θεσμικά δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και από τον πρόεδρο, είναι ότι είναι ένα νόμο ο οποίος θα πρέπει να ανατραπεί πλήρως, να ξυλωθεί συγκεκριμένα όπως λέμε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, γιατί τώρα εντάξει είναι γνωστό και στις πέτρες ότι το θέμα της υπεράσπισης των δημοσίων πανεπιστημίων είναι ένα ζήτημα ταυτωτικό για την αριστερά εδώ και δεκαετίες δηλαδή, είναι σημερινό.
13: Ναι, δεν είναι απλά ένα θέμα
1: ένα θέμα
13: γνώμης και άποψης.
1: Ακριβώς, είναι ένα ταυτωτικό θέμα πολλών δεκαετίων. Αύριο έχει παρουσίαση για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Ναι, αύριο το μεσημέρι.
1: Και συζητιέται αυτό διότι θα έχει καλεσμένους και άλλους δημάρχους και πολλοί το θεωρούν πρόβα συνεργασιών, συμπλέψεων.
13: Συμπλέψεων, ανοιγμάτων.
1: Συμπαράταξης.
13: Ούτως ή άλλως, εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρεται για να ανοίγουν λίγο συζητήσεις ανάμεσα σε χώρους όταν δεν θέλουν να γίνει σε επίσημο πλαίσιο. Αλλά αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι προτάσεις, γιατί από ό,τι λένε θα παρουσιαστούν όλες οι προτάσεις της Ελλάδας σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και ποιοι θα είναι εκεί. Έχει σημασία, έτσι. Θα είναι ο Χάρης Δούκας.
13: Νομίζω πως το βασικό είναι ότι θα είναι ο Χάρης Δούκας και ούτως ή άλλως υπάρχει,
1: θα δούμε,
13: ανάμεσα στην Ελλάδα και στην πλευρά αυτή.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς, ακριβώς για αυτό που συζητούσαμε τον Αντώνη, για το άρθρο 16 και όλες αυτές τις αντιθέσεις, να το πούμε έτσι, ήπια το τελευταίο διάστημα, για αυτό το θέμα ακούμε τον Γιάννη τον Μπουλέκο, αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος πολιτικής γραμματείας και επικεφαλής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Αυγή και Κόκκινο.
14: Εδώ στο πολιτικό τραπέζι αποτυπώθηκαν δύο διαφορετικά πράγματα. Η ιδεολογική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως τοποθετείται, για την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, και απ' την άλλη είναι η πολιτική θέση δική μας, που είναι καθαρή πολιτική θέση και λέμε ότι νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο, γιατί το δικανικό μας σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο.
15: Υπάρχουν και συνέπειες όμως και μάλιστα οικονομικές.
14: Δεν σας διέκοψα καθόλου. Υπάρχουν κλίδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται, αποτυπώνεται, πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και το άρθρο 16. Είναι καθαρά. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται και θέλει να τροποποιήσει το άρθρο 16 με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όλοι κρινόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι, και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες προασπίζονται τη συνέχιση του νόμου Πιερακάκη. Και εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και είσοδος με κατατακτήριες και με άλλους τρόπους, οι οποίες προβλέπεται από το θεσμικό μας σύστημα, ένταξη στο αυτό το σπουδαστό στη δημόσια εκπαίδευση.
16: Με ένα νόμο και ένα άρθρο επιστρέφουμε.
14: Όχι, είναι πραγματικότητα. Προασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Προασπιζόμαστε αγώνες δεκαετιών.
16: Εμείς,
14: είναι ταυτωτικό. Είναι ταυτωτικό για μας αυτό.
17: Κύριε Μπουλέκο, εσείς είστε κατά της κατάργησης των εξετάσεων αυτών των ψυχοφθόρων διαδικασιών?
14: Είναι πάγια θέση μας η κατάργηση των πανελλαδικών. Σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρώπης, κύριε Γιακουμή, βγάζουν τα κριτήρια εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι ίδιες οι σχολές.
18: Μα έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το εθνικό πολιτήριο.
14: Κυριακό, εμείς λέμε εμείς τη θέση μας. Είναι ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και οι δύο στρατηγικές
15: που αποτυπώνεται. Θερμά.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 52. Και η πρόσφατη συνέντευξη Στουρνάρα πριν δύο μέρες, 2,5 αν δεν απατώμαι, έχει προκαλέσει και πολλά ερωτηματικά και πολλές αντιδράσεις και πολλά και πολύ εκνευρισμό εννοείται.
1: Νέα συγκυβέρνηση, για να είμαστε ακριβείς, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ.
2: Και Κουβέλης. Σωστά.
1: Βεβαίως. Και τα πήγε πολύ καλά. Που δείχνει ότι η χώρα, εάν θέλει, μπορεί να βρει συνενέσεις ευρύτατες. Νομίζω αυτή η διετής κυβέρνηση έδειξε κάτι θετικό. Ότι υπάρχει περιθώριο συνενέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις.
2: Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά στο Open και τον Νίκο Στραβελάκη και υπενθυμίζει ότι στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων συνεργάστηκαν με επιτυχία 3 κόμματα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.
3: Εσείς λέτε γενικώς ότι έχουμε κουλτούρα συνενέσεων. Και το έχετε δει.
1: Όχι, δεν ξέρω αν έχουμε κουλτούρα. Σας είπα για τότε. Τότε υπήρξε συνένεση και εύχομαι και σήμερα να υπάρξει κουλτούρα συνενέσεων. Κοιτάξτε, τώρα στη μία προεκλογική περίοδο ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί όμως.
3: Ναι, δεν μου σκολεύει.
1: Και θα κυβερνηθεί. Να είστε βέβαιοι.
2: Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι υπέρ της ολοκλήρωσης των τετραετών κυβερνητικών κύκλων για λόγους αρχής.
3: Αν γίνουν πρόωροι εκλογές, αν γίνουν το φθινόπωρο, θα είναι χειρότερο για εσάς ή δεν έχει καμία σημασία για την οικονομία είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη.
1: Θεσμικά οι εκλογές πρέπει να γίνονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα κάθε 4 χρόνια. Διαφορετικά, αν γίνονται κάθε 3 χρόνια, ο ωφέλιμος χρόνος της κάθε κυβέρνησης μικραίνει. Δεν είναι καλό αυτό.
2: Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά με θερμά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, αποφεύγει να σχολιάσει τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.
3: Ενδεχόμενο να κάνει κόμμα απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δεν θα σχολιάσω τα πολιτικά. Γιατί... Δεν είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη.
3: Ήσασταν όμως υπουργός.
1: Να σχολιάσει.
3: Κάπως,
1: επειδή ήμουν υπουργός, το ήμουνα τότε. Ναι. Και έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του.
3: Το κρατώ αυτό. Ναι.
1: Αυτή η δύσκολη περίοδος μου κέρδισε πολλούς φίλους.
3: Που τους κρατάτε ακόμα προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Όλους. Όλους.
3: Μιλάτε δηλαδή ακόμα με τον κύριο Σαμαρά.
1: Μα φυσικά μιλάω με τον Αντώνη.
3: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Και όχι μόνο με τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλάω με όλους τους πολιτικούς.
2: Απαντώντας την κριτική που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Στουρνάρας είπε ότι καθένας κρίνεται από την ιστορία. Ενώ υπεραμύνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου που μείωσε δραστικά τις νέες συντάξεις, με το επιχείρημα ότι έτσι θωρακίστηκε το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας κρίνεται από την ιστορία, από την πορεία του, από αυτούς που τον κρίνουν. Ο κύριος Τσίπρας τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ποιος είμαι, πώς στάθηκα, πώς βοήθησα τη χώρα μου. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως και άλλοι νόμοι, ψηφίστηκαν για να επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία. Έτσι. Εγώ σέβομαι όλους αυτούς τους πολιτικούς, ασχέτως προέλευσης, που πήρανε γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα.
2: Σε πολλές περιπτώσεις ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
0: Καθόλου πολιτική παρέμβαση, Σπύρο Στουρμαλίδη, έτσι. Καλησπέριζω το διευθυντή της εφημερίδας Αυγήτρο, Σπύρο του Στουρμαλίδη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έτσι, σαν ανώτατος πολιτικός παράγοντας και όλες κινήσεις.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε.
0: Όχι,
4: δεν είναι
0: αλλά
4: πρώτη φορά.
0: Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, και αυτό καθίσταται ακόμη πιο ενοχλητικό.
4: Ναι, είναι τρίτη φορά τώρα, τρίτη θητεία. Ο κύριο Στουρνάρας είναι.
0: Ναι, γίνεται προκλητικός.
4: Αισθάνεται ως ο στυλοβάτης ενός συστήματος.
0: Μα είναι και ισόβιος πράγμα.
4: Ενός συστήματος, ακριβώς.
0: Μα είναι και ισόβιος.
4: Ήταν σε τρίτη φορά, βέβαια.
0: Βεβαίως.
4: Και αισθάνεται στυλοβάτης ενός συστήματος, το οποίο πρώτον το τραπεζικό έχει ξεπουληθεί στους ξένους τα funds. Δεν είναι ούτε καν ελληνικό, αν πάει κάποιος έτσι.
0: Με τις ευλογίες του κ. Στουρνάρα, ναι. Όχι και με τη σύμπραξη.
4: Και επίσης, χωρίς να δίνει δάνεια στους Έλληνες, αλλά με πολύ, πολύ επιλεκτικά και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μιλάμε για μικρομεσαίους τώρα, οι ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη,
0: ναι,
4: ακριβώς. Ναι. Ενώ αυθαιρετούν και οι τράπεζες λένε δεν υπάρχει νόμος για αυτό που σας λέμε ότι κάνω, αλλά είναι η πολιτική της τράπεζας.
0: Ναι.
4: Ο έλεγχος της τράπεζας της Ελλάδας υπάρχει. Υπάρχει. Τι ακριβώς ελέγχει η τράπεζα της Ελλάδας? Δεν προστατεύει τον Έλληνα πολίτη? Τον άνθρωπο που έχει τα λεφτά του ή προσφεύγει στην τράπεζα για τον όποιο λόγο.
0: Κατεξοχήν
4: ή που υποχρεωτικά στο λογαριασμό του περνούν λεφτά υποχρεωτικά, είτε για να πάρει είτε για να πληρώσει.
0: Και είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος ο κύριος Στουρνάρας. Ακριβώς.
4: Αντί να μας πει για αυτά ο κύριος Στουρνάρας, λοιπόν, ναι, πώς προστατεύει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα μικρότερο επενδυτή, τον Έλληνα ο οποίος έχει μια κάρτα, ναι, και προσπαθεί να τη βγάλει με αυτήν. Αντί να μας πει πώς τους προστατεύει αυτούς, εμφανίζεται ο στυλοβάτης ενός συστήματος, το οποίο είναι αυτό που είναι.
0: Ναι. Γιατί πάει πολύ καλά και η ελληνική οικονομία.
4: Τέλεια.
0: Ναι, για αυτούς, για τους...
4: για κάποιους πάει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Για το 1-2% έτσι πάει πολύ
4: για
0: καλά.
4: Για κάποιους πάει.
0: Ελληνική οικονομία.
4: Για κάποιους πάει.
0: Σπύρο, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, το Σαββατοκύριακο ανησυχήσαμε. Διότι τα Patriot που έχουμε τα ελληνικά, οι συστοιχίες των Patriot που έχει στείλει η Ελλάδα, ξαναχτύπησαν. Δηλαδή έχουμε εμπλοκή πια της Ελλάδας κανονικά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
4: Ναι.
0: Να ανησυχούμε.
4: Κοιτάξτε,
0: πρέπει να μείνουν οι Patriot.
4: Το θέμα είναι το εξής, ότι χώρες, και αυτό που έχει γίνει από την πρώτη φορά που ο κύριος Δένδιας περηφάνος μας ανακοίνωσε και μετά το κάλυψαν και ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Η περηφάνος ανακοίνωσε ότι η Patriot, η ελληνική συστοιχία παίρνει μέρος στον πόλεμο. Από την πρώτη φορά το ίδιο πράγμα λέγαμε. Πρώτον, πάρα πολλές χώρες δίνουν οπλικά συστήματα, πουλάνε όπλα σε άλλες χώρες. Καμία από αυτές, από τους πολιτές ή ενοικιαστές, δεν υπερηφανεύεται ότι παίρνει μέρος σε ένα πόλεμο που διεξάγει ο αγοραστής του οπλικού συστήματος ή ο επινοικιαστής.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Δένδιας καθιέρωσε κάτι διαφορετικό. Πανηγυρίζει για ένα πόλεμο που δεν του ανήκει, εκτός αν του ανήκει.
0: Ναι.
4: Αν μας πει ότι η Ελλάδα είναι σε πόλεμο, τότε να καταλάβουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στο πλαίσιο της προστασίας της ναυσιπλοείας, όλο αυτό που κάνει η κυβέρνηση, γιατί να το περιορίσουμε μόνο στον κύριο Δένδια, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, μήπως θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ελληνική ποντόπορο ναυτιλία?
0: Βέβαια.
4: Μήπως τη θέτει? Το ερώτημα δεν είναι απλώς ρητορικό. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Έτσι.
0: Για να προστατεύουν οικονομικά συμφέροντα, όχι εθνικά. Γι' αυτό εστάλησανε και οι Patriot.
4: Ακόμα και στην Ουκρανία, που είναι το πιο μεγάλο παράδειγμα της στιγμής. Το πιο μεγάλο παράδειγμα της στιγμής. Όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δίνουν όπλα στην Ουκρανία. Κανένας δεν λέει και δεν περηφανεύεται για κάθε μέρα τι έπεσε, αν χτυπήθηκε ρωσικό τάγκ ή ρωσικό drones, ρωσικά drones ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Ναι.
4: Κανένας. Κανένας δεν βγαίνει να πει, η δική μας η στοιχεία χτύπησε αυτό τον πύραυλο ή τον αναχέτησε.
0: Ναι.
4: Κανένας στην Ουκρανία. Και είναι εν γνώση όλων ότι όλη η Ευρώπη θεωρεί εχθρό τη Ρωσία.
0: Ναι.
4: Έτσι, βρίσκεται σε ένα περίεργο πόλεμο.
0: Ναι.
4: Με μεσολαβητή, με τρίτο. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περηφανεύεται ότι παίρνει μέρος σε ένα πόλεμο που δεν μας έχει πει ότι είναι μέρος του πολέμου.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι βλακεία, ανοησία ή κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο.
4: Μαζεύει ψηφαλάκια αυτό.
0: Δεν νομίζω.
4: Μαζεύει ψηφαλάκια. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όπως και εσάς που είσαστε μαζί μας.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
7: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
6: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
10: Η ώρα είναι 3.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
11: Στις καταστροφές. Συνολικά περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρότ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Πύρινα μετωπακέ στην Ιταλία, περισσότεροι από 400 υλουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσει στην Απούλια, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιφέρεια Μολίζα τη κεντρική Ιταλία. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελού σοφετίου κακουργημάτων Λάρισα τι αποφάσει επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τη δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσει των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί τη προτάσεω τη εισαγγελέα, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή τη δίκη, όπω και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματο. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και κληρονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά Σαγκάρα. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχουν οδηγήσει την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισης τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΔ. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 28χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Λήξη συναγερμού στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση που πραγματοποίησε άνδρας με μαχαίρι στο Παρίσι, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις τραυματίες είναι έγκυος. Ο άνδρας έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες με δύο μαχαίρια κουζίνας, ενώ δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοραν Νούνιε. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ακόμη εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνη την ώρα στο χώρο βρίσκονταν 5 άτομα, τα 4 κατάφεραν και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο κοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, εστάλει και μήνυμα από το 112 νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Τείχος τέλος, ο πυρήνος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρότ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας τις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνηγόροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό φυλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιπλέον διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανατά Σαγκαρά. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχει οδηγήσει την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Η στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διανομή. Διαμονή στη χώρα. Σε κακώσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν από νήσων και τέμνων όργανο αποδίδεται ο θάνατος της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Λήξη συναγερμού στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έφραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επεσήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις της, για όσο διάστημα οι ΗΠΑ δεν τις επιτίθεται. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου, γνωστοποίησε σήμερα ο Ατρόμητος, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας κάτω των 19 ετών του Βαβαρικού Συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

παρουσίαση και εσείς εκεί. Σας περιμένω με τα μηνύματά σας, παρεούλα, με όλα όσα θέλετε να μου πείτε. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι τρώτε, τι είδατε. Και θέλω λίγη ταχύτητα, γιατί δίνω προσκλήσεις, οποίες θα κληρώσω 5 και κάτι. Έχουμε έκτακτο κόκκινο βινήλιο σήμερα, λόγω του θανάτου τις προηγούμενες μέρες του Γιώργου Σταυριανού. Ο Πασχάλης Δήμου μας έχει ετοιμάσει ένα έκτακτο αφιέρωμα, οπότε να βιαστείτε. Και να βιαστείτε για μια παραστασάρα. Όσοι δεν την έχετε δει, θα το πω έτσι, ότι επιβάλλεται με έναν τρόπο να τη δείτε. Είναι από τις παραστάσεις που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Και από την άλλη, όσοι και όσοι την έχετε δει, μια ευκαιρία να την ξαναδείτε. Μιλάω για το έργο «Μια αληθίβα», που το σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Θάνος Λέκας και Δημήτρης Καπουράνης σε ρεσιτάλ. Λοιπόν, για αύριο Τρίτη, οι προσκλήσεις θέατρο δάσους, ο προορισμός. Οπότε στο μηνυματάκι σας, όπως και εδώ η φίλη η Δώρα που εμφανίστηκε κατευθείαν, επιβάλλεται να βάλετε και τη λέξη θέατρο. Ξεκινάτε γρήγορα. Σας πάω σε πρώτη μουσικούλα έτσι για το μεσημεράκι, να συνοδέψουμε με Αφροδίτη Μάνου, «Μια μέρα της Μέρης», Λουκιανός Κυλαϊδόνης βεβαίως. Προχθές το μνημόνευαν, γιατί ήταν και επέτειος από το πάρτι της Βουλιαγμένης, αυτό το ιστορικό. Αφροδίτη Μάνου σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1953.

Με καλύτερο τρόπο δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί η εύκολη ζωή μιας γυναίκας, νοικοκυράς, μάνας, συζύγου κτλ. Μέσα στο όλο κοινωνικό πλαίσιο. Παρά την ευχάριστη μουσική, τα όσα περιγράφει Μέρη Παναγιωτάρα μόνο ευχάριστα δεν είναι. Λοιπόν, έχετε πλακώσει Μαρίες από ό,τι βλέπω, έτσι. Καλώς τη μία Μαρία, καλώς την και την άλλη, καλώς την και την τρίτη, η οποία λέει δεν στέλνω μηνύματα, ενώ σας ακούω καθημερινά. Δόλωμα πρέπει να σας βάλω. Στείλτε ένα καλησπέρα, είμαι καλά, μαγειρεύω αυτό. Έστω και έτσι, Μαρία μου, έστω και έτσι. Τώρα η Δώρα που λέει ελπίζω να έχουν φύγει όλοι διακοπές. Δώρα, νομίζω πως όχι. Χθες κατέβηκα κέντρο να βρω κάτι φίλους και ενώ πίστευα ότι θα λείπουν, ήταν για Κυριακή. Τίποτα, παιδιά, δεν το συζητάμε. Μια χαρά κινείται η πόλη με τον κόσμο της. Και όσο για την παράσταση για την οποία σας δίνω και προσκλήσεις για αύριο Τρίτη, για το έργο «Μια άλλη θύβα» στο Θέατρο Δάσους, ξέρω πολύ καλά ότι η σημερινή πρώτη βραδιά είναι full, έτσι. Για αύριο τρέξτε να βρείτε θεσούλα. Ανοιχτός είναι ο χώρος, τα κλασικά που συμβαίνουν στα ανοιχτά θέατρα. Και το λέω από τώρα ότι θα πάτε νωρίς, αναγκαστικά, και θα βρείτε το χώρο που δίνουν τις προσκλήσεις για να πάρετε την πρόσκλησή σας. Είτε στο ταμείο το κεντρικό, είτε κάπου παραδίπλα εκεί στην πόρτα από πίσω υπάρχει κόσμος. Θα ζητήσετε την πρόσκλησή σας στη διπλή, στο ονοματάκι σας, από το κόκκινο και την ομπρέλα. Όσοι και όσες κερδίσετε. Κατά τα λοιπά, κακοκαιρία και ο χαμός που θα γινότανε Παρασκευή εδώ πέρα σε ξύστα, βεβαίως, έτσι, μια δροσούλα αρκετή φθινοπορεινή, χιόνισε και στον Όλυμπο από ό,τι είδα. Ήταν εμπόλικο έτσι το δροσό. Αλλά σε άλλες περιοχές το έκανε το περασμά του φουρτουνιασμένο. Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ξαναπάμε έτσι σε κύμα καύσωνα από ό,τι λένε, ιδιαίτερα από την άλλη εβδομάδα, με αφρικανική σκόνη. Εντάξει. Καλοκαίρι με τα πάνω και τα κάτω του, όπως είναι και οι διαθέσεις μας ούτως ή άλλως. Στη φύση ανήκουμε κι εμείς, δεν πάει έτσι το πράγμα? Συμβαδίζουμε κάπως. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ουσιαστικά ξεπουλάει τον πολιτισμό και ξεπουλάει αρχαιότητες, τα δίνει όλα σε ιδιώτες και ο Θεός βοηθός. Στα κάγκελα οι άνθρωποι του πολιτισμού και οι ανήσυχοι πολίτες, θα έλεγα εγώ, οφείλουμε να δούμε πώς θα προκύψει τώρα όλο αυτό με το αποφασίζομαι και διατάσσομαι, διότι αυτό κάνουν ούτως ή άλλως τόσα χρόνια τώρα αυτοί που μας κυβερνούν. Πριν που είπα και για όλη Μπομπή και στην UNESCO, έτσι, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Okay. Προστατευόμενος δηλαδή. Αλλά παιδιά, έχει φοβηθεί το μάτι μου. Ακόμη και εκεί που προστατεύονται περιοχές, ακόμη και περιοχές Natura που λέμε, κάποιοι βρίσκουν παραθυράκια ανετότατα και τις αποχαρακτηρίζουν, καταπατούν εκτάσεις, βάζουν φωτίτσες. Τι έχει γίνει φέτος εδώ? Κυκλώσαν Θεσσαλονίκη, χθες εκεί στην Πηλαία κοντά μου. Όπα λέω τώρα, πλησιάζει. Αυτό μου λέει Δημήτρης, μέσα από τον πετόν δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Άμα ο άλλος το έχει βάλει, αμέτιμο χαμέτι. Και βέβαια βλέπουμε και το τραγικό έξω, Γαλλία, Ισπανία. Χιλιάδες εκτάσεις να καίγονται. Φύση, πλάσματα, να κινδυνεύουν άνθρωποι, σπίτια, τα πάντα όλα. Κεραίες στα μπαλκόνια. Στα μπαλκόνια βρισκόμαστε με την έννοια της αναταραχής. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Ρασούλης Βαγιόπουλος αυτό το τραγούδι. Στίχη και μουσική αντίστοιχα. Πέτρος Βαγιόπουλος και στην ερμηνεία.

χρόνια πριν αυτό το τραγούδι και πιτσιρικά και, βέβαια η γη του Βαγιόπουλου, έτσι. Λοιπόν, σε ευχάριστες ειδήσεις που ψάχνω να βρω, είδα πριν λίγες ώρες το τρέιλερ που κυκλοφορεί ήδη για την ταινία Σουέλ που θα βγει στις αίθουσες. Είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη. Το σκηνοθετεί ο γιος της, ο Αλέξανδρος Βουλγαρής, γιος και του Παντελή Βουλγαρή, και Βαγγέλης Μουρίκης στον κεντρικό ρόλο του ναυτικού που δεν λέει να σταματήσει να πλέει στις θάλασσες, μόλον ότι δεν βλέπει μετά από ένα σημείο. Μαρία Καβογιάννη, επίσης, Καριοφιλιά Καραμπέτη, έχει σπουδαίο cast από ό,τι είδα. Το τρέιλερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς. Και πολύ ευχάριστο και το ότι το Γιουριμάς χρηματοδοτεί την τηλεοπτική σειρά του Νεριτάν Ζιντζηρία. Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους, παιδιά, το βιβλίο του Μιχάλη Αλμπάντη, για το οποίο έχουμε μιλήσει μαζί του, κάναμε συζήτηση εδώ στο Κόκκινο, σας έχω πει να μην το χάσετε, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από αυτά που έχουν βγει προσφάτως, έτσι. Και θα το δούμε λοιπόν, και μάλιστα ως την πρώτη ελληνική σειρά που χρηματοδοτείται άμεσα από το Γιουριμάς. Είναι ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, ταμείο χρηματοδότησης ταινιών. Και ο Νεριτάν Ζιντζηρία είναι βραβευμένος και στη δράμα, στο φεστιβάλ και όχι μόνο. Για να δούμε πώς θα το δούμε και αυτό τηλεοπτικά. Γι' αυτό που σας έλεγα πριν για το νομοσχέδιο, για την εκποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες, πολύ ωραίο σκίτσο έχει φτιάξει ο ηθοποιός και σκητσογράφος Γιώργος Γαλίτης. Με το Λόρδο Έλγιν να κρατάει το νομοσχέδιο και να λέει «Λάθος εποχή γεννήθηκα». Δεν θα είχε πάρει μόνο το μάρμαρο ο Έλγιν, σήμερα τα πάντα όλα θα έπαιρνε. Καταλάβατε, αδέρφια, έτσι έχουν τα πράγματα. Αγαπημένο μου Γιώργο, καλησπέρα σου. Και είδατε κάτι φωτογραφίες εκεί στο στέκι σου. Παρέες, ωραιότατες, χαμογελαστοί όλοι. Πολύ πολύ ωραίες.

στείλει μια φωτογραφία με κούπα που έχει συνεφάγει, έτσι λέγω το επιθέτου, και καφεδάκι. Άντε καλό καφεδάκι λοιπόν. Και να ακούσουμε και ένα σταμάτη κραουνάκι με τη λουζεριά, για να το ξεχνάμε, να μην αφήνουμε να μας παίρνει από κάτω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Συνεχίζουμε το λοιπόν παρεούλα κάτω από την ομπρέλα και θέλω τώρα να μεταφερθούμε προς Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στην Ραψάνη. Εκεί λοιπόν από σήμερα μέχρι και 31 Ιουλίου έχουμε το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό Ραψάνης Γεωγένεσης. Τι ακριβώς είναι αυτό, κάτι με γένα, κάτι με αναγέννηση, κάτι με γη, δεν ξέρω. Όλο αυτό το επιμελείται ο Σταύρος Παναγιωτάκης, πολύ γνωστός εικαστικός και καθηγητής Σχολή Καλών Τεχνών και ευκαιρία λοιπόν να μας τα πει. Καλησπέρα Σταύρο.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς εσένα, ναι. Σήμερα ξεκινάει αυτό το φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό χωριό για την ακρίβεια.
1: Σήμερα μόλις ξεκίνησε και μόλις έχουμε τελειώσει την πρώτη συνέλευση, αφού ήρθαν περισσότεροι σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται ακριβώς λοιπόν, Σταύρο μου, σε αυτό? Γεωγένεση έχει πολύ ιδιαίτερο όνομα. Αν μπορείς λίγο να μας δώσεις μια εικόνα.
1: Ανακάλυψε αυτό το γεωγένεση πριν πολύ καιρό. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την αναγέννηση της ίδιας της γης.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή
0: κάπου σε χάνουμε. Ναι. Κάπου σε χάνουμε. Δεν μπορώ να σε ακούσω καλά. Μπορείς να βρεις λίγο ένα σημείο καλύτερο?
1: Ναι.
0: Εκεί που είσαι τώρα, ας πούμε, να δούμε αν πιάνει.
1: Μήπως τώρα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, μείνε λίγο εκεί.
1: Είχα ανοιχτή ακρόαση και για τον λόγο ήταν κάπως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αναγέννηση, ναι.
1: Ναι, είναι προσιλωμένο, ας το πούμε, το καλλιτεχνικό χωριό στο Δήμο Ραψάνης Τεμπών. Στη Ραψάνη του Δήμου Τεμπών. Επικεντρώνεται στη φύση και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Όχι.
1: Την οικολογία και το περιβάλλον το αφιερώνουμε στη φύση, γιατί νομίζω ότι ο στοχασμός, ο κατεξοχήν σύγχρονος στοχασμός, πρέπει να αφορά την επιβίωση του περιβάλλοντος. Πολλά είναι τα θέματα. Υπάρχει και ελευθερία κίνησης και σκέψης. Απλά ξεκινάμε για τη φύση.
0: Ναι. Είναι με προβλήματα η συνομιλία μας, είναι αλήθεια Σταύρο. Κάνει διακοπές.
1: Κάνει διακοπές. Πάω προς τα έξω.
0: Πάνε προς τα έξω
1: κυρίως.
0: Για να έχουμε καλύτερο τέτοιο. Όσο πιο ανοιχτά μπορείς, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι το δικό μου το ίντερνετ, του χωριού το ίντερνετ είναι κάπως αλλιώς. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Μα ακούτε.
0: Εκεί. Λοιπόν, όλο αυτό πλαισιώνεται τώρα με φοιτητές από Σχολή Καλλοντεχνών, από Σχολές Καλλοντεχνών.
1: Δηλαδή... Ναι, είναι κυρίως άτομα που είναι φοιτητές της Σχολής Καλλοτεχνών της Θεσσαλονικής προς παρόν και της Αττικής Φωτογραφίας. Όμως, χρόνια κάθε μέρα θα έρχεται και ένας καλλιτέχνης, όπως είναι σήμερα θα παρευρεθεί ο κ. Λάμπρος Ψηράγκης, είναι ο διευθυντής του 5ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής
0: Καλλοτεχνών.
1: Ναι. Της Θεσσαλονίκης, του Απιθύτα της Καλλοτεχνών και μέχρι πρόσφατα και ο Κοσμήτωρας της Καλλοτεχνών, του Απιθύτα. Κάθε μέρα ένας άλλος καλλιτέχνης θα μας μιλάει για το έργο του με το Zoom και θα μας μιλήσουν από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα, και βλέπω ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί πινακοθήκη του Δήμου Τεμπών.
1: Βέβαια, δεν πρέπει κάπου να παραμείνουν αυτά τα έργα.
0: Πρέπει πολλά, θα σου πω εγώ, και για διάφορους χώρους ανά την Ελλάδα, για να μην σου πω και παντού. Αυτό όμως είστε ήδη σε κάποιες συζητήσεις και μπορεί να γίνει? Πώς το...
1: Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ήδη ένας χώρος που δεν τον έχω δει ακόμα, σε πολύ μη ακριβώς λειτουργική κατάσταση. Και επειδή σκοπεύουμε αυτό το καλλιτεχνικό χωριό να επανεξελιχθεί να γίνει, πιστεύω ότι είναι καλό να μένει μια πρίκα, ας πούμε, στο χωριό, ώστε και να γίνει ένας πόλος έλξης διαφόρων επισκεπτών που δεν θα το είχαν ίσως στο μυαλό τους, αλλά να είναι ακόμα ένα ερέθισμα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως έχω και την ιδέα, γιατί μίλησα με το Δήμο Σφακίων για να μου παραχωρήσουν το Φραγκοκάστελο. Είχα κάνει μια έκθεση πέρυσι.
0: Στην Κρήτη, ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ δημιουργική συνεργασία, ναι, στην Νότια Κρήτη. Έκανα την κουβέντα πριν λίγες μέρες και υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί η έκθεση και εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι καλλιτέχνες είναι δημιουργικοί και εργατικά άτομα, όσους ξέρω τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι και τα αποτελέσματα, η παραγωγή θα είναι αρκετά δημιουργική.
0: Μάλιστα. Σταύρο, ως καλλιτεχνικό χωριό, αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε διάφορες μορφές τέχνης, να πλαισιωθεί δηλαδή με ηθοποιούς, μουσικούς, λογοτέχνες. Να γίνει έτσι μια συνάντηση πολύ πολύ πλούσια.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμή δηλαδή, έχουμε εκτός από τη ζωγραφική σχέδιο, που είναι το πιο κλασικό τρόπος έκφρασης, ας πούμε, στα εικαστικά, θα έχουμε performance, θα έχουμε εγκατάσταση και μουσική με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι στιγμής και σαν πρώτη απόπειρα, να μπορέσουμε να τα οργανώσουμε όλα αυτά με συνέπεια, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει αυτές τις μορφές τέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είχα τη σκέψη να κληθούν ένας ποιητής, να παγγείλει κάποιος και κάποια κτλ. Αλλά ίσως αυτά πρέπει να τα αφήσουμε για του χρόνου,
0: μέχρι
1: να καταφέρουμε να στήσουμε την πρώτη δυνατή εμπειρία.
0: Λοιπόν, να πάει πολύ καλά, εύχομαι. Όσοι και όσες βρεθείτε Ραψάνη, εκεί στο Δήμο Τεμπών, θα βρείτε αυτές τις δράσεις όλες.
1: Είμαστε στο
0: δημοτικό σχολείο, ναι.
1: Τα παιδιά πάνε σε άλλο χωριό πλέον. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στο δημοτικό σχολείο και είμαστε σχεδόν όλη τη μέρα εδώ πέρα δημιουργώντας έργα.
0: Ωραιότατα. Ωραιότατα. Σταύρο μου, επειδή είναι και δύσκολη η επικοινωνία, σας αφήνω να το χαρείτε και να δούμε πώς θα πάει λοιπόν για να προχωρήσει και του χρόνου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λίγο προβληματική η επικοινωνία. Καταλάβατε όμως, φαντάζομαι, ακούσατε δηλαδή όλα όσα υπόθηκαν για τη γεωγένεση. Είναι το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό εκεί στη Ραψάνη. Είχε την ιδέα ο Σταύρος Παναγιωτάκης, γνωστός εικαστικός. Αυτός το έστησε λοιπόν και με διάφορους άλλους εικαστικούς δημιουργούς. Φοιτητές από τη Σχολή Καλλοτεχνών δημιουργούν επιτόπου έργα. Υπάρχουν συζητήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, μέχρι 31 Ιουλίου, αν ο δρόμος σας βγάλει εκεί ή είστε κάπου εκεί. Δείτε, απολαύστε και ακούστε. Καλώς τον και τον Θανάση. Καλώς τον και τον Γιώργη. Το πήρα το μήνυμα. Ο Γιώργης λέει, ακόμη και αυτό με τον Όλυμπο και την UNESCO με προβληματίζει πολύ πολύ σοβαρά. Είναι να μην σε προβληματίζει. Εδώ πέρα, ό,τι γίνεται, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, σε κάνει να κρατάς μικρό καλάθι. Ως πολύ μικρό. Η Μαρία μου στέλνει εδώ πέρα σκιτσάκια τι θα γίνει άμα κερδίσει. Κάτι αρκουδάκια που χορεύουν, ένα πιτσιρίκι. Έξυπνο. Καλώς και τη Χριστίνα. Ίσως η καλύτερη εκπομπή, Χριστίνα. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι η καλύτερη εκπομπή. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρίγκιπα του ροκ, τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948 και διάλεξα τον Γερομαθιό.

τι τυχαίροι όσοι προλάβαν τέτοια live. Αυτό έχω μόνο να πω. Καλώστηνα τη Μαλαματένια, καλώστηνα και την Όλγα, καλώστηνα και την Αντωνία, καλώστηνα και τον Σπύρο. Λέει δυστυχώς κόψαμε ήδη εισιτήρια για την άλλη θύβα. Δεν ήξερες, ρώταγες? Δεν πειράζει, Σπύρο μου. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα το μετανιώσει. Περιμένω τις εντυπώσεις οπωσδήποτε. Ξέρεις, όταν πας κάπου, ακόμη και όταν δώσεις εισιτήριο που μπορεί να είναι και λίγο τσιμπημένο, όχι στην παρούσα φάση θα ρω, αλλά γενικώς, και βγει καλό αυτό που είδες, το νιώσεις δηλαδή, το απολαύσεις, λες χαλάλι, το αντίθετο τι κάνεις. Μου λες, δεν τα έδινα αλλού, αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι αυτή η παράσταση, δεν ξέρω, δεν είμαι μόνο εγώ ενθουσιασμένη. Είναι όλοι όσοι την είδαν, γιατί πάει χρόνια τώρα, έτσι, με αυτά τα δύο παιδιά και με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο στη σκηνοθεσία, με τον Θάνο Λάκα και τον Καπουράνη ενώ στην υποκριτική. Είναι εξαιρετική. Εγώ περιμένω πώς και πώς αν έρθει ξανά το χειμώνα σε κλειστό χώρο να την ξαναδώ. Θέλω πάρα πολύ σε κλειστό χώρο και είμαι και σίγουρη βεβαίως ότι θα την απολαύσετε καλύτερα στο θέατρο Δάσους από ότι εγώ που την είδα πέρυσι, γιατί εγώ την είδα την περίοδο της ΔΕΘ. Και ανέβαιναν οι μουσικές από τη ΔΕΘ, ο Θεός να τις κάνει, προς τα πάνω, έτσι. Και το χαριτολογούσαν και τα ίδια τα παιδιά ηθοποιοί, για να το αντέξουμε. Γελάω τώρα και με ένα σκίτσο σε όλη αυτή τη συζήτηση περί Οδύσσιας, της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι η Πενελόπη και ο Οδυσσέας και του λέει: καθόλου δεν μου άρεσε η Οδύσσια. Γιατί δεν σου άρεσε, τη ρωτάει ο Οδυσσέας. Γιατί έλειπε 20 χρόνια ρε Οδυσσέα, τι γιατί? Ε, κρυό, δεν ήταν καλό? Γιατί δεν γελάς Δημήτρης, αλλά και άλλα βλακίες που λέτε, ναι, ναι, πάγωσες. Ξέρω κάτι ανέκδοτο που γελάτε μόνοι σας.

Λοιπόν, εκδηλώσεις όσο τις προλάβουμε, αδέρφια, ενώ ότι μειώνονται και μειώνονται πολύ εντός πόλης σιγά σιγά. Αυτή η εβδομάδα βγαίνει, δεν βγαίνει, με διάφορα. Έχει, εντάξει, μην τρελαθούμε, αλλά δεν είναι αυτή η ξέχυλη επιλογή πραγμάτων. Την άλλη εβδομάδα πάλι νομίζω θα είναι πολύ λιγότερες, αρχές Αυγούστου πλέον. Εντός πόλης, εκτός μπόλικα. Και πολλά πανηγύρια βέβαια, πολλές γιορτές. Αγίου Παντελήμωνο σήμερα γιορτάζουν Παντελιδές. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση για την οποία ξαναλέω δίνω δύο διπλές για αύριο βράδυ, Τρίτη 28 για Θέατρο Δάσους, μια άλλη Θήβα. Επίσης στο Θέατρο Κήπου έχουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο τρεις βραδιές. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο είναι η παράσταση που σκηνοθετεί και παίζει η Ταμίλα Κουλίεβα, κωμωδία και αυτή. Και ο Ιούλιος κλείνει στο Θέατρο Κήπου με παράσταση για μικρούς και μεγάλους, η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή, 30 Ιουλίου αυτό. Και επίσης έχουμε στο Θέατρο Γης σήμερα Il Volo από τρεις Ιταλούς τενόρους, τον Πιέρο, τον Ιγνάτσιο και τον Τζιάν Λούκα. Μεθαύριο 29 του μήνα έρχεται μια παράσταση που πολύ θέλω να τη δω και ελπίζω να τη δείτε κι εσείς και ελπίζω αύριο να τα πούμε αναλυτικότερα για αυτή τη δουλειά. Μιλάω για το έργο «Άι Λαός». Σε πανελλήνια πρώτη το έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου ως μουσικοθεατρικό έργο. Το σκηνοθετεί ο Στέλιος Βραχνής, Γιώτα Φέστα και Ιωάννα Πηλιχού στους ρόλους. Δύσκολο εγχείρημα μου φαίνεται. Να δούμε πώς θα βγει.

Έχουμε βέβαια και τη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμε στο Αλέξη Δερματζόγλου, στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου. Μην ξεχάσει ποιος κέρδισε. Ο πρόδρομος νομίζω πρόσκληση διπλή για σήμερα. Αγάπη του Μίκαελ Χάνεκε, ταινία του 2012. Και ο νικητής να πάει να βρει τον Αλέξη οπωσδήποτε και να του πει καλησπέρες. Μην τον ξεχνάτε, είναι παραπονιάρης. Για εντός της πόλης, να σας πω επίσης ότι ναι, δεν έχουν κλείσει ακόμη για διακοπές από όσο γνωρίζω, και η Γκαλερί Λόλα Νικολάου που φιλοξενεί μέχρι 30 του μήνα την ομαδική έκθεση Summer Challenges, καλοκαιρινές προκλήσεις, στη Τζιμισκή 52 η Γκαλερί Λόλα Νικολάου, και το Μόμους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη που είναι στη Σταυρούπολη. Θα βρείτε τις εκθέσεις «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό», «Σοβιετικές γελιογραφίες για την τέχνη» από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, και την έκθεση όμως «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν». Και οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες αυτές θα πάνε μέχρι το Γενάρη, 10 Ιανουαρίου του 2027.

Και στο Μουσείο Βυζαντινού, να συνεχίσω με το μόμους, ότι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που είναι στη ΔΕΘ, εκεί μέχρι 23 Αυγούστου έχουμε την έκθεση «Πέρα από τον Καμβά, επιλογές έργων από τη μόνιμη συλλογή». Επίσης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η έκθεση «Σπόλια» με έργα της Νόρας Όκα είναι 22 μεταγραφές των λίθων της μικρής Μητρόπολης Αθηνών. Μέχρι τέλη Αυγούστου αυτή. Και μέχρι 21 Αυγούστου έκθεση νέων αποκτημάτων της περίοδου 19-23 στην Δημοτική Πινακοθήκη, την Κάζα Μπιάνκα, που είναι Όλγας και Σοφούλη. Αξίζει μια βόλτα και σε αυτούς τους χώρους, μην τους ξεχνάτε. Ε? Καλώς είναι την Νατάσα. Η Νατάσα λέει, αν μπορώ να σας πω για το πώς προχωράνε οι μηνιές και άλλες συνδρομές στο σταθμό. Νατάσα μου, αν σου πω ότι δεν ξέρω αναλυτικά στοιχεία, ξέρω ότι από αυτό που βλέπω και από αυτό που ακούω, συνεχώς άνθρωποι σαν εσένα, σαν εσάς γενικώς, αυτούς φίλους μας, τους αγαπημένους, αυτούς μας κρατάτε ζωντανούς στην οικονομική και όχι μόνο κατάσταση, συνεχίζονται κανονικότατα. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τον οβολό τους καθημερινά. Τώρα, αν θες να μάθεις για όλο το υπόλοιπο τοπίο όπως είναι, γιατί νομίζω ότι αυτό σε ανησυχεί, μας ανησυχεί και όλους εμάς, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δεν έχω να σας πω περισσότερα. Είμαστε μεσοκαλόκαιρο, είμαστε μέσα σε διακοπές των συναδέρφων. Θα κλείσουμε πάλι 10 με 21 Αυγούστου με τις υπόλοιπες άδειές μας. Βλέπουμε πώς πάνε τα γεγονότα και θα οριστεί και η κατάσταση. Είναι έξω από το χέρι των εργαζομένων αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ είμαστε όμως ζωντανοί και πορευόμαστε, κάνοντας αυτό που ξέρουμε καλύτερα, το μοίρασμά μας με εσάς και με όλη τη θετική σκέψη όσο γίνεται. Καλώς είναι και την Κατερίνα. Γύρισες, που ήσουνα δηλαδή, και γύρισες για να δεις την παράσταση. Πού βολόδερνες.

Λοιπόν, σας θέλω εδώ, δεν θα σας κυνηγάω. Όποιος και όποια κερδίσει, θα την κάνω την κλήρωση 5 και 25 το αργότερο, γιατί έχουμε κόκκινο βινίλιο, επαναλαμβάνω, έκτακτο στις 5.30. Και θέλω να είστε εδώ, γιατί όποιος και όποια κερδίσει, θέλω να στείλει ένα OK ότι άκουσε το ονοματάκι, σωστά.

Τώρα, στις υπόλοιπες εκδηλώσεις είναι όλες εκτός, παιδιά. Σας έχω εκδηλώσεις που γίνονται σέρες, πιερία, πύλιο, πάμε πιο μακριά. Και μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα κάπως έτσι κινείται το πράγμα. Μια-δυο εκδηλώσεις εντός και οι υπόλοιπες εκτός. Ό,τι προλάβω θα σας πω, να τα μοιραστούμε εδώ. Τα μικρά ταξιδάκια και μάλιστα σε αποστάσεις μπορείς να τις κάνεις αυθημερών, νομίζω δίνουν μια ανάσα και σε αυτό το κομμάτι.

Βλέπω εδώ τώρα και τη σημείωση της συναδέλφου της Ναταλή Χατζηαντωνίου. Αύριο, γιατί αύριο είναι να ψηφιστεί αυτό το πολυνομοσχέδιο του ΙΠΟ, που παραδίδει ουσιαστικά τα πάντα, το ξαναλέω έτσι, τα πάντα, κινητά, ακίνητα, μνημεία, μουσεία, έσοδα, ευρήματα, δεν ξέρω τι, σε μια ΑΕ. Και όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα είναι κόντρα, εννοείται. Πώς θα βγει τώρα αυτό το πράγμα? Μιλάμε για ξεπούλημα, κυριολεκτικό, παιδιά. Και πολύ φοβάμαι αυτό που λέει η Ναταλή, ότι ό,τι και αν βγει θα θυμόμαστε πολύ καλά το ονοματεπώνυμο του εγκλήματος, Μενδώνη, Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι, δεν ξέρω, με έχει ανησυχήσει το ότι η μνήμη είναι πάρα πάρα πολύ κοντή, πιο κοντή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το λέγαμε και για το έγκλημα στη Βενιζέλου, το λέγαμε και για το έγκλημα στα Τέμπη. Και μετά πάλι πάνω το κεφάλι μας, οι ίδιοι, να ξεπουλούν, να διαλύουν, να αποσυνθέτουν. Και τι έγινε? Θα γίνει? Πάντα ελπίζεις, πάντα ελπίζουμε. Αλλά ξεδιάντροπα εγκλήματα, το ένα πίσω από το άλλο, ξεδιάντροπα σκάνδαλα. Ούτε τσίπα, τίποτα απολύτως, ούτε ένα συγγνώμη, ούτε μια παρέτηση. Παρέτηση ίσομη, ολονών. Όχι βέβαια. Όσο υπάρχει κόσμος που ψηφίζει και λέει μπράβο τους, γιατί είναι όλοι οι ίδιοι, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι, γιατί. Έτσι πάει το πράγμα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Θλίψη, θλίψη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω να κλείσω, Δημήτρη. Ας κλείσω με τραγούδι λοιπόν, για να μην το πάω παρακάτω και μας βαρύνει ακόμη περισσότερο. Είναι εδώ, είναι υπαρκτό, δεν είναι κάτι που αποφεύγω, ούτε το αποφεύγετε. Αλλά το κυλάμε, γιατί παλεύουμε να μην βγούμε έξω από τα ρούχα μας, όσο γίνεται. Λοιπόν, κλείνω με Paul, 2000 λόγοι, έτσι, χωρίς λόγο. Ήθελα να ακούσω Paul, οπότε σας το αφήνω και αυτό, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5.

και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ακόμη εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτού εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπίου στην ΕΡΤ, η έκρηξη πιθανώς να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο εκοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Έκτακτη συνεδρίαση του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς στο μέτωπο στην περιοχή της Ζηρό πλησιάζει στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους δύσκολες ώρες. Δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, τα 77.000 τα κάμενα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί συνολικά 60.000 άνθρωποι. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελού σεφεδίου κακουργημάτων Λάρισας τις αποφάσεις επί των αιτημάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνήγορων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των αιτημάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει, αφορούν μόνο απαλές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχουν οδηγήσει την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό διοικητικό και πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος του Συλλόγου αναλαμβάνει Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου μέσα στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παρανομή διαμονή στη χώρα. Σε κακούσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν από νήσων και δεμνών όργανο, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προφυλακιστέως, με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, στο Εδόλιο. Κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τον αδερφό του. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έφραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ Αμερικής και Ιράν, έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επεσήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις της, για όσο διάστημα οι ΗΠΑ δεν τις επιτίθεται. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη. Τόσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 85,5 δολάρια το βαρέλι, κινείται η τιμή του Brent. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα με 66-65 γνώρισε από τη Γαλλία η εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων με τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 να ολοκληρώνεται. Αύριο στο πρόγραμμα υπάρχει ρεπό και την Τετάρτη αρχίζει η φάση των νοκάουτ αγών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ 91 και 4 στο κόκκινο.

5 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτή είναι η ώρα. Εδώ βρισκόμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr με μια ομπρέλα κόκκινη. Δημήτρης Κουτσιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση μέχρι και τις 6. Βιαστείτε, 5 και 25 το αργότερο θα κάνω κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για αύριο βράδυ, Τρίτη, 28 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, ο προορισμός στα ψηλά, για να δείτε το έργο «Μια άλλη θύβα» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου,

Μάλλον έχω υπηρεστεί από το Στράτο Κερσανίδη. Κάπου εκεί στα Ιταλίας βρίσκεται και ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες. Οπότε είπα να ξεκινήσω έτσι με Κατερίνα Βαλέντε και Πόγκο τσα τσα τσα. Τι λες Μαρία, σε θαυμάζω, σε πάω πολύ. Αν κερδίσω σήμερα θα σε αγαπάω κιόλας. Όπαφα. Συναισθηματικός εκβιασμός λέγεται αυτό. Και τι σημαίνει, δεν με αγαπάς ήδη? Α, παιδιά, δεν με αγαπάς ήδη λες εσύ ή ποιος το έγραψε πριν? Η Χριστίνα, ίσως η καλύτερη εκπομπή. Βάζετε αυτά τα ίσως και άμα και μπορεί. Θέλω σιγουριές. Hey. Καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα και στον άλλο Γιώργο και την Ελένη. Καλώς την και την Άννα. Και στις εκδηλώσεις που σας έλεγα ότι γίνονται εκτός πόλης, να σας πάω τώρα λοιπόν στα Σέρας, εκεί στο Ζιντζιρλί Τζαμί, σήμερα στις 9 και αύριο υπάρχει θεατρική performance Αγώνας Λόγων. Αυτό είναι ένα έργο σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία του Διαμαντή Καραναστάση και καλλιτεχνική επιμέλεια Εμίρ Κουστουρίτσα. Και είναι και μια παράσταση στο πλαίσιο του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», που λέει το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, πώς όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός που θέλει να τον πουλήσει αυτόν τον πολιτισμό σε ιδιώτη, ΑΕ. Τι να πω. Αυτά είναι μόνο στο μυαλό του συγκεκριμένου Υπουργείου Πολιτισμού και άβυσος αυτό το μυαλό.

Τι λες, Θανάση μου, δεν πρέπει να σας έχω δεδομένους. Α, σας έχω δεδομένους. Έχω δείξει εγώ κάτι τέτοιο. Παιδιά, πολύ ψυχολογικό τώρα πέφτει. Θέλει συζήτηση το όλο πράγμα. Αχ, Θανάση μου, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή, είναι το μόνο σίγουρο, και στις σχέσεις των ανθρώπων, όποια μορφή και αν έχουν, θα ρω ότι αν αισθάνεται κανείς δεδομένο κάτι, έχει χάσει από χέρι, ε, συμφωνούμε.

Καλώς την και την Κατερίνα. Θέλουμε να δούμε πολύ την παράσταση, λέει η Μαρία. Μα τι να σας κάνω, παιδιά. Ούτως ή άλλως δύο διπλές έχω. Δεν έχω παραπάνω. Κάποιοι θα χάσετε. Ε? Κάποιοι θα κερδίσετε, αν πάτε και μόνοι σας. Να, όπως ο Σπύρος που είπε πριν. Και κάποιοι θα περιμένουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα να ξανάρθει η παράσταση. Ξαναλέω, αν έρθει σε κλειστό χώρο, δεν τη χάνουμε. Και τώρα δεν τη χάνουμε. Αλλά είναι παραπάνω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω πολύ να το δω σε κλειστό χώρο αυτό το έργο. Είναι με δύο ηθοποιούς, είναι ένα σκηνικό σαν κλουβί, ας το πούμε έτσι, γήπεδο αλλιώς μπορείτε να το πείτε μπάσκετ. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω από κοντά έχει άλλη φόρτιση, άλλη δυναμική. Εγώ το αποδίδω όλα αυτά και στο φεγγάρι. Δε φταίει, τι λέτε. Μίνα, την Ταρέλα, τη Λούνα.

Μάλιστα. Ο Στέφανος εδώ λέει: εκπομπή είναι καλή και παραγωγός ακόμη καλύτερη. Μάλιστα, πάλι στα μισά είμαστε. Και παραγωγός, δημοσιογράφος, δηλώνω Στεφανέ μου, όχι μουσική παραγωγός. Καλώς την και την Φένια. Έχω την αίσθηση, λέει, γιατί άραγε ότι κάποιοι ομπρελίστες επικαλούνται το συνέστημα της ραδιοφωνικής παραγωγού δημοσιογράφου, λέμε. Παράσταση που πρέπει όλοι να δουν. Να τα. Είδατε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, υπέροχα μηνύματα, okay. Μου δίνετε έτσι αφορμές για αυτοκριτική, τι να πω. Τι κάνω καλά, τι δεν κάνω και τα λοιπά. Κόσμος και Κοσμάκης πλάκωσε, λέει εδώ η Δώρα, έτσι είναι. Ορίστε, λέει, τι παθαίνεις, θα λες καλά λόγια για την εκπομπή παρά έξω. Μα όλοι στην πόλη βρίσκονται ή μόνο οι φτωχοί? Οι περισσότεροι δεν είμαστε οι φτωχοί? Καλός ή κακός, έτσι πάει το πράγμα, δυστυχώς. Ελάτε εδώ, όλη παρέα, ο ένας με τον άλλον. Σας πάω και μέχρι Πιερία εγώ, στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο Κηποθέατρο Κατερίνη σήμερα. Γιώργος Βατουσιάδης και Πιέριανς εμφανίζονται με μουσική. Και 29 του μήνου, κατά φαντασία, να στενείς του Μολιέρου με Βλαδίμερο Κυριακίδη στο Αρχαίο Θέατρο 2. Στην Πιερία όμως έχουμε και στο Βυζαντινό Κάστρο της Αρχαίας Πίδνας, Μακρυγιάλου, έκθεση φωτογραφίας «Λόγια στη θάλασσα». Είναι ομαδική έκθεση με έργα 37 φωτογράφων μέχρι 31 Ιουλίου. Τώρα ακόμη πιο πέρα, σας υπενθυμίζω ότι στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου είναι σε εξέλιξη το 20ο Μουσικό Χωριό και στην Τζαγαράδα, στη Ζαγορά, το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου είναι κλασικής μουσικής αυτό το φεστιβάλ. Για αύριο πάλι και μέχρι και τις 30 του μήνα, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, έχουμε τις δύο παραστάσεις στο Φουαγέ. Με κλιματισμό εκεί, ωραιότατα. 7 η ώρα το ημερολόγιο του Αδάμ και της Σέβας. Έργο βασισμένο σε κείμενα του Μάρκ Τουέιν και σκηνοθεσία Εφης Δρόσου. Και 9 η ώρα το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Ενώ ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρ που λέγαμε πριν, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, αύριο θα είναι στα Νέα Μουδενιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδενιών. Όσο για το Θέατρο Δάσους, να πω ότι μετά τις δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο του έργου «Μια άλλη θύβα», τη σκητάλη θα πάρει παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που το σκηνοθετεί ο Νικορέστης Χανιωτάκης. 29 του μήνα θα είναι αυτό το Θέατρο Δάσους και ο Ιούλιος θα κλείσει εκεί στα ψηλά στο Σέιξου, 30 και 31, επίσης με μια πολύ συζητημένη παράσταση. Μιλάω για τη Μύδια, βέβαια, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με Καριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και Ρένι Πιτακή και μουσικούς επί σκηνής. Περιμένει πολλοί κόσμος να τη δει και αυτή και εγώ δεν ξέρω αν θα πάω, αλλά έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Δύο βραδιές που κλείνουν τον Ιούλιο στο Θέατρο Δάσους και μετά πάμε αργότερα, βέβαια, έτσι, με το γνωστό διάλειμμα του Αυγούστου, με ακόμη περισσότερες παραστάσεις.

Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, αδέρφια, φινιτό, πάμε για κλήρωση. Ε? Πάμε, πάμε. Έχει μαζευτεί και αριθμός. Wow. 18 άτομα, παρακαλώ, και θέλω μόλις 2 νούμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτές οι 2 διπλές είναι το πρόσφορο από τους ανθρώπους που οργανώνουν τις διάφορες παραστάσεις, συναυλίες κτλ. Και μας τα προσφέρουν, έτσι, για να τα μεταφέρω εγώ σε εσάς. Οπότε 2 νούμερα από το 1 στο 18 δώσ' μου, ναι. Μάλιστα. Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, Γιώργος Δρίγκας και Μαλαματένια Βαφιάδου. Γιώργος Δρίγκας, Μαλαματένια Βαφιάδου. Θέλω το OK τώρα, ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Γιώργος Δρίγκας, Μαλαματένια Βαφιάδου. Ανηφορίζετε θέατρο δάσους, ψάχνετε ρωτώντας πού είναι οι προσκλήσεις, διπλή πρόσκληση ο καθένας από το κόκκινο και την ομπρέλα. Γιώργος Δρίγκας, Μαλαματένια Βαφιάδου, έτσι. Οπότε νομίζω, Μαρία μου, ότι δεν θα με αγαπάς. με πρόλαβε όμως, πάλι βρες αγαπώ, λέει. Εντάξει, εντάξει, χαίρομαι. Και ήμουν έτοιμη να το πω, να την κατευθείαν το μήνυμα. Μη στεναχωριέστε, πουλάκια μου. Για άλλα, για άλλα, για άλλα. Καλά να είμαστε.

Ο χρόνος μας πώς είναι? Κλείνω για να πάμε βινήλιο, Δημήτρη. Οκ. Λοιπόν, οπότε κλείνω με Κατερίνα Καζέλη. Είναι σου νομί που ο Τζούντι Κάρε λέγεται το τραγούδι. Και πάμε προς το κόκκινο βινήλιο, έκτακτο σήμερα, αφιερωμένο στον Γιώργο Σταυριανό, τον Πασχάλη Δήμου βεβαίως.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

πόρτες που άνοιξα για να σε βρω. Σβήνω και χάνομαι κι όλο ξανάρχομαι κι ακροβατώ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με το έκτακτο βινίλιο του Πασχάλη Δήμου, κόκκινο βινίλιο, που ο Πασχάλης έχει τρελαθεί τις τελευταίες μέρες με τα έκτακτα, λόγω απολειών σπουδαίων ανθρώπων. Καλησπέρα Πασχάλη.
1: Καλησπέρα. Αν μου επιτρέπεις, μέτρησα μόνο στο πρώτο μισό του 26, 7 αποχαιρετιστήρια αφιερώματα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Mm. Φεύγουν, φεύγουν. Βέβαια, ξέρεις τώρα, είναι άνθρωποι που αφήσανε εποχές ολάκερες με μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερη. Άκουγα τα τραγούδια που διάλεξες για τον Γιώργο Σταυριανό. Με αυτά νομίζω ότι πέρασα την εφηβεία μου με έναν τρόπο. Δηλαδή, ήταν γύρω μου, ήταν συνέχεια τα ακούγαμε.
1: Εσύ την εφηβεία σου, εμείς τα νεανικά μας χρόνια. Έτσι είναι. Mm-hmm. Ποιητής των ήχων.
0: Ναι.
1: Μέγας μελωδός. Επανέφερε τη μελωδία στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως είχαν κάνει παλιότερα ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Σπανός, και με την ευκαιρία να πω πως το προγραμματισμένο αφιέρωμα είναι για αύριο στο Γιάννη Σπανό, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν μπερδευτούμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η γεννητή της 26 Ιουλίου, οπότε το αφιέρωμα είναι στο Γιάννη Σπανό για αύριο. Σήμερα Γιώργος Σταυριανός, συνεχιστής, όπως είπαμε, της παράδοσης των μεγάλων συνδετών της δεκαετίας του 60, καθιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό ύφος στις συνθέσεις του, συνθέσεις υψηλής αισθητικής, βαθιά ποιητική η εργασία του, η καλλιτεχνική, έδωσε εξαιρετικά δείγματα γραφής, τόσο στα τραγούδια όσο και στις απαράμιλες ομορφιάς, στα απαράμιλης ομορφιάς ορχιστρικά του θέματα. Έγραφε και στίχους ο ίδιος, αλλά συνεργάστηκε και με πολλούς στιχουργούς. Μία από τις σπουδαίες συνεργασίες του ήταν με την Ελένη Βιτάλη, που ακούσαμε mm-hmm. από το 1990 και από το δίσκο «Άνεμος είναι», «Το δρόμο που αγάπησα», χαρακτηριστικό τραγούδι mm-hmm. για τον Γιάννη, για τον Γιώργο Σταυριανό, στίχη Στέλιος Χατζημιχαήλ. Ο Γιώργος Σταυριανός εμφανίστηκε στη δισκογραφία «Απροσδόκητα» το 1982 και ξάφνιασε ευχάριστα, βέβαια, άμα τη εμφανίσει, όπως λέμε, με το δίσκο «Έρημη πόλη», με ενορχίστρωση Δημήτρη Λέκα και βασική ερμηνεύτρια τη Μαρία Δημητριάδη. Από εκεί θα ακούσουμε το πιο γνωστό τραγούδι του δίσκου, το «Ήσουν αφεγγάρι», αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις, όπως λέγαμε, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, και αμέσως μετά από μια άλλη δουλειά που επίσης υπήρξε πολύ σημαντική, «Η φόβη του μεσημεριού», θα ακούσουμε το «Τι να το κάνω το φιλί» με τη Μαρία Κανελοπούλου, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

0: Μάλιστα. Ωραιότατα.
1: Το ζήσαμε το Γιώργο Σταυριανό σε αυτή την πόλη. Και εκείνος την έζησε σε βάθος. Μπορούσε να τον συναντήσει στον δρόμο, στο καφέ, στο στρέτο σύχναζε, έτσι. Που έγραψε και το ομότιτλο κομμάτι. Στο βιβλιοπωλείο, στο δισκοπωλείο, πάντα εγκάρδιος, πάντα καλοσυνάτος, πάντα ευγενής, πάντα φιλικός. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, του γνωρίσαμε και λίγο περισσότερο, του πήραμε και συνεντεύξεις. Ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, ένας άνθρωπος της πόλης. Το επόμενο τραγούδι τώρα και ο επόμενος δίσκος, δεν μπορώ να πω ποια ήταν η εμπορική του διαδρομή. Μπορώ όμως να μιλήσω για τη ραδιοφωνική του διαδρομή. Ήταν ένας ραδιοφωνικός δίσκος που, αν θυμάσαι και εσύ, Έλσα, το 1995 ακούγονταν συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μιλάω για το δίσκο «Στη Βολιορκή Πέφτει Πάντα η Τρία», με ερμηνευτεί τον Κώστα Μάντζιο. Από εκεί θα ακούσουμε το «Μαύρο Μαστέρι». Και αμέσως μετά έναν άλλο δίσκο που επίσης ακούστηκε πολύ και από τα ραδιόφωνα, το 1998, το «Πιο Μεγάλο Ψέμα», με τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη.

0: Δύο ακόμη κομμάτια έχουμε, Πασχάλη.
1: Ωραία, ωραία. Η στίχη εδώ ήταν της Μυρτούς Κοντοβά. Το επόμενο δεν έχει στίχους. Είναι ένα από εκείνα τα εξαιρετικής ομορφιάς ορχιστρικά του, το πιο διάσημο ίσως, ο χορός της Μάγισσας του Μεσημεριού. Έχει γίνει μουσικό σήμα σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές εκπομπές. Να πούμε τώρα για τα ορχιστρικά του δύο λόγια. Με την ορχιστρική δουλειά του Secrets μπήκε στη διεθνή αγορά το μουσικό θέμα Secret Loves. Μπήκε στο Buddha Bar και σε δεκάδες διεθνείς συλλογές και είναι όλα εξαιρετικά. Δεν ήξερα ποιον από το διάλεξα. Διάλεξα το πιο διάσημο, ο χορός της Μάγισσας του Μεσημεριού.

0: πασίγνωστο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα κλείσουμε με μια εξαιρετική φωνή, Βάλια Τσιριώτη, θα την ακούσουμε στο Ματωμένο Όνειρο, στίχη του Γιώργου Πολυμενάκη και του Νίκου Καλίνη. Αυτό, ένα κομμάτι θα είναι και άλλο.
0: Όχι, ένα αυτό.
1: Ένα, ωραία. Αυτά από μένα. Γεια σας και χαρά σας. Ραντεβού και πάλι αύριο τη γνωστή ώρα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Πασχάλη.
1: Καλά.
0: Οπότε, αδέρφια, με αυτά κλείνουμε ομπρέλα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής του εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσωπού τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιού, στην ΕΡΤ, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο εκοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Εξακολουθούν να μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Φλωράν Νουνιές, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο να ξεσπά κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στα 77.000 τα καμένα κτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί συνολικά 60.000 άνθρωποι. Σε λίγη ώρα αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος και θα φανεί ποιες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα κρυφτούν αναθεωρητές. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνηγόροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας, προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό διοικητικό και πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόεδρος, αναλαμβάνει Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Με την απολογία του πρώτου κατηγορουμένου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Εδώ λέω κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του και τον αδερφό του. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε κακώσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν απονήσεων και τέμνων όργανο, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αργά σήμερα μετά τις 7 το απόγευμα. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, ο Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων. Το Σαββατοκύριακο, από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις, για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις επιτίθεται. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμού, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Παγάη. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, ως απάντηση στη διείσδυση μη επανδρομένων σαουδαραβικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού. Η Μαγιόρκα με 1,5 εκατομμύριο μόνιμους κατοίκους δέχεται πάνω από 19 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, με τους κατοίκους να καταγγέλουν ότι η περιοχή έχει φτάσει στα όρια της οικολογικά, εδαφικά αλλά και κοινωνικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΠΑ 8 sold out σε εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και σήμερα το πρωί διατέθηκαν άλλες 1.000.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

και 4 το πρωί την εκπομπή. Καμιά φορά προλαβαίνουμε και το βράδυ. Και ακολουθώ και εγώ στην προσωπική μου σελίδα με το όνομά μου στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ανάλογα με τα, δρόμενα έξω και τις θερμοκρασίες και τους ήλιους και τις σκιές. Μια εξαιρετική μπάντα που έχει καινούριο δίσκο από το Brooklyn, λέγονται Sun Dub. Είναι 7 άτομα. Μπροστάριδες βλέπω δύο αδέρφια, η εξαιρετική Joanna Titters στο τραγούδι και ο Ben Titters drummer και φωνητικά μαζί, και η Hairi από το ομώνυμο τζαμαϊκανό reggae σχήμα. Οπότε reggae το ξεκίνημά μας, Don't Let Me Down, Sun Dub featuring Hairi.

Don't Let Me Down, ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Sun Dub από το Brooklyn, σε συνεργασία με την Hyrie από την Hawaii. Και πάμε κανονικά. Κανονικά εννοώ, επειδή πέσουμε ρέγγε, έτσι. Πάμε στη ρίζα, στη Τζαμαϊκά, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ της Azza Lineage.

Ντεμπούτο άλμπουμ για την Τζαμαϊκανή ερμηνεύτρια την Άζα Lineage. Λέγεται Rebel Dota με D-W-T-A. Λοιπόν, σε παραγωγή King Jammy και χρησιμοποιώντας παλιούς dub ρυθμούς από τα Τζαμαϊκανά στούντιο και σύγχρονα φωνητικά. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως σε ακόμα ένα κομμάτι. Καινούριος δίσκος για τον Mo Colors, Fruits of the Diaspora, Βρετανό-Μαυριτανός πολιοργανίστας, περκασιονίστας και ερμηνευτής, που συναντά το σχήμα Cooperator σε ένα δίσκο που... όχι Μαυριτανός από τη Μαυριτανία, από το Mauritius στον Ινδικό ωκεανό, πώς να το πούμε στα ελληνικά, τέλος πάντων. Οπότε όλοι οι ήχοι των διαφόρων θαλασσών από την Καραϊβική στην Ανατολική Αφρική, αλλά και τα Βρετανικά νησιά. Πάμε λοιπόν, Mo Colors, ωραία δουλειά κι αυτή, καλοκαιρινή, με τους Cooperators. Watch him move.

Χαλαρά, παιδιά, δεν βιαζόμαστε. Κάνουμε και την τζουρίτσα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Mo Colors από το Μαυρίκιο, άρα Μαυρικιανός. Μισός Μαυρικιανός, μισός Βρετανός, ρέγγε καλλιτέχνης. Το Colors το γράφει με K, ένα κομμάτι από τον καινούριο δίσκο του με τίτλο Watch Him Move, μαζί με τους Cooperators. Το όνομά του είναι Joseph Dinmamoud, το κανονικό. Λοιπόν, έχει ωραίο δίσκο και αυτός. Ο Μαυρίκιος είναι νησιωτική χώρα, κανονική χώρα στον Ινδικό ωκεανό, ανατολικά της Μαδαγασκάρης. Και Μαυρίκιος είναι το βασικό νησί και υπάρχουν και τα νησιά Ροντρίγκες, Αγκαλέγκα, Σεν Μπράντον, και μαζί με το Ρενιόν που ανήκει στη Γαλλία απαρτίζουν τα νησιά Μασκαρίν. Λοιπόν, Μαυρίκιος με μεικτή κουλτούρα, πολύ ενδιαφέροντα μέρη. Μακάρι να τα επισκεφτούμε κάποια στιγμή. Και τώρα πάμε σε βαρβάτη συνεργασία. Ο τεράστιος ρέγγε στάρ από την εκτή Ελεφαντοστού που σήκωσε το χαμούλι στο Κοσμόπολης στην Καβάλα φέτος, όπου δεν κατάφερα να βρεθώ. Η συνεργασία με τον τεράστιο περκασιονίστα και παραγωγό και band leader από το Σαλβαδόρ της Μπαΐα στη Βραζιλία, τον Καρλίνιος Μπράουν. Φορόλα λοιπόν, ολόφρεσκο σίγγλ, δύο γίγαντες μαζί, Τίκεν Τζαφακόλη και Καρλίνιος Μπράουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Αυτό είναι το κανονάκι του φίλου Μανώλη Χριστοδούλου από την τρομερή βραδιά όπου είχα την τύχη να παραβρεθώ στο Baumstrasse 19 Φεβρουαρίου. Η παράσταση Strings Between Worlds με τον Μάκη Τσίκο στο κλαρίνο, ο οποίος έγραψε αυτό το κομμάτι που λέγεται Traveler, τον Jason Wastor στα drums, τον Στρατή Σκουρκιά στον ταούλι, τον Δημήτρη Μικέλη στο πιάνο, τον Γιώργο Κωνσταντίνο στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Πανορμίτη Μπούμπα στο βιολί. Μάκης Τσίκος λοιπόν και Μανώλης Χριστοδούλου, Traveler, ζωντανά στο Baumstrasse, θα το ακούσουμε έτσι όπως ακούστηκε εκείνη τη βραδιά σε όλη την εκτενή διάσταση.

ζωντανά στο Baumstrasse στις 19 Φεβρουαρίου του τελευταίου χρόνου, πρόσφατα, πριν λίγους μήνες. Φοβερή βραδιά, ήμουν εκεί. Ο υπέροχος δημιουργικός χώρος της Μάρθας Φριτζίλα, η συναυλία του Μανώλη Χριστοδούλου Strings Between Worlds, του Βιρτουόζου στο Κανονάκι, τα έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή. Το κομμάτι Traveler το έγραψε ο κλαρινετίστας Μάκης Τσίκος που ακούσαμε εδώ, drums ο Jason Wastor, κρουστά Στρατής Κουρκέας, πιάνο Δημήτρης Μικέλης, ηλεκτρικό μπάσο ο Γιώργος Κωνσταντίνου και βιολί ο Πανορμήτης Μπούμπας, ο φίλος μας ο Ροδίτης, τον οποίο κρατάμε για να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι, τα Βάσανα, από τον κύκλο 5 κομματιών που παρουσιάζει η 12νησιακή χρειά. Είναι ο Πανορμήτης Μπούμπας στο βιολί, ο Σταύρος Μοσχίδης στο λαούτο, ένα σχήμα που ενσωματώνει την αυθεντικότητα και τη ζωντάνια της παραδοσιακής μουσικής των 12νήσων, και αυτοί αναδεικνύουν με γκέστ τον Γιάννη Κλαδάκη στο τραγούδι, ο Πανορμήτης Μπούμπας που μαζί με τον Λευτέρη Ναυροζίδη τον Ουτίστα ήταν και εδώ όταν γιορτάσαμε πριν λίγους μήνες τα 14 χρόνια του Κόκκινου Θεσσαλονίκης και έπαιξαν ζωντανά. Πάμε λοιπόν, 12νησιακή χρειά με τον Γιάννη Κλαδάκη στο τραγούδι, τα Βάσανα.

Τα βάσανα λοιπόν από τη δωδεκανησιακή χρειά, βιολί ο Πανορμήτης Μπούμπας, λαούτο Σταύρος Μοσχίτης, Ροδίτες, ο Πανορμήτης βέβαια το χειμώνα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, τραγούδι ο Γιάννης Κλαδάκης. Και πάμε να ευχηθούμε σε μια εξαιρετική θεσσαλονική ερμηνεύτρια από τις καλύτερες, τη Σοφία Παπάζογλου, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Ιουλίου του 1972 στις Βρυξέλλες, ξεκίνησε να τραγουδάει στα στέκια όταν ήταν φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο. Το 1995 ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης της εμπιστεύτηκε την ερμηνεία των τραγουδιών του κύκλου «Στεναγμός Ανατολίτης» και μετά ακολούθησε η ιστορία. Φοβερές ερμηνείες, μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου και λαϊκό και έντεχνο και παραδοσιακό και ειδικά προς τα Ανατολά στα Τσακίζη. Πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Σοφία Παπάζογλου ακούγοντας το κομμάτι «Στη μοιρασιά του κουκού» του Αντώνη Απέργη.

Χρόνια πολλά στη Σοφία Παπάζογλου, λοιπόν, στη μοιρασιά του Κούκου, του Αντώνια Πέργη, να είναι καλά. Και τώρα χρόνια πολλά για χθες, σε έναν Κύπριο φίλο της εκπομπής, τον περκασιονίστα τραγουδοποιό και εξαιρετικό ερμηνευτή, τον Βασίλη Φιλίππου. Είχαμε παρουσιάσει τον δίσκο αυτό, ο Ήλιος της Αυγής, όταν είχε βγει. Ζει σε ένα χωριό εκεί στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, δίπλα στην Αγγλική βάση. Εξαιρετική δουλειά και ως μουσικός και ως ερμηνευτής και ως δάσκαλος και ταξιδεμένος. Βασίλης Φιλίππου έκλεισε τα 35 χθες. Το ομότιτλο κομμάτι από τον εξαιρετικό δίσκο του, ο Ήλιος της Αυγής, που είχαμε παρουσιάσει εδώ έτσι τηλεφωνικά μαζί του πριν μερικά χρονάκια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες προειδοποίησεις Τραμπ εν μέσω της έφτραυσης παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα πως είναι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε για την Ουάσιγκτον, όπου, όπως είπε, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη απευθεία συνάντησή τους, αφού του ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, ως απάντηση στη διείσδυση μη επανδρομένων σαουδαραβικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από την Αθήνα για την Πάρο, καθώς δηλώθηκε από το πλήρωμα πως έχει ξεσπάσει φωτιά με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλου στις 6 το απόγευμα και είχε δρομολόγιο για την Πάρο. Λίγο πάνω από τη Μακρόνηση δηλώθηκε πως ξέσπασε φωτιά και το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Αθηνών στις 6.30. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά στη μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο, ενώ μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπίου στην ΕΡΤ, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και λόγω των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο ακολούθησε έκρηξη. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωνική έκρηξη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Εξακολουθούν να μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκκαινώσεις και τεράστιες καταστροφές. Η τεράστια πυρκαγιά που καίει εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία με νέο μέτωπο να ξεσπά κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο μεταξύ, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δείξει ότι υπηρετεί τη λαϊκή εντολή και το ρόλο του ως αντιπολίτευση με πιέση προς την κυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα με ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που απαντά στα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ή να τα σακαράνα. Πληρότερα εκπροσώπους τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πέρα από την αναδιάταξη και την ανασυγκρότηση του κόμματος, όπως είπε, στις πρώτες προτεραιότητες είναι να βγάλουμε μπροστά τις θέσεις μας, να έχουμε σαφή εικόνα και καθαρό λόγο απέναντι στην κοινωνία, όπως σημείωσε. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό διοικητικό και πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος αναλαμβάνει η Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει τον διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων και παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Σημειώνεται ότι πρόσφατα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα υπήρξαν τόσο στη Λαμία όσο και στην Καστοριά. Με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, στο Εδώλιο, κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του Πασόκ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τον αδελφό του. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε κακώσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν απονήσεων και τεμνών όργανων, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα του θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται στην Κρήτη. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μετά τις 7 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές του Τορόντο μετά τον εντοπισμό στοιχείων που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του Αμερικανικού Προξενείου στο κέντρο της πόλης. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις, οι Sixers ανακοίνωσαν τον LeBron James με το μεγάλο deal να γίνεται επίσημο. Η ομάδα της Φιλαδέλφια ξεκίνησε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media. Σε μία εξ αυτών έγραψαν ότι ο LeBron James είναι παίκτης των Φιλαδέλφια Sixers.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, βαθμία 6 με τα Μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Στο κόκκινο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκη στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Χαρακτηριστική ερμηνεία και η κιθάρα και τον οχελικό στυλ του JJ Cale, ό,τι πρέπει για το καύσωνα. Ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός και κιθαρίστας έφυγε σαν θες 26 Ιουλίου του 2013 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, τα 74 του χρόνια. Γεννημένος 5 Δεκεμβρίου του 1938 στην πόλη της Οκλαχώμα, στην πολιτεία της Οκλαχώμα. Από τις βασικές μορφές αυτού του ιδιώματος που ονομάστηκε Tulsa Sound, που ανακάτευε blues, rockabilly, country και jazz. Λοιπόν, και βέβαια είχε και το παρατσούκλιο συνταγματάρχης, The Colonel. Το 2008 πήρε και Grammy για τον δίσκο συνεργασίας με τον Eric Clapton, The Road to Escondido. Ο Clapton ήταν ένας από τους καλλιτέχνες ο οποίος επηρεάστηκε το μέγιστο από τον JJ Cale, όπως και ο Neil Young, ο Mark Knopfler, ο Waylon Jennings και τόσοι άλλοι. Σπουδαία μορφή και τον ακούσαμε στο κομμάτι Santa Cruz που υπάρχει, είναι αρκετά παλιό, αλλά υπάρχει και στην συλλογή που κάνει μια αναδρομή στο σύνολο της καριέρας του, Anyway the Wind Blows, JJ Cale, λοιπόν, αυτή η συλλογή του 97. Και πάμε σε άλλον ένα σπουδαίο Αμερικανό κιθαρίστα, τον Steve Cropper, ο οποίος έφυγε πρόσφατα στο Νάσφιλ του Τένεσί, 3 Δεκεμβρίου του 25, στα 84 του χρόνια, από το Μέμφις του Τένεσί, γεννημένος στην Ντόρα του Μιζούρι, 21 Οκτωβρίου του 41. Αυτός σε τι ηχογραφήσεις έχει παίξει. Μέλος των Booker T and the MGs, που ήταν και η house band της Stax, που συνόδευσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Carla Thomas, Rufus Thomas, Johnny Taylor, Neil Young. Αργότερα έγινε και μέλος των Blues Brothers. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατατάσσει στο νούμερο 36 της λίστας των 100 σημαντικότερων κιθαριστών. Πήρε 2 Grammy από 7 προτάσεις. Στις 28 Αυγούστου, μεταθάνατον, μερικούς μήνες μεταθάνατον, κυκλοφορεί η εξαιρετική δουλειά Watching the Tide, όπου περιλαμβάνονται συνεργασίες με τον Eric Clapton, τον Brian May, τον Queen, τον Billy Gibbons, τον ZZ Top και τον Ronnie Wood των Rolling Stones. Εμείς θα ακούσουμε το instrumental Tandoori Chicken, λίγο μπαχαράκι. Steve Cropper, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος, με το σχήμα του The Midnight Hour.

0: Χαρακτηριστική γιθάρα του αξέχαστου Steve Cropper και η γκρούβα του μαζί με τους Midnight Hour, Tandoori Chicken, από το άλμπουμ Watching the Tide, κοιτώντας την παλήρια, με τις διάσημες συμμετοχές όπως είπαμε, ο οποίος θα κυκλοφορήσει μετά θάνατον στις 28 Αυγούστου. Στις 17 Ιουλίου, πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε ο δίσκος Alive του καταπληκτικού Fantastic Negrito. Πέρσι μας ξαναήρθε και στην Αθήνα, στο Φιλοπάπου. Διάλεξα να είμαι εκεί και όχι στην Ώρα Τζον στο Σάνι. Συγκλονιστική βραδιά, και παλιότερα τον είχαμε δει και στη Λάρισα η πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Ποινιού. Μετά ήρθε και στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη. Τι να πούμε για αυτόν τον καλλιτέχνη που αυτή είναι η ψυχή επί σκηνής. California Loner, λοιπόν, από το νέο ζωντανό δίσκο του Fantastic Negrito, ο οποίος αυτή τη στιγμή πάλι τουράρει στην Ευρώπη.
1: So I wrote this song on my album Son of a Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad just stopped.

Ζωντανά λοιπόν, live ο δίσκος στο δικό του label Storefront Records, ο καταπληκτικός Fantastic Negrito από τους κορυφαίους performer παγκοσμίως, διατρέχει όλο το φάσμα της αφροαμερικάνικης μουσικής. Στα 58 του χρόνια, γεννημένος στο Great Barrington της Massachusetts, εδώ και χρόνια στο Oakland, γύρισε τη ζωή του ύστερα από δύσκολη ζωή και με πολλά προβλήματα. Έφυγε νωρίς από το σπίτι, ζωή του σαν παραμύθι, πολλά γκράμι. Τι να πει κανείς για αυτόν τον εκπληκτικό καλλιτέχνη με το ιδιαίτερο look, το καπέλο, τα πολύχρωμα ρούχα, τις 70's φαβορίτες, έτσι τις μεγαλωμένες, και αυτό το φτύσιμο ψυχής επί σκηνής. Και είναι συγκλονιστικά και τα ρούχα του που τα παίρνει από αυτά τα thrift stores, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να τον ξαναδούμε σύντομα τον Fantastic Negrito. Θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια από το live δίσκο, είναι ολόφρεσκος, και κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Χθες ήταν η επέτειος γέννησης μιας σπουδαίας funk divas, της Betty Davis, η οποία ήταν η δεύτερη σύζυγος του Miles Davis, γεννημένη 26 Ιουλίου του 1944 ως Betty Gray Mabry. Έφυγε 9 Φεβρουαρίου του 1922 στην Πενσιλβάνια στα 77 της χρόνια. Μια ιδιαίτερη καλλιτέχνης, πολύ εντυπωσιακή επί σκηνής, φαντασμαγορικές εμφανίσεις και πικάντικους στίχους με σεξουαλικά υπονοούμενα. Όπως είπαμε, πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνης, δεν είναι τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε στην χώρα μας. Betty Davis λοιπόν, η δεύτερη σύζυγος του Miles, την ακούμε στο κομμάτι They Say I'm Different, και πραγματικά ήταν διαφορετική.

Αυτή ήταν η Funk Diva, η δεύτερη γυναίκα του Miles Davis, η Betty Davis. Γεννήθηκε 26 Ιουλίου του 1944, έφυγε το 22 στα 77 της χρόνια, το 2022, το Φλεβάρι. Και έγραψαν για αυτήν ότι είχε την ομή συναισθηματική έκφραση της Τίνα Τέρνερ, την αίσθηση μόδα στη φουτουριστική του David Bowie και την πρωτοπορία βέβαια του σύζυγου του Miles Davis. Τα συνδυάζω όλα αυτά. Και πάμε να ακούσουμε το Miles Davis, ένα θρυλικό soundtrack του 1956, του L'Ascenseur pour l'échafaud, εκεί όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Γάλλος πιανίστας ο René Ultrégé, ο οποίος πριν λίγες μέρες έφυγε, στις 16 Ιουλίου του 1926, γεννημένος 6 Ιουλίου του 1934, από τις σημαντικές μορφές της ευρωπαϊκής jazz. Λοιπόν, εδώ ακούμε το κομμάτι Generic, Miles Davis τρομπέτα, Barney Whelan τένορο σαξόφωνο, αξέχαστος René Ultrégé πιάνο, Pierre Michelot μπάσο και Nick Clark drums.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: Περνάμε σίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με το καινούριο single του Λονδρέζου τραγουδοποιού Benjamin Clementine, πολύ επίκαιρο, αναφέρεται στην συνεχιζόμενη κόντρα και μίσος των Αργεντίνων και των Άγγλων, Falklands, πολλά Μουντιάλ, και αυτά οξύνθηκαν με τον ημιτελικό τον πρόσφατο, όπου η τρελή παρέα του Μέση με τον ιδιοφύη Μέση να γυρνάνε και να φτάνουν στον τελικό. Can't always be the winner Argentina, Benjamin Clementine.

Το ολόφρεσκο σίγγλ και πολύ επίκαιρο του Benjamin Clementine, Can't Always Be the Winner Argentina, πάντως τους έτσουξε πολύ τους Άγγλους. Λέγεται στην Αργεντινή ότι χάρηκαν περισσότερο το θρίαμβο στον ημιτελικό που γύρισαν το μάτς εναντίον των Άγγλων παρά από το να ξανακέρδιζαν το Μουντιάλ. Πάντως στην Αγγλία η δημοφιλία του Μέση έπεσε ραγδαία μετά από αυτό το μάτς. Ο Benjamin Clementine, τραγουδοποιός, ηθοποιός και παραγωγός, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο, πήγε στο Παρίσι, όπου πέρασε και δύσκολους καιρούς, έμεινε και άστεγος για ένα διάστημα, γύρισε στην Αγγλία και έκανε τον ντεμπούτο του άλμπουμ το 2015, το At Least For Now, που πήρε το Mercury Prize. Αργότερα τιμήθηκε και με ανώτατο μετάλλιο για τις τέχνες και από την γαλλική κυβέρνηση. Ιδιαίτερος τραγουδοποιός και ποιητής και ηθοποιός, το πάμε. Στα 37 του χρόνια σήμερα ο Benjamin Clementine. Και θυμόμαστε τώρα την γλυκύτατη Sinead O'Connor. Χθες ήταν η επέτειος θανάτου της, 26 Ιουλίου του 23, πριν 3 χρόνια. Βασανισμένη, σπουδαία ερμηνεύτρια, σπουδαία τραγουδοποιός και ακτιβίστρια και αγωνίστρια. Εδώ κρατάμε το θέμα, η δικιά της εκδοχή. Τα κατάφερνε πολύ καλά και στις διασκευές του Don't Cry For Me Argentina.

Πολύ ωραία εκδοχή της Sinead O'Connor στον Don't Cry For Me Argentina από το musical του 78, βέβαια η μουσική του Andrew Lloyd Webber, η στίχη του Tim Rice, τότε το είχε ερμηνεύσει η Julie Covington. Το musical για την ζωή της Αργεντίνας πρώτης κυρίας, της Εύα Περόν, της Εβίτα. Όπως είπαμε, χθες η επέτειος θανάτου της Sinead O'Connor, έφυγε πολύ νέα και βασανισμένη στα 56 της χρόνια. Εξαιρετική τραγουδοποιός, υπέροχες και διασκευές, με μαχητική στάση κατά της παιδικής κακοποίησης, χαρακτηριστική τότε σε ένα αφιέρωμα στον Bob Dylan, όπου έσκησε την, τη φωτογραφία του Πάπα, και απεδείχθη πολύ σύντομα ότι είχε δίκιο με όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στην Καθολική Εκκλησία όσον αφορά την παιδική κακοποίηση. Την υποστήριξε τότε ο Chris Christopherson, επίσης πολύ αγωνιστικός καλλιτέχνης, γιατί πολλοί την γιούχαραν τότε, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, κατά του ρατσισμού, πάντα στις επάλξεις η αξέχαστη Sinead O'Connor. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα πάμε στα γνωστά, θα πάμε στον έκτο προσωπικό της δίσκο του 2002, ο οποίος έχει τον τίτλο «Shan nos nua». Αναφέρεται στο ιρλανδέζικο παραδοσιακό ακαπέλα τραγούδι, το «Shan nos», και θα την ακούσουμε να τραγουδάει στα κέλτικα της Ιρλανδίας. Δεν θα τολμήσω να προφέρω τον τίτλο του κομματιού. Πάντα θυμόμαστε την υπέροχη Sinead O'Connor.

Υπέροχη μοναδική Sinead O'Connor, την ακούσαμε και στα Ιρλανδικά Κέλτικα από το Δουβλίνο η καταγωγή της, χθες επέτειος γενεθλίων. Λοιπόν, και οδεύουμε προς το τέλος, ήταν η εκπομπή Globalista, Μάνος Τζανακάκης ήταν στην παρέα σας, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια χαρισματική performer από το Ισραήλ που ζει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και αρκετά έγκυος. Μιλάμε για την Μίχαλ Ελία Καμάλ από το σχήμα Light in Babylon που μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα και στη Θεσσαλονίκη, στη Βαλκανική πλατεία στη Νεάπολη και μετά στο Γεντί Κουλέ σε μια καταπληκτική συναυλία πριν γίνει το καινούριο θέατρο. Σύντροφός της στη μουσική και στη ζωή ο Γάλλος κιθαρίστας ο Ζουλιάν Ντε Μάρκ, ο Μετεχάν Τσιφτσί, ο Τούρκος σαντουρίστας κλείνει το τρίο, έχουν πάρει και δύο άλλους μουσικούς στο drums και το μπάσο. Χρόνια τους πολλά. Light in Babylon για το τέλος, ελπίζουμε να τους ξαναδούμε σύντομα. Ακούμε ένα σχετικά πρόσφατο κομμάτι, το Κιπούρ. Θα τα ξαναπούμε αύριο με και νέες κυκλοφορίες και βουτιές στο παρελθόν. Έχετε ένα καλό βράδυ να στηρίζετε τις καλές μουσικές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Λάδι, θα μου πείτε ζέστες, θα μου πείτε διάφορα πράγματα, θα μου πείτε άσε μας ρε φίλε βραδιάτικο και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, το κόκκινο εγκληματίζεται, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης και πνευματικός από παρόν ο κύριος Άντι Βρόσβος, έτσι δεν είναι νεαρέ.
1: Άλλοι κάνουν βουτιές και άλλοι κάνουν εκπομπές.
0: Αυτά είναι.
1: Καταλάβες.
0: Κύριος Μπαλούμης, αγαπημένος φίλος στον ήχο, για όλα τα υπέροχα που ακούτε είναι υπεύθυνος. Όχι για το τι λέμε, για το πώς βγαίνει αυτό που λέμε, για να μην μπερδευόμαστε. Εδώ είμαστε σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα, ιδίες. Θα μιλήσουμε για...
1: Και... Έχουμε και προτάσεις για βιβλία.
0: Έτσι, πολλές.
1: Έχουμε και δύο πολύ συμπαθητικούς καλεσμένους. Πριν απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Παντελή, το γνωστό Πάντσο που γιορτάζει. Είναι του Αγίου Παντελεή μόνο σήμερα.
0: Ποιος Παντελής?
1: Μεγάλη γιορτή, ο Πάντσο. Ο Πάντσο είναι μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Εσείς ξέρετε γιατί εμείς έχουμε τον Παντελή τον Βανέλο δηλαδή εδώ πέρα.
1: Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στο παλμαρέ του θρύλου ο Πάντσο. Οπότε τα αξίζει τα χρόνια.
0: Μας καταλαβαίνουν.
1: Τα χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, 6985-870-099 είναι το Viber. Είμαι απόλυτα σίγουρος ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει από ποιον. Νομίζω δεν μπαίνει στο στίχημα καν, έτσι.
1: Περαστικά να πούμε στον Απόστολο.
0: Δεν πάει, είναι όχι, κάτω από τον άσο. Δηλαδή δίνεις άσο και πάει, παίρνεις ένα μηδέν.
1: Πληρώνεις 0,95. Πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Περαστικά να πούμε στον Απόστολο.
0: Τι έγινε ρε αγοράκι, τι έγινε?
1: Το πόδι του είναι σε ένα πράγμα σαν γύψο μέσα.
0: Αν δεν είναι.
1: Ναι, και ανέβασε και μια φωτογραφία στα social media, όπου κέρδισε τη συμπάθεια όλου του κόσμου. Περαστικά, σιδερένιος. Και...
0: Λοιπόν, καυτές καλησπέρες, είναι νούμερο ένα εκπομπάρα μας, λέει ο Απόστολος. Αγόρι μου, λυκό περαστικά, εννοείται. Λοιπόν, και πάμε, Νεκταρία Ζαφέρη, μπήκανε στα μηνύματα κατευθείαν. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας. Άλλοι βουτάνε στις θάλασσες και εμείς βουτάμε στα σκοτεινά μυστικά της αστυνομικής λογοτεχνίας. Με τέτοιο θέμα και εσάς στο μικρόφωνο, εδώ δεν μιλάμε απλά για εκπομπή. Εδώ εγκληματιζόμαστε κανονικά. Έχεις μοιράσει 50.000.
1: Κανονικά.
0: Αλλά παλιά όμως, δραχμές.
1: Είναι κλασικό στέλεχος.
0: Ανυπομονώ για την απόψινή εκπομπή. Από τις 8.30 έχω πιάσει τα σίδη και σας περιμένω, αγάπη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε σήμερα έχουμε μπόλικο κουσκούς. Έχουμε προτάσεις
1: και έχουμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Την πρώτη ώρα, δηλαδή μετά το διάλειμμα των 9.30, θα ακούσετε τον γνωστό σε όλους χιουμορίστα Τεύκρο Μιχαηλίδη. Ένα μεγάλο όνομα στην σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, ο οποίος εκτός των άλλων προσόντων ο Τεύκος έχει, Θανάση, και ένα εξαιρετικό χιούμορ. Ελπίζω να το έχει μαζί του στη συνομιλία, μα να μην το αφήσει σπίτι.
0: Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν να μην το έχει?
1: Για το τελευταίο του βιβλίο θα μιλήσουμε για το Καρέ με τις Ντάμες, εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Οπότε να αρχίσουν σιγά σιγά.
1: Να αρχίσουμε σιγά σιγά. 6985.
0: Δύο αντίτυπα έχουμε.
1: 870-059. 6985-870-059. Για ένα πραγματικά από τα πιο έτσι, έξυπνα βιβλία του Τεύκρου.
0: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι έξυπνο από
1: τα... Θα μας τα πει και
0: όλα
1: ο ίδιος.
0: Τα, δηλαδή και η Αμαλία και όλα τα
1: υπόλοιπα. Ναι.
0: Λοιπόν, ευκαιρία δοθήσεις εκτός από όλα τα άλλα, 6985-870-059, εκ περιεργίας αλλά και επειδή είμαστε και ζουλιάριδες στα μνηματάκια σας, καλό θα είναι να μας πείτε για πού μας ακούτε. Έχει ένα ενδιαφέρον, έστω και νοερά.
1: Ναι.
0: Μέχρι να πάμε και εμείς και να σας κουνάμε το χέρι. Hello και τέτοια.
1: Αν ακούτε κάτι σαν μπουρμπουλήθρες, είναι από το μικρόφωνο του Άντι του Βρόσγου, του αγαπημένου μας φίλου, ο οποίος είναι με τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα και κάνει νυχτερινό μπάνιο.
0: Παράνομο ψάρεμα. Ναι.
1: Σε κάποια ακτή, δεν λέμε και που είναι, μη συλληφθεί.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε να μας ακούει και θα του αφιερώσουμε και το Sign on You Crazy Diamond.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μηνύματα καλησπέρα από Ιόνιο, Ελένη Σίτου, γεια σου Ιλιανιό. Όταν λες Ιόνιο, κάντε πιο συγκεκριμένο. Ο Απόστολος βέβαια μας λέει κάταγμα με ράγισμα. Κοίτα να δεις.
1: Κάταγμα με ράγισμα.
0: Ναι, από το τίποτα.
1: Δηλαδή δεν θα προλάβει και τη σεζόν να...
0: Δεν
1: το βάλουμε στα προκριματικά.
0: Λοιπόν, ο Πασχάλης καλησπέρα στην Κομπάρα και βεβαίως συμμετέχει στην κλήρωση. Αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται τα μηνυματάκια. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε, έτσι, το οποιοδήποτε πέρασμα από τις προτάσεις μας και όλα τα υπόλοιπα, Πάμε λίγο μουσκούλα όμως, πάμε λίγο μουσκούλα. Και αμέσως μετά θα κάνω την ερώτηση που
1: Την έχεις στο μυαλό
0: σου. Την έχω στο μυαλό μου.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 στα FM. Πω, κάποτε λέγαμε στα μεσαία, το φαντάζεσαι. Φοβερό. Λοιπόν, και η εκπομπή είναι η εκπομπή για την μοναδική εκπομπή στο ραδιόφωνο για την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Το κόκκινο εγκληματίζεται ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο εφόλυπιότος και ο Θανάσης Λαζαρίδης είναι μαζί σας. Ο Άντιο Βρόσγος, όπως είπαμε, τελεί ένα βία και βεβαίως θα είναι συντόμως και πάλι μαζί μας.
1: Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Άντι και μου λέει: μπορεί να μιλάς με τη φωνή μου, να κάνεις ότι είμαι εκεί. Όχι, ρε Άντι, δεν μπορούμε, γιατί πραγματικά η φωνή σου, αυτή η αισθησιακή φωνή, η αργή νοχελική που θυμίζει λίγο το Φίλιπ Μάρλο, δεν αντιγράφει.
0: Ρε, πότε τον βρήκαμε.
1: Ελένη Σίντου, εσύ επειδή στέλνεις τα μηνύματα.
0: Όχι, είπε η Ελένη. Πες
1: μας.
0: Ξούση, Θάκη, Πρέβεζα.
1: Πες μας, Ελένη, αν τελικά έκανες σχέση διαρκείας με το Μίδη που φλερτάριζες ή όχι. Είναι, στείλε μας ένα μήνυμα, γιατί η ανάρτηση που έκανες με το Μίδη ήταν πολύ προκλητική. Τελικά τα φτιάξαμε, δεν τα φτιάξαμε.
0: Ως μεζές.
1: Με το Μίδη,
0: ναι. Ναι, λοιπόν. Η Νεκταρία λέει με καλεσμένο τον κύριο Τεύκο Μιχαλίδη. Το μυστήριο απόψε λύνεται με μαθηματική ακρίβεια. Έχω τετράδιο στυλό καφέ έτοιμη. Μάλιστα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, η ερώτηση που είχα να κάνω είναι το εξής. Είναι η εξής. Υποτίθεται, και το τονίζω το υποτίθεται, ότι λέμε διακοπές, καλοκαίρι, παραλίες κτλ. Ας πάρω κάτι ανάλαφρο να διαβάσω και παίρνω αστυνομικό. Βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας. Πόσο ισχύει αυτό, ρε Γρηγόρη? Εξαρτάται βέβαια τι παίρνεις, αλλά...
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εξαρτάται αυτό που λέμε το αστυνομικό μυθιστόρημα που παλιά έχει υποστεί πολλούς, έχει φάει πολλούς δυσφημιστικούς όρους, όπως παρακουλτούρα, τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: όπως,
0: ναι.
1: Όπως βιβλίο της παραλίας, γιατί το διαβάζω πολύ εύκολα στην παραλία, το κλείνω, βλέπω μια ωραία κοπέλα, ένα ωραίο νεαρό που περνάει και ξαναγυρίζω και δεν έχω χάσει τίποτε. Όντως υπάρχουν και τέτοια βιβλία. Είναι αυτά τα βιβλία τα οποία, αν θέλεις την άποψή μου, Θανάση, είναι πολύ προσιλωμένα στην μπλοκή. Αν όμως το αστυνομικό μυθιστόρημα που έχουμε δει τόσες φορές από την εκπομπή μας πια, που είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εκπομπής μας, αγγίζει και κοινωνικά θέματα πολύ σοβαρά, έτσι. Οικονομική κρίση, τράφικινγκ, ναρκωτικά, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να το πάρει στην παραλία. Θέλει ένταση στο διάβασμά του. Κατά αντιστοιχεία θα σου έλεγα, όπως υπάρχουν και αστυνομικά για το μετρό. Αν μπει στο μετρό, βλέπεις, ας πούμε, παιδιά, βλέπω και εγώ που διαβάζουν.
0: Καταρχάς, εγώ τρελαίνομαι και χαίρομαι που διαβάζουν.
1: Και που το πρώτο, το πρώτο καλό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και δεν ξεφυλίζουν το
1: πρώτο
0: κινητό.
1: Καλό.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτά είναι για μένα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία διαβάζονται χωρίς ένταση, δεν θέλει υψηλή ένταση στην ανάγνωση. Και περνάς ευχάριστα την ώρα σου. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και ταινίες στο σινεμά, το ξέρεις, που δεν είναι ποιοτικές ταινίες, τις βλέπουμε, περνάμε πολύ ωραία.
0: Και συνειδητά πάμε να τις δούμε.
1: Μπράβο, ειδικά αυτό, ναι. Τώρα καλοκαίρι, έτσι, θερινό σινεμά, μια ωραία περιπέτεια, μια ωραία κωμωδία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά βιβλία τέτοια. Και κατά την άποψή μου, αν θέλεις, επειδή το βασικό είναι να αρχίσουν να διαβάζει ο κόσμος, ας πάρει και το αστυνομικό της παραλίας, ας πάρει και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ποιοτικό, προκειμένου να διαβάσει. Αλλά κάποια τώρα σοβαρά βιβλία, έτσι, την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ας πούμε, προτείναμε έτσι τον Άρνε Ντάλ. Ο Άρνε Ντάλ είναι συγγραφέας.

0: παραλία δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι ποιοτικός, είναι, έχει διάφορα νοήματα, θέλει ένταση στην ανάγνωσή του. Δεν γίνεται. Ας πάρει την Καμίλα Λάγκμπερ για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Έτσι, Καμίλα Λάγκμπερ, αγαπητοί φίλοι μας ακούτε, το καινούριο της βιβλίο «Η Μυρολογήτρα». Τη Λάγκμπερκ, έτσι, εκδόση με τέχνιο. Η 12η περιπέτεια του επιθεωρητή Πάτρικ και της αγαπημένης τους Έρικα. Είπαμε, Μυρολογήτρα, Καμίλα Λάγκμπερκ με τέχνιο, είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό, το οποίο σήμερα έμαθα και κάποια στοιχεία, είναι και, έχει και πολύ μεγάλη εμπορική απήχηση, και ίσως ένας από τους λόγους, Θανάση, που έχει είναι και ο τίτλος. Το Μυρολογήτρα στα ελληνικά είναι πολύ δυνατός τίτλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ρώτησα δύο-τρεις αναγνώσεις.
1: Διότι ακουμπάει σε πράγματα που, πολύ σιγά-σιγά.
0: Το πήραν, ναι. Είναι λοιπόν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Έτσι, η Λάγκμπερ είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι που γράφει. Ξεκινάει με μια εξαφάνιση. 30 χρόνια μετά από τότε που κάποια κοπέλα, η Σόφη Ρούντμπερκ, εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Μια εξαφάνιση που συγκλώνησε τη Φιελμπάκα. Η Φιελμπάκα, σημειωτέων Θανάση, είναι το Λουτράκι. Ούτε καν Λουτράκι. Είναι ένα ψαροχώρι το οποίο το κάνει διάσημο με τα βιβλία της η Λάγκμπερκ. Το οποίο,
1: υπαρκτό.
0: Ναι, το οποίο, ναι, υπαρκτό. Όχι, φόνος δεν έχει γίνει. Είναι αυτό που λέω και εγώ σε κάποιο βιβλίο μου. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει είναι η απαγωγή της κατσίκας του Μπαρμπαμητρούση. Και παρόλα αυτά το έχει κάνει να το φοβάται ο κόσμος. Έτσι, ένα ωραίο ειδηλιακό παραλιακό χωριό. Και με βάση αυτή την εξαφάνιση αρχίζει και πλέκει μια ιστορία που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη σε αυτό, η Λάγκμπερκ, το οποίο διαβάζεται πολύ ευχάριστα, πλοκή, έτσι, ωραία κοινωνικά πράγματα μέσα και τα λοιπά, χωρίς να διεκδικούμε δάφνες ποιότητας. Και είναι μια, ακριβώς ένα, για να απαντήσω την ερώτησή σου, ένα υποδειγματικό αστυνομικό μυθιστόρημα παραλίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ποιο μύδι, Γρηγόρη, λέει η Ελένη, ξεχάστηκε κιόλας. Πήγα στην Ιθάκη, σαν άλλη Πινελόπη, και περιμένω τον Οδυσσέα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να το σχολιάσουμε. Λοιπόν.
0: Έρχεται ο Ματ Ντέιμον στην Ιθάκη, κάνει υπομονή.
1: Ναι, σε τι ηλικία όμως.
0: Μόλις έμαθα ότι είναι η Ελένη εκεί.
1: Λοιπόν, ο Απόστολος βέβαια διαφωνεί με αυτό που του λέω, που είδες, ότι το αστυνομικό λέει. Ταιριάζει παντού, είτε σε παραλία, είτε σε μετρό, είτε οπουδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι ο Απόστολος μάλλον λειτουργεί ως τσουβαλιάζει κάποια πράγματα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ο Ρεβέρτε, παραδείγματος χάρη. Παράδειγμα το βάζω, επειδή ήταν.
0: Εντάξει, μην πας τους. Όποιος διαβάζει, για παράδειγμα, πει το λέει έτσι ο Απόστολος, Ελρόι στην παραλία, είναι να έρθει, ξέρω εγώ, ψυχίατρος εκεί, να τον εξετάσει, να κάνει κάποια τεστ, να τον πάρουν με λευκές μπλούζες και τα
1: λοιπά. Τον Ελρόι όμως.
0: Ναι, και τον Ελρόι και αυτόν τον διαβάζει στην παραλία. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κώστας Αηδιονίδης, καλησπέρα σε όλους. Η καλύτερη παρέα κάτω από το κλιματιστικό και τον ανεμιστήρα. Άρη Κωστή.
0: Κώστα, ο Λύση θα βρει τη λύση. Αυτό έχω να σου πω.
1: Α, ναι,
0: για σένα.
1: Τους βάζει. Καλά, έχουν πάρει.
0: Ναι, παιδιά.
1: Πάνω εκεί είναι.
0: Ανεβασμένα τα ρολά στην πισταριά του Ζήση.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω 69-85-870-059. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του,
0: το νέου, καρέ της δάμας,
1: του νέου βιβλίου του Τεύκρου
0: Μιχαηλίδη,
1: που τον οποίο θα μιλήσουμε σε κάνα δεκαλεπτάκι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν δώσαμε κάποιο στοιχείο, ή αν θέλετε δώσαμε κάποιες παραμέτρους σε σχέση με το αστυνομικό. Θα έλεγα ότι είναι αντίστοιχο και σε σχέση με την υπόλοιπη λογοτεχνία. Δηλαδή, στην παραλία είναι προφανές ότι, παραδείγματος χάρη, δεν θα πάρεις να διαβάσεις το Γιουκλές. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εννοείται.
1: Για πολλούς λόγους, όχι γιατί δεν είναι, αλλά γιατί πρέπει να αφοσιωθείς, πρέπει να αναδοθείς, πρέπει και ένα σωρό άλλα. Τι μπορείς να πάρεις από την παραλία, δεν ξέρω.
0: Το λέγαμε σε μια εκπομπή, αν θυμάσαι, και με τον αείμνηστο τον Άντι, το λέγαμε εδώ, Θανάση.
1: Μέσα από το φωναγε.
0: Εγώ ήμουνα λίγο πιο οξύς, λέω τα ATM. Τα ATM δεν είναι για να παίρνεις λεφτά. Τα ATM είναι και τα αστυνομικά του μετρό, αλφα, ταφ, μη. Το να διαβάσεις κάτι, και επιμένω, είναι εν γνώση σου ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσω καλά, θα διασκεδάσω. Δεν είναι λίγο πράγμα στην εποχή μας. Θα δω μια ταινία, το είπα και πριν, θα διασκεδάσω. μπράβο, μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ταινίες. Δεν είναι όλα τα πράγματα για βαθύ προβληματισμό, για αναλύσεις και αυτά. Ζούμε μια ζωή, οι πιέσεις τις ξέρουμε όλες που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Προκειμένου να πέσω στην κατάθλιψη, διαβάζω και τέτοια 5 βιβλία. Αυτά τα βιβλία εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, γι' αυτό που λέγαμε. Απάντησε και στον Απόστολο.
1: Βρε, ξεκίνα να διαβάζεις που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Απόστολος βέβαια είναι πιο προθυμένος, γιατί είπε: πιο πιθανό είναι να εξετάσω εγώ ψυχίατρο.
0: Ο Απόστολος διαβάζει και είναι προς τιμήν του αυτό τα πάντα. Διαβάζει και αστυνομικά της παραλίας και αστυνομικά πολύ δύσκολα και ψηλά σε ένταση.
1: Ειδικά
0: και
1: τώρα, βέβαια.
0: Και ναι, ναι, ναι, ναι. Στο κρεβάτι του πόνο εκεί τι θα διαβάσει.
1: Θα καλύψει ένα σωρό κενά. Λοιπόν, μια και μιλάμε για την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία, για μια ακόμη φορά να θυμίσω στους αγαπημένους φίλους και τις φίλες. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μπροστά μας να μιλήσουμε με δύο συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Συναγωνίζονται τουλάχιστον σε επίπεδο εκδόσεων επί ίσης όρης τους ξένους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομική λογοτεχνία, ξαναλέω. Από εκεί και έπειτα, εντάξει. Όλα έχουν να κάνουν, για να μην κοροϊδευόμαστε, με την Κρυσάρα, δηλαδή με το Κόσκινο. Θα πάρουμε και τη μάπα, ενώ και καλά θα κάνουμε και θα την πάρουμε. Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ μάπα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει ή θεωρώ ότι είναι ως πρωτόλιο μη τόσο καλό ή τόσο καλά δομημένο. Αλλά είναι μια προσπάθεια και βεβαίως έχει πάρα πολύ πράγμα.
0: Εδώ πάμε όμως και σε κάτι άλλο, Θανάση, που λέμε ακριβώς τα αστυνομικά που περιγράψαμε τόση ώρα και με τόση εφράδια, έτσι, είδες, είμαστε και με τριόφρονες. Εάν πηγαίνετε στην παραλία, παιδιά, να πάρετε ένα αστυνομικό, η πρότασή μας είναι δοκιμάστε να διαβάσετε έναν Έλληνα αστυνομικό συγγραφέα. Γιατί, όπως λέμε, αν μιλήσουμε για ξένους συγγραφείς που υπάρχουν υψηλής ποιότητας, προφανώς, επειδή είναι αστυνομικά μυθιστορήματα που απαιτούν αυτό που λέγαμε υψηλή ένταση στην ανάγνωση, θα το κάνεις κάπου αλλού. Όταν στην παραλία θες να περάσεις ευχάριστα, 2 ώρες, 3 ώρες, 2-3 μέρες, πας σε ένα ταξίδι, μπαίνεις στο πλοίο και λες να ρίξω μέσα 2 αστυνομικά, γιατί δεν σκέφτεστε να δώσετε μια ευκαιρία και να ρίξετε 2-3 αστυνομικά Ελλήνων αστυνομικών συγγραφέων που τόσες φορές έχουμε πει από την εκπομπή μας, γιατί προωθούμε εδώ την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και το ξέρουν όσοι μας ακούν. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε να δοκιμάσετε να το διαβάζετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Μην μπούμε σε ονοματολογία. Πάρτε έναν Έλληνα αστυνομικό συγγραφέα και διαβάστε τον. Επιμένω, επειδή κάναμε τη σύγκριση, δεν μιλάμε ότι θα συγκριθεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής με το Μέση και το Ρονάλντο, διότι αυτή είναι κορυφή. Αλλά αν πάρετε ένα μέσο όρο ξένου ποδοσφαιριστή, μια χαρά συγκρίνεται και ο Έλληνας. Μια χαρά είναι και ο Φορτούνης, μια χαρά είναι και ο Καρέτσας, μια χαρά είναι και ο Τζόλης που πήραν και μεταγραφές.
1: Κάτσε ακόμη πήγε στην Πάρη.
0: Αυτός. Διαβάστε Ντόρτμουντ.
1: Διαβάστε. Ντόρτμουντ, ναι, διαβάστε, είναι το αντίπαλο δέος. Ναι, ναι.
0: Διαβάστε Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς, γιατί βλέπω και πολλούς φίλους έτσι και σε αυτά τα social media που λέει μα τώρα Έλληνα να πάρω. Ναι, να πάρεις Έλληνα. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Μουσακάς από την Κοτολέτα, τη Γαλλική, το Παστίτσιο. Πάρτε, δοκιμάστε, δείξτε εμπιστοσύνη σε Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα σας δικαιώσουν.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους της αστυνομικής λογοτεχνίας. Πάντα πιστό στο ραντεβού της Δευτέρας. Ο φίλος μας ο Σπύρος τα λέει. Σας ακούω από Λουτράκι. Μόλις τελείωσα το βιβλίο της Χίλντας Κομπολόη στο χώμα. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα το τέλος. Προπαντός με τη συναυλία του αφεντικού Μπρους. Γιατί παρακολούθησε αντίστοιχη συναυλία στην Κοπενχάγη το 2023. Βάλτε μου και μπαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τα αυτιά ανοιχτά σας ακούω. Να σε καλά, ρε Σπυράκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελένη, λέω, πέρα, η Ελένη Σίντου, μας λέει, πέρα από την πλάκα με τα Μύδια και την Οδύσσια, εγώ διαβάζω κάποτε στη Μαδρίτη τη Σουβερία. Εντάξει.
0: Κάτι μου θυμίζει. Η Ελένη είναι καταπληκτική στο να ακούει και να αφομοιώνει πράγματα που λέγονται. Μπράβο, Ελένη, μπράβο, μπράβο, και ελπίζω να όλα αυτά να δούμε την αντανάκλασή
1: τους ναι.
0: Στο νέο σου πόνημα που περιμένουμε εναγωνίως.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Ιχολήπτα? Έχουμε 2 λεπτά. Μπορείτε να δώσετε μια πρόταση ακόμα, αγαπητέ.
0: Τις καλές κρατάω για το τέλος.
1: Όχι, τις μεσαίες. Πιάσε μια μεσαία. Πιάσε μια μεσαία.
0: Ωραία.
1: Ωραίος.
0: Αν θέλει να πιάσουμε μια μεσαία, θα δώσουμε ένα που είναι ένα συγγραφέα ο οποίος έχει και αυτός πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. εκδόσεις Διόπτρα, μιλάμε για τον Άρλιτς, στη φωτιά. Εκδόσεις Διόπτρα, Άρλιτς, στη φωτιά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα όπου η ηρωίδα του Άρλιτς, η Έλεν Γκρέις, έχει παραιτηθεί από τη δουλειά της ως detective. Και μπλέκεται σε μια ιστορία όταν βλέπει κάποια κοπέλα να την καταδιώκουν κάποιοι άγριοι κακοποιοί. Τρέχει να παρέμβει, να τη σώσει, βρίσκεται ξαφνικά εχμάλωτη η ίδια. Είναι μόνη απομονωμένη, έχει φύγει από το σώμα. Και το πρώτο ερωτηματικό είναι πώς θα τη βοηθήσουν οι πρώοι συνάδελφοί της, οι οποίοι δεν δείχνουν τέτοια προθυμία. Έτσι θα αναγκαστεί η Έλεν Γκρέις να ανταγωνιστεί μόνη της με κάποια εγκληματική οργάνωση, βάζοντας εκείνο την ίδια της στη ζωή. Για όσους έχουν διαβάσει Άρλιτς, η Έλεν Γκρέις είναι μια συμπαθέστατη ηρωίδα με ελαφρώς μαζοχιστικές τάσεις. Και αυτό την κάνει να ξεχωρίζει λίγο από το... Ο Άρλιτς είναι μέτρα στο suspense και στο thriller. Πολλές ανατροπές έχει το βιβλίο. Και είναι αυτό που λέγαμε μια εξαιρετική επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Άρλιτς, στη φωτιά, εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά, μικρό διαλυματάκι. Και αμέσως μετά μουσική και βεβαίως ο αγαπημένος ο Τεύκρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. 105,5 στο κόκκινο, ο κύριος Μπαλούμης Γιώργης είναι μαζί μας στον ήχο. Ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης στο μικρόφωνο, ο τρίτος παρέας. Του δώσαμε την άδεια για να ξεκουραστεί να κάνει κάποια μπάνια και έτσι πρέπει, δηλαδή, δεν το συζητώ. Λοιπόν, για να δούμε μερικά μηνυματάκια. Η φίλη μας η Ελένη Φίλιου λέει: καλησπέρα, πρόταση για την παρέα όσον αφορά Έλληνες συγγραφείς, Βασίλης Ζανέλης. Καλά να πέρασε τις διακοπές του ο τρίτος παρέας και, αν και μας λείπει, να είστε καλά. Και μας λείπει, δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η φίλη μας η Τατιάνα λέει: καλησπέρα για τις διακοπές. Είναι ιδανικοί οι Έλληνες αστυνομικοί συγγραφείς, επειδή οι χώροι που περιγράφουν μας είναι οικοί και δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε δύσκολα ονόματα. Ναι, αυτό είναι μια, νομίζω, μια εκδοχή του, γιατί. Εγώ επιμένω, πέραν όλων αυτών, καταρχάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό και το κυνηγάω πάρα πολύ. Κυρίως βέβαια γι' αυτό που η φίλη μας Τατιάνα είπε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν όσα γίνονται, όσα διαδραματίζονται, είναι εκτός λεκανοπεδίου. Και είναι μια κουβέντα που την είχαμε κάνει και παλιότερα εδώ στην εκπομπή. Το γεγονός ότι έχει πολύ ψωμί, σε αντίθεση με τις απόψεις που των φίλων εδώ, ιδιαίτερα ο Άντι μας έλεγε ότι δύσκολα μπορεί να στηθεί. Ίσως γιατί ο καθένας έχει και τις δικές τους προσλαμβάνουσες, δεν είναι απλό. Αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ψωμί η επαρχία. Όχι μόνο ως περιβάλλοντα, όχι μόνο ως περιγραφή και, αν θέλετε, εικόνες που μας έρχονται από την επαρχία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κατά κύριο λόγο η μικρόκοσμη της επαρχίας, που είναι υπέροχοι και ταυτόχρονα συχνά κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σου δίνει και την αφορμή να στήσεις κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο περίπλοκο, κάτι πιο σκοτεινό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά από τα τελευταία μυθιστορήματα αστυνομικής λογοτεχνίας που κολυμπάνε σε διάφορες επαρχίες. Είτε ξεκινώντας από εδώ και καταλήγοντας το νήμα, δηλαδή ξεκινώντας το νήμα, πηγαίνει στην επαρχία, σε κάποια επαρχία, σε κάποιο χωριό, σε κάποια, είτε ξεκινάει από την ίδια την επαρχία ή από το ίδιο το χωριό, όπου με κάποιο τρόπο προσπαθούν οι όποιοι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση να δουν, να λύσουν τον γρίφο. Και μάλιστα ιδιαίτερα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ο γρίφος είναι προσπαθεί να λυθεί από έναν αστυνομικό ο οποίος δεν κατάγεται από την περιοχή. Ακόμη περισσότερο δηλαδή το πράγμα πάει, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται τα μηνυματάκια και βεβαίως ο χουλαργός έχει για κάποιο περίεργο λόγο την τιμητική του. Καταλαβαίνετε που το πάω, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Λοιπόν, μερικά τυράκια από μένα για την παραλία, λέει ο Απόστολος. Παράλληλη κύκλη της Γιώτας Βασιλείου, μόνο μια γυναίκα μπορεί να βρει τη λύση της Γεωργίας Παπαλιμπέρη και η λύσα του Λεπορέλο, του Φώτη Δώσου. Και πάει λέγοντας: ευχαριστούμε, νεαρέ, ευχαριστούμε. Έχουμε τον Τεύχρο. Τεύχρος Μιχαηλίδης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εγώ είμαι ένας...
2: πάλι όχι τόσο.
0: Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος σας χρωστάω, αγαπητέ φίλε, μια συνέντευξη για την Αμαλία. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε παρουσίαση, και κάτι, νομίζω ήταν η πανδημία, κάτι τέλος πάντων μας εμπόδισε να μιλώ εγώ ως Θανάση Λαζαρίδης τώρα, έτσι, για να μην έτσι. Αλλά εντάξει, πάμε στο καινούριο για να μην κολυμπάμε.
2: Τεύχρο, πες το ότι η Αμαλία δεν τον έχει συγχωρήσει ποτέ γι' αυτό.
1: Η Αμαλία όχι μόνο δεν τον έχει συγχωρήσει, αλλά όπως μαθαίνει και στο βιβλίο, είναι μια εκδικητική βασίλισσα. Έχει και μακρύ χέρι.
2: Που έγινε θέμα Αμαλία όφωνα για τον Λαζαρίδη, έτσι να τα λέω.
0: Η Αμαλία και η κήπη της, τα γνωστά, έτσι μην μπερδευόμαστε λοιπόν.
2: Τεύχρο, να ξεκινήσουμε να μας πεις δύο λόγια γιατί πάντα μιλάμε για το τελευταίο βιβλίο, το πιο πρόσφατο είναι το «Κάρα με τις Δάμες». Ναι. Με μια συνταρακτική υπόθεση τεσσάρων σκορπισμένων πτωμάτων δεξιά-αριστερά, τα οποία συνδέονται με ένα περίεργο μαθηματικό γρίφο, αλλά εσύ τα λες καλύτερα από εμάς. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, το λέω πριν ξεκινήσεις, η διασπορά αυτή των πτωμάτων. Τρελαίνομαι με τέτοια εξής, ας πούμε. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για το βιβλίο.
1: Λοιπόν, είναι μια ιστορία, όπως λέγαμε και πριν από δύο λεπτά, που ξεκινάει στη Μάνη, άρα σε μια μικρή κοινωνία, η οποία απειλείται τη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά κακά είναι τα ψέματα, όλη η όμορφη Ελλάδα απειλείται αυτόν τον καιρό από τις φαγάνες της εξουσίας και των κατασκευών. Τέλος πάντων, απειλείται από μια οικολογική καταστροφή που μεταφράζεται σε μια σπουδαία επένδυση.
0: Η ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη.
1: Ήρθε η ανάπτυξη, ζήτω υπό ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο.
1: Και ο ακτιβιστής που έχει πάρει στην πλάτη του τον αγώνα ενάντια στην αυτή την ανάπτυξη και την καταστροφή ουσιαστικά του φυσικού τοπίου, βρίσκεται δολοφονημένος. Τυχαίνει τώρα, τυχαίνει θα μου πει. Εγώ το αποφάσισα, αλλά ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι έτσι. Η υπαστηνόμος Όλγα Πετροπούλου, η αγαπημένη μου υπαστηνόμος που ξιχνιάζει όλες τις ιστορίες που τις αναφέρω.
2: Είναι αυτή που δουλεύει και το GPS στο Μαρικάκι, νομίζω, έτσι. Τέλος πάντων.
1: Μπράβο, είναι αυτή. Αλλά το GPS δεν τα καταφέρνει τόσο καλά. Γι' αυτό και μια φορά Γρηγόρη μας είχε στείλει, δεν ξέρω πού μέσα από τη θάλασσα να γυρίσουμε. Αλλά τέλος πάντων. Τυχαίνει λοιπόν αυτή η Όλγα Πετροπούλου να έχει κληρονομήσει ένα πυργόσπιτο στην Μάνη. Πήγε εκεί πέρα να το παραλάβει. Ο διευθυντής της τοπικής αστυνομίας ήταν παλιός της φοιτητής. Πήγε να τον χαιρετήσει, βλακεία της, διότι 6 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο της στο ωραίο ενηρωμένο της πυργόσπιτο και της λέει: «Βρε Ολγάκη, βρε συναδέλφουσα, βρε φίλη μου, έχω ένα πτώμα και δεν ξέρω τι να το κάνω. Δεν έχω εγώ πείρα από αυτά τα πράγματα». Η Όλγα δουλεύει στο ανθρωποκτονιών και βρίσκεται εκεί για διακοπές, όπως είπαμε.
0: Ούτε διακοπές δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, τα γνωστά.
2: Κακό timing, κακό timing.
1: Άμα όμως τη στέλνω για διακοπές και δεν την ενοχλώ, πώς θα έχουμε στην επαρχία.
0: Μα κατάλαβε. Δεν άκουσε εσύ, Γρηγόρη, τι έλεγα προηγουμένως. Λατρεύω ότι έχει σχέση με την επαρχία και τα διαγωνότα.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε τι από όλα θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με αυτή την ιστορία, λοιπόν, ξεκινάει την διερεύνηση για τον ακτιβιστή που έχει δολοφονηθεί. Μετά από λίγο εμφανίζει ένας άλλος δολοφονημένος. Αυτός ο άλλος δολοφονημένος, δεν κάνω spoiler, είναι τα πρώτα δύο κεφάλαια αυτά που λέω. Αυτός ο άλλος δολοφονημένος είναι ένας επαγγελματίας δολοφόνος, ο οποίος κανονικά έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή. Και βρέθηκε δολοφονημένος έξω από τη φυλακή. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει, αγαπητοί επαγγελματίες δολοφόνοι, μην το σκάτε από τη φυλακή. Γιατί
0: κινδυνεύεται. Καραδοκεί το κακό.
1: Βέβαια, τώρα το αστείο είναι ότι είχε βγει από τη φυλακή για να εκτελέσει μια εντολή δολοφονίας. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα που έχει γίνει.
2: Μπράβο.
1: Πολύ πρόσφατα.
2: Με πρόλαβες.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τώρα η Όλγα μπλέκει σε μια σειρά από δολοφονίες, 4. Εξού και το καρέ με τις δάμες, οι οποίες δολοφονίες μοιάζουν να είναι τελείως ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους, διαφορετικά πρόσωπα, μη εντοπισμένα και ταυτοποιημένα, αλλά με σαφή χαρακτηριστικά, εντελώς διαφορετικά, έχουν βρεθεί στο χώρο της κάθε δολοφονίας και επομένως πρέπει να λογοδοτήσουν για την πράξη τους εκεί πέρα. Το DNA το μόνο που δείχνει είναι ότι είναι γυναίκες, αλλά δεν είναι καταγεγραμμένες σε κάποιο αρχείο, επομένως δεν βοηθάει και πάρα πολύ αυτό. Είναι λοιπόν οι 4 δάμες και εκεί πέρα η Όλγα θα βάλει μπροστά την τέχνη της, την τεχνική της, θα συναντήσει έτσι μερικές κουρτίνες όταν τα επώνυμα πρόσωπα, έβαλα κάτι τελείως ψέματα που δεν ισχύει στην Ελλάδα, ότι τα επώνυμα πρόσωπα έχουν ασυλία και δεν ενοχλεί
2: κανένας. Όχι, όχι,
1: αυτό το ομολογώ ότι πάμε, είναι λίγο άσχετο.
0: Σε ποια χώρα ζείτε, αγαπητέ?
2: Πάμε σε σουρεάλ πάμε, δεν είναι πραγματικά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μυθοπλασία.
0: Ακριβώς, γιατί αλλιώς, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ένα αστυνομικό δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Ανακατεύονται πάρα πολλά στην ιστορία. Θέματα που νομίζω ότι απασχολούν την κοινωνία μας, μια και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα, το μυθιστόρημα
2: μπράβο,
1: που
2: μπράβο, πες τα Χρυσόστομε, πες τα Τεύκρο.
1: Να ταξιδέψει μέσα στην μπράβο. Κοινωνία, σε όλα τις τα στρώματα, από τα πολύ ψηλά έως τα πολύ χαμηλά, και να δει τις δυνάμεις και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μπράβο. Εκεί μέσα, τις συμμαχίες τις θεμητές και τις συμμαχίες τις απίθανες ανάμεσα στον υπόκοσμο, ας πούμε, και τον πολιτικό κόσμο, τους δικηγόρους, όλους αυτούς τους πολύ έντιμους ανθρώπους, όλους πάντων. Με αυτή λοιπόν τη λογική εξελίσσεται η ιστορία. Είναι μια μοντέρνα ιστορία, άρα έχει και το μοντέρνο στοιχείο που περιμένει κανείς σε όλα τα μυθιστορήματα μετά από το 2020 τόσο. Θα τα βρείτε όλα, ελπίζω.
2: Πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ επίπεδο. Εγώ έχω να σου κάνω μια περίεργη ερώτηση. Θα θυμίσω πριν το 6985-870-059, 6985-870-059, για δύο αντίτυπα από το καρέ με τις ντάμες, εκδόσεις ψυχολιός του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Τεύκρο, εγώ θα σου κάνω μια περίεργη ερώτηση, γιατί είμαι και περίεργος. Ναι. Με τη μικρά μου εμπειρία και εγώ τη συγγραφική, στέκομαι στο 4. Έχω γράψει τουλάχιστον σε δύο βιβλία μου για κάποιον serial killer ή για κάποιον άλλο, ο οποίος έχει κάνει 4 φορές. Δηλαδή, το 4 μου ακούγεται ένας ωραίος μαγικός αριθμός, δηλαδή ένας φόνος δεν τον παίρνουμε σοβαρά, δεύτερος φόνος δεν τον παίρνουμε. Ή στο 3 ή στο 4 θα σταματήσεις. Τυχαίο είναι. Ή, γιατί βλέπω καρέ και εδώ. Είναι αρκετοί λοιπόν, 4 έτσι, για να χτίσεις μια υπόθεση άρα με 4 φόνους, έτσι.
1: Για να κάνω τον έξυπνο θα πω ότι το 4 είναι ταυτόχρονα το 2 στη Δευτέρα και το διπλάσιο του 2. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δύο ιδιότητες αριθμητικές, πολύ συγκινητικές που κανένας άλλος αριθμός δεν τις έχει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Το 4 έχει, ίσως έχει δύο, Γρηγόρη, μια ικανότητα να κλείνει τα πράγματα. Δηλαδή, 3 είναι λίγα.
2: Μπράβο. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο.
1: Κουραστικά, ναι. Δεν συνδέονται. Ίσως.
2: Κοίταξε.
1: Αλλά το σχέδιο μου, να το πω και αυτό, όταν ξεκίνησα να γράφω αυτή την ιστορία, ούτε ότι θα είναι 4 τα εγκλήματα ήξερα, ούτε είχα στο μυαλό μου να το πω το καρέ με τις ντάμες.
2: Ναι.
1: Το καρέ με τις ντάμες βγήκε πολύ αυθόρμητα σε μια κουβέντα της Όλγας Πετροπούλου με το φίλο της.
2: Ναι.
1: Και τελικά κατέληξε να είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αλλά όπως ίσως δες, το 4 βγαίνει μόνο του. Δηλαδή έχει αυτή την ιδανική έτσι ολοκλήρωση.
2: Είναι ένα νούμερο. Κοίταξε, εγώ έχω και, ξέρεις ότι είμαι και μανιακός με την έρευνα, μιλώντας με τους φίλους μας από τη άλλη μεριά του ταυτού. Η ιστορία ήταν ότι έχουμε ένα φόνο. Μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται χρονικά έχουμε ένα δεύτερο. Αρχίζουμε και συγκεντρώνουμε στοιχεία και να το συνδέσουμε αν υπάρχει κάτι ξεστό μοτίβο. Αυτά επιβεβαιώνονται στον τρίτο. Στον τρίτο δηλαδή, πρόσεξε, λέω τι μου είπαν οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Ναι. Στον τρίτο, αν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, επιβεβαιώνουμε ότι είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει από το δεύτερο. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το σκεφτόμαστε, είναι και ωραίο θέμα να κάνουμε με την Ελσάλ κάτι. Στον τρίτο μου λέει επιβεβαιώνουμε αν είναι το μοτίβο ότι είναι αυτός. Οπότε μέχρι να τον πιάσει έχει κάνει και ένα τέταρτο. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή το μακάβριο, έτσι. Λένε οι ερευνητές, ας κάνει κι άλλο ένα φόνο να δούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Να ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι. Το οποίο αυτό έχει μια λογική. Γιατί στα δύο μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, κάτι να μην ακριβώς το ίδιο, ξέρεις, να υπάρχει έστω ένα ritual. Στον τρίτο μου λέει είμαστε σίγουροι, πράγμα που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα στην πραγματικότητα.
0: Ναι, δεν έχουμε και πάρα πολλά.
2: Ευτυχώς να λέμε, που λέει και ο Κώστας ο φίλος μας. Αλλά έχει μια λογική. Γι' αυτό λέω το 4 εμένα το καταλαβαίνω απόλυτα ως μικροσυγγραφέας τάχα μου και εγώ, με την έννοια ότι εδώ το τεκμηριώνεις. Είναι αυτό, παιδιά, είναι αυτό. Και από εκεί και έπειτα, όπως λες, υπάρχουν στοιχεία. Η Όλγα Πετροπούλου, την οποία την ξέρω και μιλάμε και πολλές φορές, είναι μια ευφιέστατη κοπέλα. Κατάλαβες, δεν θα δυσκολευόταν. Έχουμε και ηρωίδες γυναίκες, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε και αρχιφεμινιστές, έτσι, θα τα λέμε όλα.
1: Καλά, δεν πάω να πουλήσω κανένα προσωπείο ή πρόσωπο.
2: Όχι, δεν είναι, δεν είμαι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Και οι γνώμες μου φαίνονται σε αυτά που γράφω. Εντάξει.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά, γιατί το ξέρεις εσύ, ότι οι ηρωίδες γυναίκες αστυνομικοί και που να αναλάβουν το βάρος μιας έρευνας, έτσι. Δεν μιλάω συνήθως που έχουμε και δύο υπαστυνόμους, έτσι, για να το ωρεοποιήσουμε. Αλλά αυτές που αναλαμβάνουν ρόλο, έτσι, επικεφαλής ερευνών, δεν είναι και πολλές, το ξέρεις.
1: Ναι, από ό,τι μου είπε ο Αποστολίδης, δεν υπάρχει στο έργο των ανθρωποκτονιών ούτε μία γυναίκα.
2: Στο ανθρωποκτονιών, επειδή ξέρω ότι έχω επαφές, υπάρχουν δύο γυναίκες σε πολύ όμως χαμηλό. Κατάλαβες, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Σε θέση κλειδί.
2: Ως υπαστυνόμοι. Αλλά σου λέω, συγγραφείς που γράφουμε με κεντρική ηρωίδα γυναίκα, πρέπει να είμαστε στην Ελλάδα στα δάχτυλα του ενός χεριού να μετριώνται. Με ουσιαστικό ρόλο, έτσι, και με. Τουλάχιστον 2-3 βιβλία, γιατί υπάρχουν και νέες κοπέλες, έτσι. Η Ελένη Σίντου που μιλάγα πριν έχει ηρωίδα γυναίκα, έχει γράψει ένα βιβλίο. Σε διάρκεια γυναίκες δεν υπάρχουν πολλές. Εσύ το τιμάς. Εγώ το τιμάω. Είναι επειδή έχουμε και χιούμορ εμείς και δεν μας παίρνουν στα σοβαρά.
1: Ίσως να είναι αυτό. Ναι.
2: Θέλω να μου πεις κάτι άλλο, Τεύκρο. Επειδή εσύ είσαι και χρόνια και πιθανόν δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, ο Τεύκρος είναι ένας από τους ογκόλιθους, ακρογωνιαίους λίθους και στην ΕΛΣΑΛ, στην Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, ο οποίος είναι χρόνια μέλος και η Λέσχη κάνει ό,τι μπορεί για να προωθεί το αστυνομικό μυθιστόρημα. Έχεις μια γενικότερη εποπτεία. Πώς βλέπεις, έχοντας διαβάσει και τόσα και τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, αυτό που λέμε τη σύγχρονη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας? Έχεις λόγο να είσαι αισιόδοξος ή όχι?
1: Έχω λόγο να είμαι αισιόδοξος και θα το εξηγήσω αμέσως, παρόλο που αυτή η αισιοδοξία βγάζει και ένα φόβο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνω και πραγματικά, επειδή η ποιότητα είναι τόσο ψηλή, πιέζομαι για να τα προλάβω, να διαβάζω τα καινούργια αστυνομικά μυθιστορήματα που βγαίνουν από Έλληνες, τα οποία έχουν μια καταπληκτική πρωτοτυπία, και κυρίως αυτό που το έχουμε πει παλιότερα, το μεσογειακό νουάρ, δεν είναι ακόμα πιο πολύ από το μεσογειακό νουάρ, είναι ελληνικό νουάρ. Δηλαδή, πράγματα που διαβάζω, δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα, γιατί θα πω 5 και θα παραλείψω άλλα 15.
2: Εκτός από τον Αζαριάδη, μην πεις άλλους, εντάξει.
1: Ναι, καλά, είμαι ο Αζαριάδης και μερικές άλλες κοπέλες. Άμα το θες έτσι να το πούμε. Ανοίγω και κλείνω την παρένθεση να πω ότι με πήρατε τηλέφωνο τώρα που λείπει ο Άντι, για να είναι μόνο ο Γάβρος στο τηλέφωνο.
2: Μπράβο, το πιάσες το υπονοούμενο.
1: Όχι, θα το άφηνα.
2: Να λείπει ο Χαρνούμης.
1: Επανέρχομαι λοιπόν. Όντως, διαβάζουμε εξαιρετικά πράγματα. Εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες σε ένα χώρο που θα έλεγε κανείς ότι με τόσα πολλά που έχουν γραφτεί, δεν θα υπήρχε πρωτοτυπία. Λοιπόν, υπάρχει πρωτοτυπία στις τεχνικές, στις μεθόδους, στα κίνητρα. Αυτό είναι και το πιο πολύ θέμα αιχμής. Το κίνητρο, η επιλογή του κινήτρου. Δεν έχουμε τόσο πολλές, παρόλο που υπάρχουν. Έχουμε ανατροπές. Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος. Από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό.
2: Πες μας και το φόβο.
1: Δεδομένου ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, δεδομένου ότι πάρα πολλοί συγγραφείς βγαίνουν στο κουρμπέτι και τα πάνε πολύ καλά, διαβάζονται, συζητιούνται, ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους, υπάρχει λίγο κίνδυνος να πιστέψει κανείς ότι μπορούμε όλοι.
0: Ναι,
1: μπορούμε όλοι, δεδομένου ότι πια το κόστος της παραγωγής των βιβλίων, μια και ουσιαστικά ο συγγραφέας παραδίδει στον εκδότη βιβλίο σχεδόν σελιδοποιημένο, έτσι δεν είναι? Από εκεί που παλιά οι παλιοί το γράφανε σε χειρόγραφο, το στέλνανε με το δακτυλογραφήσει κάποιος, ο δακτυλογράφος το δακτυλογραφούσε μετά, πλημμυροτυπία το ένα το άλλο, τώρα το παραδίδουν. Και αν έχει να βρει και να κάνει και μια επιμέλεια, πολλές φορές δυστυχώς αυτοί συνίστανται σε ένα error searching του λογισμικού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος. Πάντα το πάρα πολύ κινδυνεύει να νερουλιάσει.
0: Έχει το, πράγμα, να... έχει το πράγμα τεύχρο του terra incognita, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει σίγουρα να κάνει με την... όχι μόνο και με την ξένη, αλλά μιλώ για την ελληνική. Φυσικά αυτό έχει και, και τη γοητεία του, έτσι, δεν είναι απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Απλώς να έχω μια αναλογία. Εγώ είμαι, καθώς είμαι πρεσβύτερος όλων ημών και όλων των ακροατών μας, εγώ μεγάλωσα στη δικτατορία. Όταν λοιπόν έπεσε η δικτατορία...
2: Δικτατορία, για θυμίσαι μου.
1: Έχω να σου δώσω ένα τηλέφωνο, τρία τηλέφωνα υπουργών της κυβερνήσεως που μπορούν να σου πούν από μέσα.
0: Έτσι. Κατά κυριολεξία.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έπεσε η δικτατορία, ή μάλλον όταν θυσιάστηκε η Κύπρος για να πέσει η δικτατορία, να το λέμε και αυτό γιατί το ξεχνάμε, υπήρξε έτσι ένα άνοιγμα στην ενημέρωση και λέγαμε τι ωραία πράγματα εδώ παιδάκι μου, μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του. Κοίτα τώρα που έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Ναι, έχουμε μετανιώσει ικτρά.
1: Με αυτή την υπερπληθώρα ενημέρωσης υπάρχει η ίδια δυσκολία να βρεις την αλήθεια που υπήρχε και όταν έβγαινε
0: η παρουφολογία η πάει και έρχεται. Έτσι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το ίδιο μοτίβο φοβάμαι και για την αστυνομική λογοτεχνία. Μια άνθηση που κρύβει κινδύνους.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, κάθε κουβέντα με τον Τεύχρο είναι μια απόλαυση. Τεύχρο δεν θα πούμε αντίο, θα πούμε ορβουάρ, γιατί και σε κάποια άλλη εκπομπή το σκίζει. Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε πέραν βιβλίων εκεί, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα. Και καλό θα ήταν, επειδή είσαι και ταξιδιάρη, να σε φέρουμε από το στούντιο κάποια φορά εδώ. Γιατί αν δεις το στούντιο που είμαστε, θα είναι μια εμπειρία μοναδική για σένα. Έτσι, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι και το Ισουρού. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι πλήθος γάβρων, τι άλλο θέλεις.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν μεγάλη χαρά που ήμασταν μαζί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και θα πούμε πολύ περισσότερα από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Μία είδηση επί του περιστηρίου μόνο.
2: Έκανε μεταγραφή Ολυμπιακός.
1: Καλά έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ένα διαιτητή χρειάζεται ακόμα και τέλειωσε. Αλλά μέσα Σεπτεμβρίου ξανακυκλοφορεί το βιβλίο μου «Φωνικά κάτωπτρα», αστυνομική ιστορία που εκτελείται σε δύο περιόδους, στη Σταυροφορία την Τρίτη και στον Αγώνα τον Εθνικό Απελευθερωτικό της Κύπρου. Μετά από 10 χρόνια εξαντλημένο ξανακυκλοφορεί μέσα Σεπτεμβρίου από τις εκδόσεις Ψυχογιός και τους ευχαριστώ που μαζί με τα καινούργια μου βιβλία βγάζουν σιγά σιγά και όλα τα εξαντλημένα παλιά μου.
2: Αυτά μαθαίνετε σε πρώτη πανελλήνια και μετάδοση ακούγοντας το «Κόκκινο εγκληματίζεται». Σε ευχαριστούμε και για την είδηση, Τεύκρο.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό σου βράδυ. 6985-870-059 6985-870-059 για το πολύ ωραίο βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη που ακούσατε, το «Καρέ με τις Ντάμες», εκδόσεις Ψυχογιός.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στον ήχο. Α, δεν είπαμε συγχαρητήρια στην Εθνική στο Πόλο, ε.
5: Μεγάλη επιτυχία,
4: παιδιά. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάτε.
5: Για τα παιδιά, τα παλικάρια.
4: Όλοι οι αγώνες παίχτηκαν στα ίσα, ενώ στα ίσα με την έννοια ότι παίχτηκαν στον γκολ και πραγματικά ήταν εξαιρετική και η αντιμετώπιση και από άποψη βεβαίως coach του τελικού με την Ουγγαρία.
5: Το χρειαζόντουσαν τα παιδιά, το αξίζανε.
4: Ναι, το κύπελλο.
5: Είναι διαχρονικά η πιο συνεπής ομάδα, έτσι να τα λέμε όλα.
4: Ναι, η πιο συνεπής εθνική ομάδα σε όλα τα αθλήματα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
5: Και αυτό πιο συνεπής μετά από την Εθνική Πόλο είναι η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού Πόλο που τα παίρνει σαν χαρούπια τα ευρωπαϊκά.
4: Ναι, μάλιστα. Αζαριάδες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσκούλα και βεβαίως η δεύτερη ώρα θα έχει για μια ακόμη φορά μια αγαπημένη φίλη με το νέο της βιβλίο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και βεβαίως, ναι, θα διαβάσω μηνύματα. Ο Γιώργης, ο Κατσιπάνος, γεια σου, ρε Γιώργη. Καλά, ο οποίος θα φάει χαστούκια και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο Μιχαλίδης λέει: μου κρατούσε παρέα στο Φανταρικό με τον Αχμές. Χαιρετίσματα από Σκύρο, Κατσιπάνο, σας αγαπώ. Βρε παλιωτόμαρο, δεν πήγα εγώ φέτος Σκύρο που είμαι ο τακτικός που πηγαίνω πάντα, που πηγαίναμε μάλλον πάντα στο σεμινάριο το Ρεμπέτικο και μου βγήκε εσύ. Αν να χαθείς να πούμε. Σκύρος εξαιρετική, φίλε. Ακόμα. Τώρα βέβαια.
1: Πήγε ο γιος της γυναίκα
0: μου. Ακούγονται διάφορα εκεί.
1: Γύρισε ενθουσιασμένος από τη Σκύρο, φίλε.
0: Ναι, αλλά ακούγονται διάφορα για την ανάπτυξή της. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δυστυχώς, βέβαια το πετάνε ακόμα και ο Δήμαρχος, ακόμα και ο κόσμος δεν το συζητάει καν το πλάνο ανάπτυξης. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτά που έλεγε και ο Τεύκρος για το στη Μάνη εκεί με το βιβλίο του.
0: Λοιπόν, έχετε 2-3 λεπτάκια ακόμα να στείλετε για το βιβλίο του Τεύκρου.
1: Το καρέμα.
0: Γιατί αμέσως μετά
1: θα έχουμε το άλλο βιβλίο. Λοιπόν. 6985-870-059 6985-870-059 είναι ήδη πολλές συμμετοχές. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο. Και ο Τεύκος είναι εξαιρετικός συγγραφέας, αλλά και αυτό ειδικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, έτσι, το οποίο...
0: Να πω ένα μηνυματάκι από το φίλο μας τον Κρίς, ο οποίος λέει το εξής: ξεχωριστή εκπομπή που σχετικώς άσχετος παρακολουθείς και κολλάς. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είσαι ένθερμος ή τέλος πάντων
1: και δεν έχουμε πει ούτε παρατηρητήριο τιμών λαϊκή σήμερα, δεν έχουμε διευρύνει
0: τίποτα, δεν το έχουμε κάνει,
1: ούτε με τα γραφικά έχουμε πει, έτσι, ούτε γιατί τον Νόλαν είπαμε τίποτε, γιατί εγώ πήρα κάποια μηνύματα πριν έρθω Θανάση και μου λέει να πείτε για την Οδύσσια.
0: Βεβαίως, και... θα να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε, λέω εγώ, οπωσδήποτε. Και όσο για τους Ελληναράδες δεν πειράζει, ας πάνε να δουν Παΐσιο ξανά.
1: Ναι, παιδιά. Και, κοίταξε, επειδή ακόμη δεν έχει φτάσει ο Οδυσσέας, έτσι, ακόμη
0: πηγαίνει,
1: δεν έχει φτάσει.
0: Ακόμα,
1: Έχετε καιρό να το δείτε και την άλλη εβδομάδα, γιατί ακούω ότι πήγανε κάποιοι φίλοι να το δουν σε θερινά σινεμά και δεν μπόρεσαν να μπουν.
0: Το ξέρω, τι λες, το αστείευεσαι.
1: Και επίσης...
0: Η χαρά του σινεματζή είναι.
1: Μπράβο. Επίσης,
0: μου λέει ο φίλος μου, ο Σωτηρακόπουλος, που έχει το μικρό κόσμο. Που είναι χειμερινό, δηλαδή κλειστό τέλος πάντων, βεβαίως με τα αρκωτήσιόν του και τα λοιπά. Τι λες, αγόρι μου, μου λέει, 24 να πούμε Ιούλη και κάνουμε sold out. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ. Τι, να
1: σοβαρά.
0: Πούμε. Ναι.
1: 24 Ιουλίου τώρα πρόσεξε, είναι και η επέτειος αποκατάστασης δικτατορίας. Τον μπερδεύω, δημοκρατίας ή δικτατορίας.
0: Εντάξει, οι μισοί που πήγανε, ναι, ήταν...
1: Μπράβο, κάτι είπε και ο... Λοιπόν. Για πες δύο λόγια μέχρι να δούμε που βρίσκεται και η επόμενη φιλοξενούμενη.
0: Για να δούμε λοιπόν. Καταρχάς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος ξετσούμισε με την καλή έννοια και μπήκε στη διαδικασία. Α, ο Κατσπάρος λέει: 5 χρόνια συνεχόμενα στη Σκύρο ακόμα δεν έχει αλλοιωθεί το νησί. Αντίστοιχα, καλά κρατά. Το ξέρω, ρε Γιώργη. Πλάκα κάνω. Το ξέρω. Απλά φέτος δεν τα καταφέραμε να πάμε. Πηγαίναμε σχεδόν πάντα με την αρχοντή στο Διεθνές Σεμινάριο Ρεμπέτικο που γίνεται εκεί, το οποίο είναι, παιδιά, μια πανδεσία, δεν είναι. Οι παραπεταμένοι με τον Σπύρο τον Κούμα και τον Γιώργο τον Μακρύ και την παρέα του κάνουν υπέροχα πράγματα και βεβαίως διεθνές, έτσι, πανσπερμία για όσους δεν ξέρουν. Τώρα βέβαια μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό με την κουβέντα μας, όμως φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα διεθνές σεμινάριο για το Ρεμπέτικο. Με ανθρώπους από, προσπαθώ να θυμηθώ, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότου θαύματος δύο εκπληκτικά νέα παιδιά από την Ιαπωνία, παιδιά. Δηλαδή... κατρουλού μου όμορφη και τα λοιπά και τα λοιπά από τη Ιαπωνέζα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Εξαιρετική, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά με την ζέστη μας αλλά και με τη δροσούλα μας εδώ. Το καλό βέβαια, παιδιά, τώρα αυτό είναι αλήθεια να πω, δεν την πάει. Το καλό με τις ιστορίες που ξεκινάνε μέσα από τα στούντιο των ραδιοφωνικών σταθμών είναι ότι υπάρχει το air conditioner, παιδιά. καταλαβαίνετε ότι κάνουμε τη δουλειά. Βεβαίως, όχι για μας, για τα μηχανήματα, τα αλίμονα. Μας δίνει τη δυνατότητα η ιστορία που λέγεται τεχνολογία να είμαστε κι εμείς καλά δομημένοι και καλά, έτσι, αν θέλετε, πώς το λένε, να κάνουμε τη δουλειά μας με έναν εξαιρετικό τρόπο. Λοιπόν, τα μηνύματα τέλος για τον Τεύκρο και το βιβλίο του. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε να στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 6985-870-059, δύο αντίτυπα για την Ξωθιά.
1: Για το δεύτερο βιβλίο μας, Ξωθιά, Αγγελική Κωστάκη, ένα ιδιαιτερότατο βιβλίο πραγματικά. Και το λέω, θα μιλήσουμε βέβαια και με την κυρία Κωστάκη μετά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο και πρώτα απ' όλα θα τη ζητήσουμε, Θανάση, να μας εξηγήσει τι σημαίνει το Ξωθιά.
0: Εγώ ξέρω.
1: Μην το πεις, μη είσαι και μαρτυριάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αγγελική, είσαι μαζί μας.

0: όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι και η λέξη ξοφιά, αυτό το ξύ το μικρό, μου αρέσει ιδιαίτερα έτσι που μοιάζει σαν μαχαιριά. Οπότε ήταν και αυτό έτσι. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Είναι το πιο λαλιά από την περιοχή σου ή γενικό?
0: Όχι, όχι, γενικό, όχι, δεν είναι. Η περιοχή μου είναι
1: τα
0: ξωτικά,
1: λέω, τα κλαίνε ξωτικά. Μήπως το ξωθιά ήταν κανένα παραμύθι που σου λέει η γιαγιά σου μικρή και τα λοιπά και τρόμαζε και τουρτούριζε και έκλεινε την πόρτα?
0: Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο, ναι.
1: Πες μας δύο λόγια για τη δική σου ξωθιά. Δηλαδή το βιβλίο, δύο λόγια για την υπόθεση, πώς λέγαμε, θυμάσαι παλιά.
0: Ναι, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινά, όχι, βασικά βρισκόμαστε σε ένα νησί του Αιγαίου αρχικά, όχι από τα πολυτουριστικά. Δεν αναφέρω όνομα, ο καθένας μπορεί να φανταστεί το δικό του νησί.
1: Τι Φολέγανδρο,
0: ξέρω. Ναι, όποιο θέλει. Ναι. Εντάξει, εσύ Αθηνέ, τι άλλο θα λέγατε. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Πέσαμε, ιστορία... ωραία, πέσαμε. Εντάξει, Θράκη, πέσαμε.
0: Όχι, ναι, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινά με τον μυστηριώδη θάνατο μιας νεαρής δασκάλας της Μυρτός, η οποία βρίσκεται νεκρή έπειτα από πτώση σε ένα απόκριμο σημείο του νησιού. Αυτή λοιπόν, την Μυρτό, την έχουν βαφτίσει οι κάτοικοι ξοφιά. Και η Μυρτό τέριαζε σε αυτή την εικόνα, γιατί ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα από την πρωτεύουσα, δηλαδή με ελεύθερες αντιλήψεις, και είχε και τη συνήθεια να ανακατεύεται στις ζωές των άλλων, προσπαθώντας να βρει την αλήθεια. Τέλος πάντων, στο νησί όμως μεταβαίνει ο υπαστυνόμος Κάλαρης για να ερευνήσει την υπόθεση. Ο Κάλαρης λοιπόν είναι ένας εργένης, γύρω στο 40, με μια έτσι σκοτεινή εσωστρέφεια. Και όσο προχωράει η έρευνα, αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Η νεκρή γυναίκα η Μυρτό φαίνεται να επιστρέφει από τους νεκρούς. Μερικοί τη βλέπουν να κολυμπά γυμνή τις νύχτες, άλλοι να περιφέρεται στο χωριό. Κάποια στιγμή τη βλέπει και ο ίδιος ο Κάλαρης. Και εκεί αρχίζει να ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και στην παράνοια. Και την ίδια στιγμή έχουμε και... Ναι, αφού φαντάσματα δεν υπάρχουν. Και την ίδια στιγμή έχουμε και παράλληλη πλοκή στο γυναικείο μοναστήρι του νησιού. Εκτελήσεται μια δεύτερη ιστορία, ένας ακόμη ανεξήγητος θάνατος. Η αυστηρή ηγουμένη προσπαθεί να το κρύψει, να το αποσιωπήσει το γεγονός. Όμως έχουμε την αερή δόκιμη Αρσενία, που είναι πεπισμένη ότι κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται στα υπόγεια της Μονής. Και αυτές οι δύο υποθέσεις κατά κάποιο τρόπο ενώνονται και βρίσκουμε έτσι το δίδυμο Αρσενία και Κάλαρη να προσπαθεί να λύσει την υπόθεση. Δηλαδή η δόκιμη Αρσενία βοηθάει τον Κάλαρη.
1: Εξαιρετικό. Αγγελική, εξαιρετικό, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Όχι, και το πρώτο κομμάτι μου αρέσει αυτό, γιατί αυτό το λίγο μεταφυσικό, έτσι.
2: Σεις, ναι, το... καλά να πάθετε εσείς και ο άλλος, ο οποίος στέλνει και μηνυματάκι, καλή εκπομπή σας, αλλά κάτι λείπει. Το ξέρουμε ότι λείπει, νεαρέ, το ξέρουμε ότι λείπει. Λοιπόν, καλά να πάθετε και οι δύο σας. Και οι δύο υποθέσεις για τις οποίες μιλάνε είναι εκτός λεκανοπεδίου. Καλά να πάθετε.
1: Ναι, όχι, εμένα, κοίταξε, το πρώτο, μία από τις ταινίες που μου άρεσε τρομερά και έχω τρελαθεί, την έχω δει πριν 100 χρόνια, Αγγελική, ήταν το Insomnia. Όπου είσαι, ναι, είναι σε ένα περιβάλλον εκεί ο Αλ Πατσίνο που δεν ξέρεις τι είναι το πραγματικό, τι είναι το φανταστικό κτλ. Το πρώτο, ναι, ναι, λοιπόν, είναι εξαιρετικό σαν σύλληψη και θα λέω τι ωραίο που είναι και αυτό. Βάζεις το δεύτερο, το οποίο το κάνει
0: το όνομα του Ρόδου
1: ακόμη πιο τέτοιο το φαγητό, κατάλαβες.
0: Ναι,
2: γιατί βάζεις μέσα και το μοναστηριακό που ναι, πάντα έχει από πίσω κάποια πράγματα, πάντα όμως.
1: Και αυτό με τις παράλληλες, Αγγελική, να πω, είναι το πρώτο σου βιβλίο αυτό?
0: Όχι, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι, είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ένα βιβλίο κοινωνικο-ιστορικό, μυθιστόρημα με τον τίτλο Λίλιθ. Από την αρχή του κόσμου.
1: Λίλιθ,
0: ναι, ναι, είναι η γυναίκα που προηγήθηκε τη Εύα, σύμφωνα με μια εβραϊκή παράδοση. Χρόνια. Ναι.
1: Και σε όλο το, πες το, το σύμπαν των βαμπύρ, η Λίλιθ πάντα είναι εκεί, την ξέρουμε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα παρεξηγημένο.
1: Μπράβο, φυσικά, δύναμη, έτσι. Δύναμη. Αλλά ναι, επειδή το συζητάμε, η υπόθεση του βιβλίου σου, λέω, είναι πραγματικά...
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και πρωτότυπη, έτσι, και πρωτότυπη. Ναι. Ξεκινάει από αυτό που ο Θανάσης και η τοπιογραφία, εκεί που το τοποθετείς. Μ' αρέσουν αυτά, ξέρεις, τα οποία είναι

0: Βάλτε στο μυαλό σου ποιο είναι το νησί. Δεν στο λέω, ρε φίλε. Βάλτε εσύ. Κάνω
1: ναι, νησί. Ναι. Έχεις... Ναι, δεν ήθελα να περιορίσω τη φαντασία
2: ναι,
1: του
2: ναι, σωστό είναι
1: αναγνώστη.
2: Αυτό, σωστό είναι αυτό.
1: Εγώ γιατί... βέβαια έχω στο μυαλό μου ένα νησί.
0: Εντάξει, από τη Βόρεια Ελλάδα τι θα έχεις, ας πούμε, τη Σαμοθράκη θα έχεις, καμιά Λίμνο, μην πεις καμιά Θάσο τώρα και σκοτωθούμε.
2: Όχι,
1: κρυβελόγια.
2: Μίλησε για μη πολύ τουριστικό πάντως.
0: Αλλά σου λέω, είναι ωραίο ότι πάει εκεί ο τύπος, ο οποίος και μόνο ότι ξεσπάει εκεί, μπαίνει στο μικρό κόσμο του νησιού. Επηρεάζεται από
1: τον επηρεάζει και το νησί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ένα άλλο υπερφυσικό στοιχείο είναι ότι το παρουσιάζει το νησί σαν να έχει μια δική του προσωπικότητα. Μεγενθύνονται τα συναισθήματα των ανθρώπων εκεί πέρα, μέσα σε αυτό το νησί. Έτσι. Έχουμε, δηλαδή, ο έρωτας γίνεται μεγαλύτερος. Η ζήλια μεγαλύτερη, η εκδίκηση μεγαλύτερη.
0: Σαν μια οντότητα να είναι δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, σαν μια οντότητα.
0: Τρελαίνομαι με αυτά. Κοίταξε, αυτό
1: ναι, και κάποιος χαρακτήρας το παραδέχεται αυτό κάποια στιγμή. Ότι...
0: αυτό και κοίταξε.
2: Ότι ζει και αναπνέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς.
0: Έχεις μια μεγάλη αδυναμία σε αυτό που λέμε, πείτε μου, ξέρω εγώ, μυθιστορήματα αστυνομικά τα που έχουν βγει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλο η τοπιογραφία να είναι ντεκόρ, κατάλαβες. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως λες τώρα, Αγγελική, πολύ σωστά, που η πόλη πρωταγωνιστεί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χαρακτήρας, δηλαδή αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
2: Συμμετέχει.
0: Ναι, το κάνεις χαρακτήρα, ρε παιδί μου, παίζει ένα ρόλο. Ποιος θα ενσαρκώ στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. 6985-870-059. 6985-870-059 για δύο αντίτυπα του πολύ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μεταφυσικού θρίλερ, ψυχολογικού και όλα τα παρόμοια και παραλλήλων ιστοριών. Ξωθιά.
2: Πες και τον τίτλο.
0: Εκδόσεις Κύφαντα, να τα λέμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και οι εκδόσεις Κύφαντα εμπιστεύτηκαν και καλά κάναν, κατά την άποψή μου, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί τους εμπιστεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι μια.
0: Αυτό έπρεπε να το προσέξεις.
1: Ναι, και ειδικά την Ιωάννα την έχω πολύ μεγάλη αδυναμία.
2: Για πες κάτι. Μπράβο. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί. Να κολλήσει τα διάφορα κομμάτια του συγκεκριμένου πονήματος.
1: Μάλιστα. Καταρχάς δεν είναι, από την αρχή ήξερα ότι θα είναι. Δηλαδή ήθελα και το μοναστήρι, γιατί ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για μοναστήρι, γιατί έτσι με εξετάρει πάρα πολύ η ζωή της Καλόγριας. Όχι γιατί είμαι, ας πούμε, κανένα θρησκευόμενο άτομο.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτό το άβατο, και ειδικά εμείς οι γυναίκες, εσείς οι άντρες, ας πούμε, μπορείτε να πάτε και σε ένα Άγιο Όρος. Εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα και στα γυναικεία μοναστήρια. Οπότε υπάρχει ένα μυστήριο. Και επίσης η ιδέα αυτή της αυταπάρνησης και της απόλυτης αφοσίωσης, έτσι είναι λίγο. Οπότε ήθελα και το νησί, γιατί ακριβώς είχα μία εμπειρία στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχα δηλαδή αρχικά την ιδέα και από την άλλη ήθελα να μιλήσω και για το μοναστήρι.
2: Mm-hmm,
1: αυτό. Τώρα πρώτα δηλαδή έτσι έφτιαξα την εμπλοκή, μετά τους χαρακτήρες, και θέλω να πω κιόλας να το ομολογήσω και αυτό, και το δολοφόνο στο τέλος.
0: Μην το πεις.
1: Όχι, φαντάζεσαι. Αλλά ναι, ο δολοφόνο στο τέλος, ας πούμε, τον επέλεξα. Ουσιαστικά γιατί περίμενα έτσι... Έδωσα, ρε παιδί μου, πολλά κίνητρα στους ήρωες, και μετά ήθελα να δω ποιος ήταν ο πιο βεβαρημένος και αυτός που βρισκόταν, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο που δεν είχε επιστροφή. Και τελικά εμφανίστηκε.
0: Μπράβο. Με πολύ ενδιαφέρον θα το δούμε. Αγγελική, είχες και την εμπειρία ότι κατέβηκες, καταρχάς μένεις στη Θεσσαλονίκη, εσύ.
1: Ναι.
0: Κατέβηκες κάτω και είχες και συμμετοχή στο φεστιβάλ και τα λοιπά. Ήταν έτσι... αν μου επιτρέπεις, το πρώτο άνοιγμα σε ένα ευρύτερο κοινό, ας πούμε, που γι' αυτό είπα και εγώ περί του βιβλίου, ας πούμε, για το...
1: Ναι, είναι το πρώτο άνοιγμα, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Εντάξει, τώρα βέβαια έχω μπει και στην αστυνομική λογοτεχνία, έτσι, γιατί είναι ένα είδος, ρε παιδί μου, που από πολύ μικρή τα 5 λαγωνικά της Μπλάιτον τα είχα λιώσει από πιτσιρίκια.
2: Όλη τη σειρά
1: και πραγματικά τα έχω χάσει, και είναι ένα πράγμα που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
2: Δεν τα δανείζουμε.
1: Τα χάρισαν οι γονείς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι
2: εγκλήματα.
1: Εγκλήματα είναι.
0: Έχεις ακόμα τους ίδιους γονείς.
1: Δεν είναι.
2: κάνεις τώρα.
1: Ναι, οπότε αυτό δηλαδή είχα σκοπό να... Εντάξει, η Λίλιθ ήταν κάτι που έπρεπε να βγει, ήταν, ας το πούμε, δεν ξέρω, ήταν ένα υπαρξιακό πράγμα, έτσι, ένα πόνιμο υπαρξιακό. Έπρεπε να τη βγάλω, να πω κάτι,
2: ναι, ναι,
1: να δηλώσω κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως συνεχίζω αποφασιστικά, αστυνομική λογοτεχνία, φουλ.
0: Μπράβο, κατέβηκες, σε είδα εκεί, είχες και την εμπειρία αυτή, μίλησες, γνώρισες ανθρώπους, είχες και την παρουσίαση... όλα αυτά τα πράγματα, διαβάζεις αστυνομική λογοτεχνία, άρα η ερώτηση που, επειδή ακούς εσύ τις εκπομπές μας που κάνουμε σε όλους τα νέα τα παιδιά, έτσι, ειδικά ναι, τους συγγραφείς σαν και εσένα που είστε 30, 31, άντε 32, είναι η ερώτηση, μιας και διαβάζεις, πώς βλέπεις το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, αν αισιοδοξείς, βλέπεις καλούς συγγραφείς, διαβάζεις νέα παιδιά, έτσι σαν και εσένα, νέος και πιο παλιούς.
1: Είμαι πολύ αισιοδοξή και θα το πάω λίγο αλλιώς, γιατί αρχικά είμαι πολύ αισιοδοξή για την αστυνομική λογοτεχνία εν γέννη, γιατί αν αφήσουμε τα βιβλία και πιάσουμε τις ταινίες και τις σειρές, τις streaming πλατφόρμες, γίνεται ο κακός ο χαμός από true crime, fiction crime, crime, ξέρω εγώ, αυτό κλπ. Η ίδια τάση νομίζω υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος γουστάρει το αστυνομικό. Γιατί έχει πολλές υποκατηγορίες αρχικά, έτσι, δηλαδή έχει το αστικό ρεαλιστικό, έχει το ατμοσφαιρικό, το σκοτεινό, το σπλατερέ, το ψυχολογικό, το υπερφυσικό, το φανταστικό, δηλαδή είναι έτσι πολύ μεγάλος ο χώρος. Επίσης μέσα στο αστυνομικό μπορεί κάποιος να συναντήσει τα πάντα, κοινωνικό προβληματισμό, φιλοσοφία, ψυχολογία,
2: βέβαια,
1: έρωτα,
2: βέβαια,
1: τα πάντα.
2: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά να εξαίρονται πάλι με μια... με ένα suspense, με μια αγωνία, με έντονους ρυθμούς, που κρατά τον αναγνώστη, ρε παιδάκι μου, αφοσιωμένο εκεί, τον κρατά μέχρι την τελευταία σελίδα. Οπότε, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο αστυνομικό, πιστεύω και στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία το ίδιο, πιστεύω ότι εξελίσσεται ραγδαία, γιατί την παίρνει μπάλα η γενική τάση.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και επίσης, ναι, και εγώ τώρα η αλήθεια είναι να πω, ας πούμε, την αμαρτία μου. Και εγώ τώρα αρχίζω και γνωρίζω τους Έλληνες. Βασικά όχι, έχω κάποιο καιρό, αλλά τώρα περισσότερο.
0: Μπράβο.
1: Και ελπίζω σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίζει να τις δείχνει την εμπιστοσύνη πραγματικά που τις αρμόζει. Αυτό δηλαδή.
0: Πολύ ωραίο κλείσιμο.
1: Ναι,
0: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ένα καλό ταξίδι η ξωθιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Στέλνετε τα μηνύματά σας που είναι αρκετά ήδη για να είστε τυχεροί. 6985-870-059 το Viber του σταθμού. Θα τα ξαναπούμε, θα ξαναταλμώσουν οι δρόμοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και για τα πολύ ωραία
1: και
0: πράγματα μας είπες.
2: Καλό καλοκαίρι,
1: κορίτσι μου.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

Ξωθιά λοιπόν, όπως καταλάβατε, τα μηνυματάκια έρχονται και χαιρόμαστε πάρα πολύ, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, που μας προτιμάτε από μια σειρά πράγματα αυτό τον καιρό. Μας δίνετε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι τέλος πάντων καλά είναι. Καλά είναι, ωραία είναι και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είπαμε 69, 85, 870, 059 και βεβαίως ξωθιά για λίγο ακόμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται, ο Άντι θέλει σόνι και καλά να βάλουμε Τζέθρο Τάλ. Όχι, δεν θα βάλουμε να πούμε, δεν θα βάλουμε. Όταν έρθεις εδώ θα βάλεις εσύ, λοιπόν, είναι σαφές ότι θα βάλεις εσύ. Και Αγγελική Κωστάκη ήταν η φίλη που ακούσαμε προηγουμένως, Ξωθιά.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, έτσι, πραγματικά παιδιά, η υπόθεση... Εμένα με ιντριγκάρισε.
0: Εκδόσεις Κύφαντα βεβαίως. Κύφαντα. Έχουν μπει πολύ γερά στον τομέα αυτόν. Και όχι μόνο. Μου κάνει εντύπωση, τώρα που μιλάμε για Κύφαντα, μου κάνει εντύπωση πως έχουν μπει, Γρηγόρη, και στην νεανική λογοτεχνία αστυνομικής πλοκής.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα κοινό, παιδιά, που μέχρι τώρα δεν το είχαμε υπολογίσει στον τομέα αυτόν. Εννοώ. Λοιπόν, να πάμε σε κάποιες προτάσεις ακόμα. Εσείς είπαμε 69-85-8-70-059, έχετε ακόμα το περιθώριο για μερικά λεπτά να στείλετε μήνυμα για την Ξωθιά για την οποία μιλήσαμε.
1: Και για το προηγούμενο.
0: Προηγούμενο έχει κλείσει.
1: Εκλείσει.
0: Ναι. Τέλος. Είναι καμιά τριανταριά ονόματα. Έλεος. Λοιπόν, για δούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ, ό,τι και να λέμε... Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχω να συστήσω, πραγματικά εξαιρετικό, είναι το καινούριο βιβλίο του Ιαράκιν, «Το μπλε του Μεσονυχτίου», εκδόση Μετέχμιο, σε μετάφραση της αγαπητής Χίλτας Παπαδημητρίου. Ιαν Ράνκιν, «Το μπλε του Μεσονυχτίου», εκδόση Μετέχμιο. Ο Ράνκιν είναι ένας από τους τεράστιους συγγραφείς της εποχής μας, έτσι. Ίσως το σημαντικότερο όνομα της σύγχρονης Βρετανικής σχολής. Και γενικά στην Ευρώπη είναι ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς. Μας έχει δώσει έναν ήρωα, τον Τζο Ρέμπους, ο οποίος είναι πραγματικά στερεοτυπικός ήρωας. Σε παλιότερες εκπομπές έχουμε πει ότι, έτσι, τις αιρετικές μας απόψεις, ότι όλα ξεκινάνε από τους Χεβάλ Βαλέ, τον επιθεωρητή Μπέκ, έρχεται μετά ο Βαλάντερ. Ο Ρέμπους, ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ ιδιότυπος χαρακτήρας, ο οποίος μια ζωή κυκλοφορεί στο Εδιμβούργο, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον υπόκοσμο, μιλάει, αλλάζει πληροφορίες, κάποιες φορές έχει κατηγορηθεί ότι αυτές οι σχέσεις είναι υπερβολικά στενές.
0: Το ιδιαίτερο εδώ είναι
1: και
0: ότι...
1: να που βρίσκεται κατηγορούμενος πίσω από τα κάγκελα, γιατί ο αγαπημένος του μεγαλοκακοποιός, ο Big Jer Cafferty, έχει βρεθεί νεκρός και κατηγορείται ο Ρέμπους για την
0: δολοφονία. Και υπάρχουν όλα τα στοιχεία.
1: Του...
0: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ότι, ότι είναι αυτός υπεύθυνος για το θάνατό του. Ο οποίος δηλώνει ότι εγώ δεν φτώ διότι τον βρήκα. Όχι, θα το διαβάσετε. Είναι τελείως διαφορετικό όμως το γεγονός σε σχέση με τα υπόλοιπα τα προηγούμενα βιβλία του Τζον Ρέμπους, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από τα κάγκελα. Πίσω από τα κάγκελα και μπροστά που, μπροστά και δίπλα σε αυτούς τους περισσότερους από τους οποίους έχει βάλει ο ίδιος μέσα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ανάμεσα σε κόλαση και κόλαση. Και παρόλα αυτά καλείται να λύσει μια υπόθεση.
1: Τρομερά πρωτότυπο, με την έννοια ότι μέσα στη φυλακή υπάρχει και ο Ντάριλ Κρίστι. Ο Κρίστι είναι... ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κουμάντο στον υπόκοσμο του Εδιμβούργου, όντας μέσα στη φυλακή.
0: Φυλακή, βέβαια, ναι.
1: Ο οποίος έχει μια συμπαθητική σχέση συμπάθειας με το Ρέμπους, αλλά όταν μέσα στη φυλακή ανακαλύπτεται δολοφονημένος ένας κρατούμενος, οι δυναμικές αλλάζουν εύκολα, οι εχθροί που μπορεί να έχει ο Ρέμπους βγαίνουν από το καβούκι τους. Και ο Ρέμπους προσπαθεί να ισορροπήσει, έχοντας την προσωπική του υπόθεση, γιατί περιμένει να δικαστεί για αυτή την δολοφονία του Big Jer Cafferty, πρέπει να βοηθήσει να εξιχνιαστεί και αυτή η υπόθεση. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ σκοτεινό, πολύ ζωφερό, η ζωή στη φυλακή, πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά... σίγουρα δεν είναι για την παραλία που λέγαμε πριν. Είναι ένα βιβλίο που θα προβληματίσει πάρα πολύ και εξαιρετικό. Είπαμε μετάφραση Χίλτας Παπαδημητρίου και αυτό είναι ακόμη μια πινελιά που του δίνει ένα περισσότερο πόντο του βιβλίου. Ράνκιν, Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσει Μετέχμιο. Ισχυρή σύσταση.
0: Η Βίλεμενς Αθανασία λέει: καλησπέρα, αγαπημένη παρέα. Απρόπτα συμβαίνουν και πάλι πρόλαβα να σας ακούσω έστω λίγο, να σας απολαύσω. Να είσαι καλά, καλή μου. Να είσαι απόλυτα καλά και μπορείς να μας βρεις εξάλλου και μέσα από το, μέσα από την, το πρόγραμμα, από το αρχείο του Κόκκινου. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή. Μπορείτε σε όλους και όλες το λέω να ακούσετε την εκπομπή και προηγούμενες εκπομπές, είτε από το αρχείο του Κόκκινου είτε από το SoundCloud. Και το λέω και για τους φίλους και τις φίλες που θα θέλαν να πάρουν κάποιες εκπομπές και αναφέρουμε σε αυτούς που ήδη έχουν συνεντευξιαστεί. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο άσμα μας και σιγά σιγά εσείς σχεδόν τα μηνυματάκια σας. Άσμα και αμέσως μετά δύο προτάσεις ακόμα από το Γρηγόρη και από μένα. One, two, three.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

0: Εδώ λοιπόν είμαστε λίγο πριν από το τέλος και τούτης δω της εκπομπής. Το κόκκινο εγκληματίζεται και ο Μπαλούμης στον ήχο βεβαίως και ο Γρηγόρης Αζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης περιδιαβαίνουν την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνουμε και μια σειρά πράγματα, Γρηγόρη, που δεν είναι αμιγώς αστυνομικά. Δηλαδή, το ήδη μάνι-μάνι η ξοφιά δεν είναι μόνο αστυνομική. Είναι και άλλο πράγμα, και άλλα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει φόνος, αλλά υπάρχει το μεταφυσικό και τέτοια. Λογικό είναι.
1: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με κάποιους εκδότες, έτσι, δηλαδή ο Χάρης ο Νικολακάκης, τον ξέρεις έτσι από τα Μπέλ. Τα Μπέλ θεωρώ ότι ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το περίφημο, την ομπρέλα του crime. Και κάτω από το crime, όπως λες, υπήρχε το αμιγώς αστυνομικό, έτσι. Υπήρχε το μεταφυσικό, υπήρχε το τρόμο, το ψυχολογικό, thriller. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από μια ομπρέλα. Το κοινό σημείο είναι ακριβώς ότι είναι το suspense, ότι σου κρατάει την τεταμένη την προσοχή. Έχει γίνει κάποια, όπως λένε, η θεωρητική παραβατική πράξη, η οποία παραβατική πράξη δεν ανάγκη να είναι φόνος.
0: Άσε με Πάνωση.
1: Ναι. Μπορεί να είναι κατά το Γιάννη τον Πάνωση, ξέρω εγώ, ότι σου τράβηξε το μάγουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά κάτω από αυτό τον ευρύτερο όρο του crime μπορεί να συμπεριλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Η ξωθιά. Εμείς ξέρεις ως συγγραφείς μας αρέσει και μια φράση η οποία είναι αυτό που λέει στις παρυφές. Είτε αυτό είναι οι παρυφές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Είτε οι παρυφές της λογοτεχνίας.
1: Είτε στις παρυφές
0: των λέξεων.
1: Μπράβο, ή στις παρυφές της πόλης. Έχεις μια Κωμόπολη έτσι που λες γραφική που γράφει και άλλο πέλα ένα νησί. Στις παρυφές λοιπόν της Κωμόπολης, οι παρυφές μπορεί να είναι το δάσο γύρω γύρω που αγγίζει την Κωμόπολη. Ναι, όλα αυτά είναι. Έχει διευρυνθεί πάρα πολύ το είδος. Μέσα στο είδος υπάρχουν υποείδη.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά όμως. Εμείς τώρα σοβαρά δεν γίνεται, λέμε τώρα.
1: Ναι, κάποιοι άλλοι ίσως.
0: Ναι, ίσως.
1: Να φωνάξουμε.
0: Γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία του suspense, του φόβου. Αυτό πάει όχι μόνο στο γραπτό, πάει και στο σινεμά, πάει σε όλα τα πράγματα.
1: Κοίταξε, αδρεναλίν.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά λέγουμε πάντα εμείς οι προοδευτικοί λίγο ότι σε περιόδους κρίσης ανθούν κάποια είδη τα οποία είναι έτσι π.χ. τα βαμπύρ. Αν δεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης ιστορίες τρόμου, οι βρικόλακες και τα λοιπά, οι ταινίες καταστροφής, επειδή είναι μια καλή διέξοδος για να φύγεις από την καθημερινή μιζέρια, έτσι, κατάθλιψη, δεν έχουμε να φάμε να πιούμε, αλλά ξαφνικά γίνεται ένα σεισμός. Αυτό που είναι τρομακτικό. Ξαφνικά βγαίνει ένας βρικόλακας και τρώει όλες παρθένες του χωριού.
0: Ναι.
1: Φεύγεις από την πραγματικότητα. Είναι ένα πράγμα που σου δίνει, σου λέω για μένα, τώρα πια έχουν υπολογιστεί έτσι ότι αυτό γίνεται και με δόσεις. Αν δεις ειδικά τις σειρές, τώρα όχι τα βιβλία, σου λέει ότι κάθε 7 λεπτά θέλω να έχω μια έκρηξη αδρεναλίνης. Παπ! Σε πετάω όρθιο. Οπ, ξαναηρεμείς.
0: Δεν τυχαίο πάντως. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με τα τέρατα outer space των Ιαπωνέζων.
1: Ναι,
0: τη δεκαετία του 50 κτλ. Θυμόσαστε.
1: Μετά το πόλεμο κτλ.
0: Ατομική βόμβα που έβγαλε.
1: Όλη αυτή η ιστορία είναι, σου λέω. Και έχει μια λογική γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε και πριν με τα βιβλία. Μπαίνει μέσα σε ένα κόσμο όπου ξαφνικά έχει ξεχάσει τα πάντα. Αν είναι καλοφτιαγμένος ο κόσμος. Και μάχεσαι με τέρατα και τα λοιπά. Οπότε τελειώνει η ταινία και λες τουλάχιστον είμαι ζωντανός.
0: Εγώ,
1: τι γλίτωσα.
0: Εγώ, ναι.
1: Ενώ άλλος του δάγκω στο χέρι.
0: Ναι, αυτό έχει και λιγάκι την έννοια του τι συμβαίνει. Έτσι μην κοροϊδευόμαστε φίλες και φίλοι. Όταν πηγαίνεις σε μια κηδεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αχ στο τέλος. Εγώ είμαι εδώ.
1: Ναι. Όπως επίσης και εμπειρία είναι ότι γίνεται και πολύ γέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Για να ξορκίσεις το κακό.
0: Έντονο.
1: Δηλαδή λέγονται όλες οι αστείες ιστορίες εκεί πέρα το οποίο δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού. Δείχνει
0: το
1: ότι ξόρκι. Θέλω να φύγω.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι τι άλλον.
1: Να δώσουμε κάποια ονόματα νικητών.
0: Να δώσουμε πρώτα απ' όλα τα ονόματα από το καρέ των άσων. Πρώτα απ' όλα. Για την ξοφιά έχετε ακόμα. Έχετε.
1: 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά. Λοιπόν, για το καρέ λοιπόν των Άσων, η Έλενα Δημητρακάκη και η Εφροσύνη Μπαρλά. Ξαναλέω, Εφροσύνη Μπαρλά. και Έλληνα Δήμη Τρακάκη θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Πηγαίνουν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα ενημερώσουμε εμείς, να παραλάβουν τα βιβλία τους από Τετάρτη Πέμπτη, έτσι, θα δώσουμε.
1: Καρέ με τις ντάμες, το τελευταίο, το πρόσφατο του
0: Τεύχρου του Μιχαλίδη.
1: Ο οποίος μας είπε πάρα πολλά και για την ηρωίδα του.
0: Και αξίζει τον κόπο να το ψάξετε, να ψάξετε την εκπομπή για όσους δεν την έχουν ακούσει, αυτό εννοώ. Λοιπόν, για πάμε τίποτα άλλο, κάτι τι άλλο, έτσι, σαν κλείσιμο της εκπομπής.
1: Υπάρχει μια συγγραφέα, που είναι και αυτή ιδιαίτερα δημοφιλής, πολύ εμπορική στην Ελλάδα, η Φρίντα Μακφάντεν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Εκδόσεις Διόπτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το καλοκαίρι οι καλοί άνθρωποι της Διόπτρας μας βομβαρδίζουν με δύο βιβλία της Μακφάντεν, τη Σύγκρουση και το Αγαπητή Ντέμπι. Η Μακφάντεν έγινε γνωστή από την τριλογία που έγραψε με την Καμαριέρα, best seller των New York Times, και συνεχίζει και έχει μια παραγωγή. Βέβαια αυτά τα βιβλία που είχα γραφτεί απλά μεταφράζονται. Μου κάνει εντύπωση, Ανάση, γιατί στέλνει δύο ιδιόπτρα για αυτό το καλοκαίρι. Το Αγαπητή Ντέμπι, το οποίο είναι μια έξυπνη ιδέα από μια... Η Ντέμπι είναι αρθρογράφος της στήλης όπου τις ζητούν συμβουλές όλοι. Κάτι που κάνει και ο Άντι Βρόζος, που στη στήλη του τις ζητούν συμβουλές γυναίκες για τα πώς να συμπεριφερθούν στους άντρες. Έτσι, έχει η δική του στήλη σε περιοδικά.
0: Λείπει τώρα και τον τεμαχίζει σε κομμάτια. Καλά.
1: Και
0: ναι.
1: Πώς ήταν παλιά η αγαπητή μου Ερμίνα, που λέει, είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπητέ μου Άντι, τι να κάνω, έχω αυτό το πρόβλημα. Και η Σύγκρουση, η οποία είναι ένα εξαιρετικό θρίλερ όπου υπάρχουν ατυχήματα, εγκλωβισμοί, χιονοθύελες, όλα τα... πώς το λένε, όλες οι συνθήκες είναι τρομακτικές, και όπου εκεί συμβαίνει μια σύγκρουση και με σπασμένο πόδι, με το αυτοκίνητο της εγκλωβισμένη μέσα, η ηρωίδα βρίσκεται να την κυνηγούν εκεί δαίμονες και δαίμονες. Είναι πολύ page turner που λέμε στο χωριό μας, έτσι, δηλαδή μεγάλη ένταση, μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερη πλοκή. Μακφάντεν, Φρίντα Μακφάντεν, Αγαπητή Ντέπη και η Σύγκρουση, δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, για ένα ευχάριστο καλοκαίρι.
0: Μουσικούλα.

0: Ακούσαμε Blind Boys of Alabama. Και βεβαίως πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τούτης εδώ της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν είχαμε μαζί μας τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη και το Καρέ των Άσων. Υπενθυμίζω και πάλι τους νικητές.
1: Το Καρέ των Άσων το κέρδισε το Καρέ της Δάμας.
0: Έτσι.
1: Το Καρέ με τις Δάμες.
0: Σωστά.
1: Το Καρέ με τους Άσους χάνει μόνο από το φλός.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Και η Αγγελική λοιπόν. Κωστάκη την Ξωθιά. Ήταν μια πολύ μελαγχολική εκπομπή, Θανάση.
0: Τι, γιατί?
1: Πολύ μελαγχολική. Φίλε, Άντι, μας έλειψες πέρα από τα αστεία που λέγαμε. Κάτι ήταν μια μισοανάπηρη εκπομπή, έλειπε ο Άντι, και αυτό και το γυναικείο κοινό απήχε. Κοίταξε εκεί με την Κάτια και με τον Άκη να χαρείς διακοπές σου. Και αν είπαμε για μια κουβέντα παραπάνω, την αγάπη μας την χειρίζει τώρα δεδομένα.
0: Πάμε να πούμε στους νικητές, μωρέ. Λοιπόν, είπαμε για το καρέ, τον καρέ.
1: Καρέ με τις Δάμες.
0: Ναι, καρέ με τις Δάμες, άντε. Ελένη Δημητρακάκη και Φροσίνη Μπαρλά και για την Ξωθιά, να δούμε τις δύο πάλι νικητές γυναίκες. Τι λες, Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα και Δήμητρα Τετορού. Δήμητρα Τετορού και Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα θα περάσουν από τις εκδόσεις Κύφαντα να παραλάβουν τα βιβλία τους. Να πούμε κάτι το οποίο έχουν έρθει τα δύο βιβλία του κ. Φασουλόπουλου που είναι οι νικητές για τα δύο βιβλία να περάσουν να τα πάρουν από το σταθμό. Είναι εδώ τα βιβλία. Έτσι να το ναι, πούμε ναι, ναι. Για να έχουμε εικόνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, πολλής κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε όλους και όλες, παιδιά.
1: Πολύ κόσμος, τα φιλιά μας και στον Άντι, παιδιά, να περνάει καλά και να κάνει βουτιές. Και εδώ είμαστε.
0: Και ο Μπαλούμης μαζί μας στον ήχο. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ακολουθεί η Θέκλα.

ζητήσατε η φίλη μας Μαργαρίτα από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ψάχνετε να βρείτε πού ακριβώς υπάρχει οι συγκεκριμένες εκδόσεις. Εκδόσεις Κύφαντα είπαμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: And then

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ούτε κι εσύ έχεις Θεό μητέρα πατρίδα, μόνο φωτίζει.

los rasgos.

Το πως μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του ναυτικού.

άλλος μου μεγάλος άγρυφο παράπονα έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

το σκοίταζε αντίθετα προς τη γενέτειρά του. Του φέρνει ο ανέμος στα αυτιά τραγούδια αγαπημένα. Τα παίξε στην κιθάρα του

σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Α, στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό φύτρωσε στεκή.

I believe I will be washed clean.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.